0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
10: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
11: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Real FM 97,8.
15: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. 8 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζεται τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκατέρωθεν απειλές εκτοξεύουν οι δύο πλευρές. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω Πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι. Στην Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Να αφήσουμε το τραγούδι.
1: Όχι, θα
0: να
1: πάμε,
0: το
1: στο
0: πάμε ομαλά.
1: Θα πάμε στο Χριστούλια, γιατί έχει υποχρεώσει ο κύριος Χριστούλιας, παρακαλώ.
0: Α, αυτό αλλάζει.
1: Λοιπόν, έχεις λυσάξει να ακούσει τα κακά νέα. Άκου τα λοιπόν.
0: Ωραία. Θα την κάνω την ερώτηση, πώς να το πω, διακριτικά.
2: Ναι.
0: Καλά πάει το θέμα της ακρίβειας, ε.
2: Παιδιά, θυμάστε που λέγαμε ότι θα φτάσει ο πληθωρισμός κοντά στο 5%.
0: Ναι, έφτασε.
1: Νομίζω ότι έλεγες ψέματα.
0: Διαψευστήκαμε, ναι.
1: Ήταν κακόβουλη ενέργεια.
0: Όχι, έχει δίκιο. Διαψευστήκαμε. Δεν έφτασε στο 5%, το πέρασε.
2: Το πέρασε. Δηλαδή, προσέξτε, εγώ δύο νούμερα μόνο.
0: Ναι.
2: Φεβρουάριος 2,7, Απρίλιος 5,4. Σε δύο μήνες δηλαδή διπλασιάστηκε ο πληθωρισμός. Δεν θα μπούμε σε κατηγορίες, τα βλέπει όλος ο κόσμος, τα ζει καθημερινά, τα ζούμε καθημερινά στη τσέπη μας. Δεν χρειάζεται να πούμε ούτε για κρέατα ως 19%, ούτε καφέδες που έχουν γίνει πικροί, ούτε φρούτα και λαχανικά που έχουν γίνει απληστίαστα, ούτε σοκολάτα που πέφτουν οι τιμές, οι διεθνές τιμές, αλλά εδώ τίποτα, συνεχίζουν να αυξάνονται πάρα πολύ. Δεν θα πούμε για τα μισθώματα, για τα ενίκια 7,6% σε ένα χρόνο. Δηλαδή, παιδιά, όπου και να το πιάσεις, σε υπηρεσίες, σε βασικά αγαθά, σε καύσιμα, σε ενέργεια, όλα έχουν αυξηθεί. Και όλα αυτά
0: ισχύει αυτό το οποίο λένε. Το άκουσα σε μία από τις συνεντεύξεις ότι ναι, μεν είναι 5,4% ο γενικός πληθωρισμός, αλλά όσον αφορά τον πληθωρισμό των τροφίμων, ο πληθωρισμός.
2: 4,4, ξέχασα να σου το πω.
0: Α, 4,4, μάλιστα.
2: Μόνο 4,4, το λέω τελείως ηρωνικά. Διότι θα τρελαθούμε τελείως αν κάποιοι θέλουν να πούνε ότι εντάξει, έχει κρατηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Διότι εκεί που μας προστάγανε θα μας ζητήσουν και το βόδι που λέμε.
0: Και σημασία έχει ότι το βόδι δεν μπορούμε πλέον να το αγοράσουμε γιατί είναι πανάκριβο, Δημήτρη.
2: Είναι πανάκριβο, η ακρίβεια είναι πάρα πολύ μεγάλη σε πάρα πολλά πράγματα. Δεν υπάρχουν, παιδιά, μόνο υποχρεώσεις. Άντε να πληρώσουμε το νίκη, το πληρώσαμε. Άντε να φάμε κάτι να φάμε. Πρέπει και να ζήσουμε.
0: Σκέφτονται να κάνουν κάτι για να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το πρόβλημα.
2: Πώς να αντιμετωπιστεί, όσοι
0: υπάρχουν
2: τη Μέση Ανατολή, να τα λέμε τώρα ξεκάθαρα μεταξύ μας. Λοιπόν,
0: μα όταν, να σου πω τώρα κάτι, έχουμε καταντήσει γραφική, αλλά εμείς το λέμε ως παράδειγμα. Όταν, παραδείγματος χάρη, το κρεμμύδι το οποίο έρχεται από τη Βιωτία στην Αθήνα έχει την ίδια τιμή με το κρεμμύδι που έρχεται από την Ινδία. Αυτό πώς έχει να κάνει, ας πούμε, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.
2: Λοιπόν, δηλαδή, να σου πω κάτι, κάποια πράγματα έχουν να κάνουν, τα περισσότερα έχουν να κάνουν σπίρο με τη Μέση Ανατολή. Και όσο υπάρχει αυτή η βεβαιότητα, κανείς δεν θα γίνει. Τώρα, τις τρευλώσεις αγοράς, την έλλειψη ανταγωνιστικότητας που πιθανόν να υπάρχει και όλα αυτά, υπάρχουν ελεκτικές αρχές να τα δουν επιτέλους και να τα βάλουν σε μια σειρά. Σε ό,τι αφορά τα μέτρα.
0: Θα έχουμε νέα μέτρα τέλη του μήνα με κοινωνικό πρόσημο.
2: Θα έχουμε νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο. Θα έχουμε μέτρα τα οποία θα προσπαθήσουν μέσω αυτών των μέτρων να απαλύνουν λίγο τη μεγάλη ακρίβεια, όπως είναι για παράδειγμα στα καύσιμα. Έτσι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στην Αντλία κατά 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης, διότι αυτή τη στιγμή έχει 1,86 η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε όλη την Ελλάδα. Αν δεν το είχαμε, αν δεν είχαμε αυτά τα 20 λεπτά στο τέλος Μαΐου, θα ήταν στα 2,06, άρα θεωρώ βέβαιο ότι θα παραταθεί για τουλάχιστον ένα ακόμα μήνα μέχρι τα τέλη Ιουνίου η επιδότηση στην Αντλία σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης. Είναι ένα μέτρο 40 εκατομμυρίων ευρώ δημοσιονομικά για το κράτος. Όπως επίσης είναι πολύ πιθανόν να υπάρξει και νέο fuel pass για την αμόλυτη βενζίνη. Είναι ένα μέτρο το οποίο νομίζω από ό,τι θυμάμαι είναι κοντά σε 130 εκατομμύρια. Άρα 130 και 50, 180, υπάρχουν 200 εκατομμύρια σίγουρα για αυτά τα δύο μέτρα. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει με την επιδότηση στο ρεύμα, αν υπάρξουν σημαντικές αυξήσεις, ίσως να υπάρξει και αυξήσεις στο ρεύμα. Σίγουρα όμως, σίγουρα αυτό που σας λέω είναι ότι θα συνεχιστεί έτσι όπως πάνε τα πράγματα και με το πετρέλαιο Brent και σήμερα να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι σε 105 με ανωδική πορεία, θα υπάρξει επιδότηση στην Αντλία για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Αχ, πρέπει να κάνουμε τον καλύτερό μας φίλο,
1: λοιπόν,
0: να πούμε τον Βερζινά της οικογένειας.
1: Λοιπόν, Βερζινά
0: της γειτονιάς.
1: Ακροατής και φίλος, ναι. Μανώλης. Μπριζόλες, χοιρινές, λαιμού και πανσέτα, τα πιο φθηνά υποτίθεται από το χοιρινό, στα 7,70 τις τελευταίες ημέρες, από 5 ευρώ πριν μία εβδομάδα σε μεγάλο σούπερ μάρκετ. Έχει στείλει και φωτογραφιούλα.
2: Πες μου τώρα. Πες μου τι να πεις αυτόν τον άνθρωπο που σου λέει, ρε φίλε, τι μου λες εσύ πρωί-πρωί, η πανσέτα, ρε παιδιά, που παίρναμε 2-3 κιλά πανσέτα πριν πάμε τα υπόλοιπα. Ήμαρτον, το πιο φθηνό η πανσέτα που την έπαιρνες, α πούμε, με 4-5 ευρώ για να μπορέσεις να φας κάτι φθηνό και τέλος πάντων.
0: Συγκεκριμένο προϊόν, συγκεκριμένο προϊόν από το σούπερ μάρκετ, κατεψυγμένο. Την Τετάρτη που μας πέρασε το πήρα 5,80. Εχθές 7,32.
2: Πες μου τώρα εσύ.
0: Λοιπόν.
2: Δηλαδή,
0: και κίτρινο ταμπελάκι. Και κίτρινο ταμπελάκι.
2: Όλοι οι ακροατές να στέλνουν τώρα το τι έχουν δει τα μάτια τους τις τελευταίες ημέρες με τις ανατιμήσεις. Υπάρχουν και στα αλαντικά, υπάρχουν και στα τυριά, υπάρχουν σημαντικές ανατιμήσεις. Το θέμα είναι θα γίνει και από εδώ και στο και πέρα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας άνοιξες την καρδιά να έρθεις από εδώ και να κεράσεις. Ναι, να έρθεις από εδώ και να κεράσεις καφέ. Εμείς δεν μπορούμε να τον φτιάχνουμε καφέ.
2: Άντε,
0: την καλημέρα μας, να σε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δημήτρης Χριστούλιας, ο άρχοντας του οικονομικού
1: ρεπορτάζ. Έχει και ένα πολύ χρηστικό ρεπορτάζ για τις φορολογικές δηλώσεις ο Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικό.gr και στον οικονομία.gr για το τι πρέπει να κάνουν οι φορολογούμενοι για να πληρώσουν μικρότερο φόρο.
0: Στεφανία, επειδή έχουμε τους καλύτερους ακροατές και τις καλύτερες ακροάτριες του κόσμου. Είδες, είπαμε για τηλεοφόρο Γαλατσίου ότι έχει πάρα πολύ κίνηση και μας έκανε εντύπωση. Η Εβίτα λοιπόν μας στέλνει την απάντηση.
1: Ναι.
0: Εκτός από τα μόνιμα έργα του μετρό στο Γαλάτσι, σήμερα έχει και λαϊκή και αύριο είναι της Αγίας Γλυκερίας. Και έχει πανηγύρι.
1: Το έχω πετύχει αυτό.
0: Κόλαση.
1: Το έχω πετύχει αυτό, πρέπει να ξέρει. Δεν το ήξερα προφανώς.
0: Το γενικά, με πολύ είσαι, πόνο. Γιατί
1: όταν είσαι σε μία περιοχή και δεν ξέρεις ότι έχει κάποιο πανηγύρι και το βρεις μπροστά σου και δεν ξέρεις να φύγεις από εκεί.
0: Ο Φίλιππος, στέλνει καλημέρα από τη Βιέννη ο Φίλιππος εδώ πέρα, την καλημέρα μας. Πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ και να ρωτήσετε πού πάνε όλοι αυτοί με τα αυτοκίνητα καθημερινά. Στις δουλειές τους,
1: παιδιά.
0: Στις δουλειές, για κανένα καφέ, δεν ξέρω τι να σου πω. Στις δουλειές τους επιτοπλίσουν όμως. Εκτός και αν ξέρεις κάτι που δεν ξέρουμε και από τη Βιέννη.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ή δεν θα πάμε?
0: Ό,τι θέλεις.
1: Δεν ξέρω τι έχουμε.
0: Κύριε Σαπρανίδη.
1: Έχουμε κάποιες δουλειές, δεν έχουμε?
0: Έχουμε κάποιες δουλειές. Αμέσως μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα έχουμε τον αναπληρωτή υπουργό αθλητισμού, τον κύριο Γιάννη Βρούτσι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, οπότε θα έχουμε πολλά να συζητήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Ενδιαφέροντα πράγματα. Έχει κρατήσει και μια ερώτηση που μας είχατε στείλει χθες.
0: Ναι.
1: Να πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να δούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή με μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gazmuseum.gr καθώς actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
0: Εάν τώρα ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον νηπιαγωγείο έως το λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Α! Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
10: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
9: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
10: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
9: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
10: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
9: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
10: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
9: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
11: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
0: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: Με το που προαναγγείλαμε τον αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Γιάννη Βρούτσο.
1: Έχουν έρθει αιτήματα για γήπεδα.
0: Αιτήματα για γήπεδα. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
2: Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα σε εσάς, στην κυρία Κασίμη, στους ακροατές. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, έχουμε αιτήματα από Αριανούς,
1: ναι,
0: και έχουμε
1: αιτήματα
0: και από Εθνικάρες. Για γήπεδα, κύριε Υπουργέ.
2: Αυτονόητο είναι.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το εξής. Επειδή πέρυσι.
1: Τα αιτήματα.
0: Τα αιτήματα.
1: Πού ξεκίνησε με αυτό. Ο Εθνικάρας, ο Εθνικός θέλει γήπεδο και ο Άρης λέει, οι Αριανοί λένε ότι είναι απαρχαιωμένο.
0: Αλλά ιστορικό το παλέτο.
1: Ναι. Πόσο δίκαιο λένε όλες οι ομάδες να έχουν σύγχρονα γήπεδα μπάσκετ με κρατική ενίσχυση 100% ενώ ο Άρης αυτοκράτορας, Άρης να παίζει επαρχιωμένο γήπεδο.
2: Το Palette Sport είναι ένα γήπεδο εμβληματικό. Είναι ένα γήπεδο από τα λίγα που υπάρχουν ίσως και σε επίπεδο Ευρώπης, με την έννοια της χωροταξίας ότι βρίσκεται μέσα στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα πραγματικά αθλητικό στολίδι το οποίο θέλει βελτίωση και αναβάθμιση. Είμαστε σε συνεννόηση με τη διοίκηση του Άρη εδώ και πάρα πολύ καιρό. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν κάποιες τελευταίες διαδικασίες που αφορούν τον περιβάλλοντα χώρο, έτσι ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωτική προσέγγιση. Mm-hmm. Και μετά είμαστε έτοιμοι σε συνεργασία με τη διοίκηση του Άρη να προχωρήσουμε και στην αναβάθμιση του Palette Sport, πάντα σε συνεργασία με τη διοίκηση.
0: Αυτά
2: είναι σχέδια μεγάλα. Mm-hmm. Δεν γίνονται με όρους επικοινωνίας, ούτε με όρους καλών προθέσεων. Ή γίνονται ή δεν γίνονται. Εμείς έχουμε αποφασίσει να στηρίξουμε τον Άρη. Πραγματικά είναι μια μεγάλη εμβληματική ομάδα, κορυφαία του μπάσκετ, που έφερε και τον μπάσκετ στη χώρα μας και της οφείλουμε μια μεγάλη υποχρέωση. Και ως εκ τούτου, το θέμα της αναβάθμισης του Palette Sport είναι ένα ζήτημα το οποίο βρίσκεται σε διευθέτηση.
1: Ωραία.
0: Μια χαρά. Να, τη βγάλαμε την ειδησούλα.
1: Για τους
0: εθνικός τίποτα, όπως λέει και η Στεφανία.
2: Για τον εθνικό αυτό το οποίο συνέβη πέρυσι, σε συνεργασία με το Δήμο Πειραιά, εκ μέρους του Υπουργείου Αθλητισμού διαμέσου του ΣΕΦ, καταβάλαμε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ για το προπονητήριο που βρίσκεται στο ΣΕΦ. Ο Δήμος Πειραιά ανέλαβε και έβαλε όλες τις εξέδρες και όλο το κομμάτι των αποδητηρίων και έτσι έχουμε ένα σύγχρονο προπονητήριο. Το γήπεδο από εκεί και πέρα. Καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι πολύ δύσκολο για την πολιτεία κάθε φορά να δημιουργεί γήπεδα σε ομάδες που πράγματι ο Εθνικός είναι μια ιστορική ομάδα. Θα πρέπει και εκείνος όμως ως ομάδα να αναλάβει να βρει το χώρο που θέλει και να αναλάβει και εκείνος τη δική του ευθύνη πάνω στο ζήτημα του συγκεκριμένου.
0: Εδώ σε αυτήν την εκπομπή κουμάντο κάνουν οι ακροατές, κύριε Υπουργέ. Νομίζω ότι το καταλάβατε. Οπότε τα αιτήματά τους.
2: Έχετε δίκιο που ρωτάτε.
0: Λοιπόν, πάμε λίγο τώρα στο εξής, σας παρακαλώ πολύ. Επειδή περάσαν κάποιες χρονιές πάρα πολύ δύσκολες και αναφέρομαι ασφαλώς στο κομμάτι της βίας. Είχαμε περιστατικά τα οποία.
1: Θέλουμε
0: πραγματικά να ξεχάσουμε. Όσον αφορά στη φετινή σεζόν, σε όλα τα αθλήματα, τι πρόσημο θα βάζατε, κύριε Υπουργέ?
2: Να ξεκινήσουμε αποδίδοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Όπως και πέρυσι έπαιδεσα συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό και κάθε χρόνο συγχαρητήρια στην ομάδα που καταλαμβάνει αυτό το οποίο έχω να πω. Mm-hmm. Ως Υπουργός Αθλητισμού, παρακολουθώντας την εξέλιξη καταρχήν του ποδοσφαίρου και του μπάσκετ, που είναι τα δύο κορυφαία ομαδικά αθλήματα, πρέπει να πω ότι χρόνο με το χρόνο, όπως και φέτος, έχουμε ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο ποδόσφαιρο. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ταυτόχρονα και ελκυστικότερο. Το λέω αυτό γιατί όλοι βλέπουμε πλέον να εξελίσσεται στους αγωνιστικούς χώρους μια καλύτερη εικόνα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Το διαπιστώνουμε. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι απλή παρατήρηση ή λεκτική προσέγγιση του Υπουργού Αθλητισμού. Όλοι το βλέπουμε. Καλύτερο και ποιοτικότερο και ανταγωνιστικότερο και κυρίως, mm-hmm, ελκυστικότερο με την έννοια ότι η ίδια η Super League ανακοίνωσε ότι έχουμε 30% αύξηση των εισιτηρίων, το οποίο οφείλεται σε αυτό που είπατε πριν και έρχομαι στην απάντηση του θέματός σας, ασφαλέστερο και πιο ζεστό το περιβάλλον στις κερκίδες των γηπέδων και του μπάσκετ και του ποδοσφαίρου με τα μέτρα τα οποία πήραμε. Αυξήθηκαν τα εισιτήρια. Ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα και με τις οικογένειές του γιατί νιώθει για πρώτη φορά εδώ και από το 24, 25, 23 χρόνια ότι κάτι έχει αλλάξει, κάτι έχει αλλάξει προς το καλύτερο και βλέπει αυτή την αλλαγή να του δίνει τη δυνατότητα να πάει στα γήπεδα με ασφάλεια.
0: Απέχουμε πολύ, γιατί ξέρετε, εμείς μία αλφα ηλικίας έχουμε προλάβει και έχουμε πάει ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Για εμάς μιλάμε, για μένα, για τον κύριο Σαπρανίδη και για Κασίμη. Λοιπόν, έχουμε προλάβει και πηγαίναμε ως πιτσιρικάδες στα γήπεδα. Και από την απέναντι πλευρά υπήρχαν και οι φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας, κύριε Υπουργέ. Θα το ξαναζήσουμε αυτό? Έχουν οριμάσει οι συνθήκες?
2: Να σας πω τι έχει οριμάσει και τι ήδη γίνεται. Ήδη αυτή τη στιγμή, στο σύνολο της επικράτειας, για τα περισσότερα παιχνίδια μεταξύ των ομάδων, έχουμε και τις δύο, ομάδες φιλάθλων να υπάρχουν, να συνεπάρχουν. Με εξαίρεση τα μεγάλα ντέρμπι. Μεταξύ, παραδείγματος χάρη, ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, εκεί, επειδή το πρώτο στοιχείο το οποίο επικρατεί είναι η πληρότητα των γηπέδων από την ομάδα που είναι γηπεδούχος, υπάρχει δυσκολία στο να βρεθούν εισιτήρια για να φιλοξενηθεί μια άλλη ομάδα. Είναι γεμάτα τα γήπεδα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν κάποια στιγμή πούμε ότι θα πρέπει να μπουν και κάποιοι φίλαθλοι της φιλοξενούμενης ομάδας, δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό το σημείο. Το προσεγγίσαμε όμως, προσέξτε, σε επίπεδο τελικού κυπέλου στο κύπελο και πέρυσι και φέτος, και με την προσπάθεια και της αστυνομίας αλλά και όλων όλων παραγόντων των ΠΑΕ, έχουμε πλέον συνύπαρξη φιλάθλων μέσα στο γήπεδο. Τελική κυπέλου. Φέτος είδατε τον ΠΑΟΚ με τον Όφη, πέρυσι Ολυμπιακός Όφη, συνύπαρξη και στο ΆΚΑ και στη Μαγνησία, στο Βόλο. Είδαμε τη συνύπαρξη των φιλάθλων. Σιγά σιγά πλησιάζουμε εκεί. Ήδη έχουν γίνει τα βήματα. Ήδη συνυπάρχουν φίλαθλοι των δύο ομάδων σε όλους τους αγώνες.
1: Μάλιστα. Με το Final Four είμαστε έτοιμοι?
2: Με το Final Four είμαστε πανέτοιμοι. Έχουμε ετοιμάσει και εργαζόμαστε πυρετοδός για το ζήτημα το συγκεκριμένο. Θα φιλοξενήσουμε μια κορυφαία διοργάνωση. Ευελπιστούμε, και σας το λέω ως Έλληνας πάνω απ' όλα, να μπει και ο Παναθηναϊκός στην τετράδα. Το ευχόμαστε και το θέλουμε. Και όσο αφορά τον χώρο τον γηπεδικό, το ΆΚΑ είναι ένα γήπεδο το οποίο πραγματικά μας κάνει περήφανος. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ καλό, από τα καλύτερα και πληρέστερα της Ευρώπης, και θα δούμε ένα πολύ ωραίο Final Four.
0: Μας πείτε δύο λόγια και για τον Κούρο.
1: Α, ναι, μου το έλεγε ο Σπύρος. Τι είναι το Κούρο? Εγώ δεν το ήξερα, να είμαι ειλικρινής, το Κούρος.
0: Η αθλητική εργάνη ένα πράγμα, θα μας πείτε εσείς.
2: Έχετε δίκιο, γιατί στην επικοινωνία δεν λένε ότι είμαι και ο καλύτερος. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας και δημιούργησα την εργάνη που σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής του Υπουργείου και της οικονομίας μας, δεν είχα δώσει μεγάλη, όχι επικοινωνιακή διάσταση, και πολλοί το αμφισβήτησαν. Σήμερα αποτελεί το κυρίαρχο εργαλείο της πολιτικής στην αγορά εργασίας. Στο Υπουργείο Αθλητισμού, όταν ανέλαβα, κάλεσα Ολυμπιονίκες, πρωταθλητές, κάλεσα κορυφαίους ανθρώπους του αθλητισμού της χώρας μας, τους ζήτησα βοήθεια, είπαν όλοι, προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Τους έκανα δύο ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση, αν ξέρουν από αθλητισμό. Φανταστείτε να ρωτάς Ολυμπιονίκες και προπονητές αν ξέρει από αθλητισμό. Απάντησαν όλοι ομόφωνα ναι. Στη δεύτερη ερώτηση που έκανα όμως, ποιος είναι αθλητισμός στην Ελλάδα, δεν απάντησε κανένας. Γιατί κανείς δεν ήξερε. Δεσμεύτηκα ότι σε 7 μήνες η Ελλάδα θα δει τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στην ιστορία του αθλητισμού. Και πράγματι, τον Απρίλιο του 24 παρουσίασα τον πρώτο Κούρο. Δηλαδή, κάτι που δεν έχει καμία χώρα στην Ευρώπη, ούτε η πιο προηγμένη στον αθλητισμό. Η Ελλάδα γνωρίζει τα στοιχεία της με τέτοια ακρίβεια όπως καμία άλλη χώρα, ίσως και στον κόσμο.
1: Τι σημαίνει τα στοιχεία?
2: Τα στοιχεία, παραδείγματος χάρη, του αριθμού των αθλητών, τον αριθμό των προπονητών, τον αριθμό των εγκαταστάσεων. Αναδήμο, ανανομό, περιφερειακή ενότητα, στο σύνολο της επικράτειας. Δηλαδή, στο ερώτημα μεγαλώνει ή μικραίνει ο αθλητισμός, ποιος μπορεί να απαντήσει? Και ποιο είναι το κριτήριο? Τα μετάλλια, όχι φυσικά. Οι διακρίσεις, όχι φυσικά. Είναι ο αριθμός των αθλητών. Το ξέραμε? Όχι. Μάθαμε λοιπόν ότι από το 24 στο 23 μεγαλώσαμε κατά 21.000 αθλητές, άντρες και γυναίκες. Εκεί δείχνει τη μεγέθυνση του αθλητισμού. Μπορεί ο κάθε δήμαρχος πλέον σήμερα, επειδή τα έχω παραδώσει στην ΚΕΔΕ και στους περιφερειάρχες, στο αθλητικό περίγραμμα του Δήμου τους να γνωρίζουν με ακρίβεια τα πάντα. Για ποια είναι τα σωματεία? Ποια είναι τα σωματεία της χώρας, τα ήξερε κανένας? Όχι.
1: Αυτό ήταν ένα θέμα, έλεγε.
2: Ναι, σήμερα μπορώ να σας πω με ασφάλεια ότι τα 6.452 σωματεία που αυξήθηκαν κατά 70 από πέρυσι, σε αυτά τα σωματεία δεν υπάρχει ούτε ένα σωματείο σφραγίδα. Δηλαδή, υπήρχε μέχρι τώρα ένα περιβάλλον όχι τόσο καλό.
1: Αταξίας λίγο, ναι.
2: Ήταν σφραγίδες σωματεία, τα οποία τα χρησιμοποιούσαν οι ομοσπονδίες για την ψήφο, για να δράξουν ψήφο, για τη στήριξη. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα σφραγίδα.
1: Τα οποία αυτά σωματείο. Έκλεισαν. Δεν ανανεώθηκε άδεια.
2: Φυσικά. Και πλέον έχουμε ένα υγιές κομμάτι του αθλητισμού που στηρίζεται στο κύτταρο που λέγεται σωματεία, 6.452 σωματεία. Πόσο σημαντικό είναι να γνωρίζει η Ελλάδα τον αθλητισμό της, τον αριθμό των αθλητών της, 432.712, τον αριθμό των προπονητών της, 18.152, αυτά είναι τα στοιχεία του 24. Σε λίγες μέρες, στη Θεσσαλονίκη, θα παρουσιάσω το Κούρος 3, δηλαδή τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού, την άλλη Δευτέρα συγκεκριμένα. Επιλέξαμε η παρουσίαση να γίνει στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, παρουσία όλων των ομοσπονδιών, των Ολυμπιονικών της χώρας μας. Θα μάθουμε τα στοιχεία του ελληνικού αθλητισμού τη Δευτέρα, 18 Μαΐου, και τα στοιχεία θα δημοσιοποιηθούν. Εύχομαι να τα δείξετε και εσείς.
0: Και θα τα δείξουμε, θα τα πούμε ασφαλώς και θα τα ξαναπούμε στον αέρα, κύριε Υπουργέ, για τα στοιχεία αυτά τα οποία θα αναδείξετε τη Δευτέρα, και να σας κάνουμε και άλλες ερωτήσεις. Γιατί εδώ πέρα πρέπει να σας πούμε ότι τα ερωτήματα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Εγκαταλείπουμε. Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Αμαλία Κάτζου, Ιωσήφ Καλαμαράκης αμέσως μετά. Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
3: Real FM. Στην Ελλάδα, μέσα στο Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο.

0: Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610 640 657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
5: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στον άξονα Μαρούσια Αμπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδαρίου Καραμαγκά και στην άνοδο του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονται ανατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Ποσειδώνος, Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Η εκεχηρία μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει ακόμη την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε στη Τεχεράνη με στόχο τερματισμό του πολέμου, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώτερα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό το φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Λίγο κάτω από τα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Αυθιότιδας με λίγα 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση του Αττικών έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας. Η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη. Μεγάλη πυρκαγιά ξεσπάστα ξημερώματα σε σούπερ μάρκετ στα κάτω πατήσια προκαλώντας ζημιές. Διενεργείται προανάκριση για τα ακριβή αίτια που την προκάλεσαν.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματος μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Κτέλα Χαΐας.
2: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
4: Ανέκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ.

0: έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Ο Ντανιέλ Ποντένσε δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League, καθώς τραυματίστηκε στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ. Θα δώσει αγώνα δρόμου να προλάβει το παιχνίδι με την ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αιθρίως με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα.
3: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
4: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
5: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
6: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
5: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
6: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616 008 100, κινητό 6944 544 406.

0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, Αμαλία μου.
1: Να θυμηθώ. Ήρθες.
0: Ήρθα.
1: Εντάξει, Μεσούλα.
0: Όλα καλά, όλα μια χαρά. Τώρα που ακούω και τον Μπάριο εδώ πέρα σε αυτή την εκτέλεση, είμαι μια
1: Αναστήθηκες.
0: Χαρά. Αναστήθηκες.
1: Εντάξει, παιδί μου.
0: Αν θυμηθείς τον όνειρό μου, λοιπόν, ένα από τα τραγούδια το οποίο έχει κάνει παγκόσμια καριέρα, μέχρι και οι Beatles το διασκεύασαν. Η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη και φυσικά η στίχη του Νίκου Γκάτσου. Ο Νίκος Γκάτσος έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή και βρήκαμε ευκαιρία με την Αμαλία σήμερα να κάνουμε πιο όμορφη την εκπομπή. Οπότε θα ακούσουμε πάρα πολλά τραγούδια με στίχους του Νίκου Γκάτσου. Καλημέρα πουλάκι μου, καλώς σε βρήκα.
1: Καλώς μας βρήκες. Εγώ δεν ξέρω, εντάξει, ξέρω ότι έχεις τη μέση σου, αλλά οι ακροατές εχθές τα μηνύματά τους άλλα έλεγαν. Σου λέει μήπως αρρώστησες λόγω της Παρασκευής, μήπως ξέμεινες το ΆΚΑ, αυτά στέλνανε.
0: Τους μετάλλικα. Από το χτύπημα εννοείς, εκεί πέρα από το headbanging και τα λοιπά.
1: Ποιο χτύπημα, αφού πονάει η μέση σου.
0: Ναι, όταν ξεκινάς και κοπανάς το κεφάλι, αυτό επηρεάζει γενικότερα τη σπονδυλική στάλη και στείλει και φτάνει μέχρι τη μέση.
1: Όχι, λέγανε για την ήττα του Παναθηναϊκού από την Βαλένθια.
0: Α, καλά, τώρα καλά. Τώρα,
1: αυτό λέγανε, όχι εγώ. Εγώ μακριά από μένα τέτοια πράγματα.
0: Μιλάμε τώρα για φρέσκα κουλούρια.
1: Ναι, φρέσκα κουλούρια.
0: Σε παρακαλώ πάρα.
1: Τι λέγανε οι ακροατές, δεν ξέρω εγώ τώρα παραπάνω.
0: Αλλά τώρα έβαζε και εσύ φιτιλιές και ο Χουδαλάκης, λες και δεν σας ξέρω τώρα εγώ.
1: Και λέει ο Κιμούν, πρωί-πρωί. Καλημέρα, εσύ περαστικά και γέρος, γιατί σε περιμένει και ο πα. Και
0: γέρος, παιδί μου, γέρος.
1: Συγγνώμη.
0: Α, και γέρος, πάπου να δάγκω στους φέρκους.
1: Συγγνώμη.
0: Ποιος με περιμένει?
1: Ο παππούς, έτσι λέει ο Κιμώνας. Και καλημέρα στην Κούνα.
0: Ο παππούς!
1: Και ο παππούς θα έχει τη μέση του, είναι σίγουρο. Γιατί είναι παππούς.
0: 100%.
1: 100%.
0: Εγώ και ο παππούς.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Πάμε πακέτο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο, ο οποίος
1: ναι.
0: ήρθε χθες το πρωί. Καλημέρα, Χουδαλά.
1: Καλημέρα, Χουδαλά.
0: Να είσαι καλά.
1: Κάναμε δε κουπομπούλα με τον Γιώργο.
0: Η κυρία Αμαλία Κάτζου εδώ σταθερά, σταθερά, βράχος.
1: Βράχος, βράχος.
0: Στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο Μέσης στο άλλο μικρόφωνο του ελληνικού ραδιοφώνου, του αληθινού ραδιοφώνου και ελληνικού ραδιοφώνου. Ο Μέσης δεν είναι ο Μέσης, ο ποδοσφαιριστής, αν τα λέω και καλά. Είναι ο Μέσης, επειδή έχει τη μέση του. Αυτό το έβγαλε ο Γιώργος Χουδαλάκης, δεν το έκανα εγώ.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έλα, έρχεται. Τιμά ο θεριστής.
0: Σου έρχεται. Έλα, ο θεριστής. Ετοιμάσου Κάτζου.
1: Εγώ έτοιμη είμαι.
0: Γεωργής Σταβαρίνος απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
3: Φέρτε το πριόνι.
0: Για το θεριστή, κατάλαβες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο studio 3LFM.gr. Καλημέρα Αρετίνα, είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε. Καλημέρα στον Αβραάμ στη Θεσσαλονίκη. Έγινες ο νέος Μέσης, λέει βέβαια, αλλά τι να κάνουμε. Σε αγαπάει η παρέα. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Δημήτρη μου, να είσαι καλά, καλώς βρεθήκαμε και πάλι. Είδες τη γράφει ο Δημήτρης, έτσι. Welcome back, Superman.
1: Εσύ είσαι ο Superman.
0: Υπερήρωας.
1: Καλά, για να τον δείτε πώς πηγαίνει μόνο και γενικότερα τι κουβαλάει μαζί του, τι κρέμες, τι εννοώ κρέμες, ξέρετε.
0: Αυτά είναι προληπτικά μέτρα.
1: Ναι, τι χάπια, το φέρουμε το κουλούρι το πρωί για να πει τα χάπια του. Λοιπόν, κατά τα άλλα, ο παππούς είναι πολύ καλύτερα από τον Ιωσήφ Καλαμαράκη, να το ξέρετε αυτό, εγώ σας το λέω.
0: Υπάρχουν βέβαια και κάποια μηνύματα υποδοχής εδώ διαφορετικά από
1: τα υπόλοιπα.
0: Ο Κώστας λέει για παράδειγμα, καλώς τον Γιωτά. Να σε καλά Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά και να είναι πάντα γεροί και μαζί, γιατί ο Σωτήρης μας ακούει στο πρωτοράφτη και λέει σήμερα έχουμε πέτειο γάμο με το κορίτσι του, 36 χρόνια και βάλε και πιο πριν άλλα 4 γιατί ήμασταν συμμαθητές. Όπα, βάλτε ένα ωραίο τραγούδι όποιο θέλετε να το αφιερώσω στο κορίτσι μου που με ανέχετε τόσο καιρό. Της κολλάω ένισμα, Σωτήρη μου, να είστε πάντα καλά και ευτυχισμένοι.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Καλημέρα και στη Μαρία. Αμαλία λέει χθες δεν ήρθε γιατί ήθελε να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα και όχι ακούγοντας τον ύμνο της ΑΕΚ. Κύριε Καλαμαράκη, συνδέει. Όχι, Μαρία. Όχι, Μαρία μου.
1: Να αγαπάει την ΑΕΚ.
0: Τη συμπαθώ ιδιαίτερα την ΑΕΚ και χάρηκα πάρα πολύ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τα συγχαρητήριά μου, γιατί χθες δεν πρόλαβα να τα δώσω. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα.
1: Καλημέρα και στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Λέει εσένα, λέει μεγάλη ο Ιωσήφ Καλαμαράκης, αλλά αυτός είναι χρέπι. Αυτό λέει ο Βασίλης.
0: Για πάμε να πάρουμε λοιπόν τα πράγματα. Σιγά σιγά με τη σειρά, γιατί όπως ακούσαμε και νωρίτερα από το ηχητικό.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής. Και ποιος είναι ο θεριστής? Ο θεριστής είναι ο Ιούνιος.
1: Ο Ιούνιος είναι ο θεριστής.
0: Είναι ο μήνας του θερισμού.
1: Έτσι, μπράβο. Νομίζω ότι αυτό άνοιξε τα χαρτιά του στο Χαλάνδρι χθες στο θέατρο Ρεματιάς ο Αλέξης Τσίπρας. Γιατί τι είπε ουσιαστικά? Ότι μέσα στον Ιούνιο, κάποιες πληροφορίες μιλάνε για τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, θα ανακοινώσει το κονέο του κόμμα.
0: Η αλήθεια είναι ότι όσοι έδωσαν το παρόν εκεί στη χθεσινή εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά στην Ρεματιά στο Χαλάνδρι, ρωτούσαν συνέχεια τον Αλέξη Τσίπρα τι γίνεται με το νέο κόμμα, πότε θα το ανακοινώσεις, πώς θα λέγεται το νέο κόμμα.
2: Θέλω λοιπόν να πω.
4: Το όνομα πες!
2: Μη βιάζεστε ρε παιδιά, όλα θα γίνουνε. Όλα θα γίνουνε και θα γίνουνε στην ώρα τους.
1: Πες το βρε Χριστιανέ μου, μας έχεις βγάλει την ψυχή. Πες το να τελειώνουμε, αυτό ήθελα να του πει ο κύριος που φώναζε από κάτω. Πες το, αφού ξέρουμε ότι θα κάνεις κόμμα. Πες το να μας πει, για αυτό το άγχος δεν μπορούμε να κοιμηθούμε το βράδυ.
0: Κάτσε, του λέει να πω κάποια πράγματα και όντως έκανε μια ομιλία περίπου 30 λεπτών. Άσκησε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για πολλά θέματα και για την υπόθεση των υποκλοπών και για την ακρίβεια. Έκανε επίθεση στον Γιάννη Στουρνάρα
1: και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας,
0: και στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο
1: θέμα Μητσοτάκη. Εγώ θα μείνω σε αυτό που είπε για την φορολόγηση. Μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι ο νέος πολιτικός φορέας θα στοχεύσει στο 1% των μεγάλων επιχειρήσεων για φορολόγηση, ευνοώντας τους μικρούς και τους μεσαίους. Ναι,
0: και
1: αυτό
0: ξέρεις
1: είπε.
0: Τι είπε? Ότι μας ρωτάνε πού θα βρούμε τα λεφτά.
1: Αυτό είναι, ναι.
0: Τα λεφτά, λέει, θα τα βρούμε φορολογώντας τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Δηλαδή το 1% των επιχειρήσεων.
1: Τους ρώτησε.
0: Δεν ξέρω αν τους έχει ρωτήσει.
1: Ωραία, εγώ τώρα κάνω.
0: Εγώ μεταφέρω τι είπε χθες.
1: Ναι,
0: είπε
1: τι λέει ότι θα φορολογήσουμε
0: τις 20 ισχυρότερες επιχειρήσεις.
1: Υπάρχουν 20 πολύ μεγάλοι όμιλοι αυτή τη στιγμή που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Σου λέει, προκειμένου να ευνοήσουμε τους μικρούς και τους μεσαίους, θα βάλουμε μια φορολόγηση 1%. Όχι, το 1% είναι αυτοί οι μεγάλες εταιρείες. Θα βάλουμε μια έκτακτη σφορά, έκτακτη φορολόγηση, μόνιμη φορολόγηση, δεν το ξέρω.
0: Αυτή την πατριωτική σφορά,
1: ναι,
0: λογικά
1: αυτό,
0: που
1: αυτό,
0: έχει πει και στο παρελθόν.
1: Ναι, εντάξει, να το δούμε και εδώ είμαστε να το αναλύσουμε και να το κρίνουμε.
0: Και εκεί λοιπόν, προς το τέλος της ομιλίας, αφού είχε αναπτύξει τις θέσεις του γενικότερα, επανήλθε στο θέμα του κόμματος και του πότε αυτό θα ανακοινωθεί.
2: Λοιπόν, και για να μην βιάζεστε, δεν θα αρχίσω να σας λέω τώρα γυναικεία ονόματα και τέτοια ωραία, αλλά θα σας πω κάτι. Το Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε, επαναλαμβάνω, όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο κύριος Μητσοτάκης χωρίς ισχυρή αντιπολίτευση, αλλά ότι θα υπάρχει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού στις ερχόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές λάβουν χώρα. Να είστε καλά!
1: Ξεκάθαρος ο Αλέξης Τσίπρας, ένα βήμα πριν την ίδρυση του νέου πολιτικού φορέα. Φυσικά σου λέει, εμείς θα είμαστε αντίπαλον δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ανακατεύεται η τράπουλα στο πολιτικό σκηνικό, είναι σίγουρα.
0: Ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση, Αμαλία? Επειδή όλο το προηγούμενο διάστημα έχει γίνει συζήτηση ότι το ΠΑΣΟΚ και το ενδεχόμενο νέο κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα θα διεκδικήσουν τη δεύτερη θέση. Αυτό που λέει χθες ο Αλέξης Τσίπρας είναι ότι εγώ δεν πάω για τη δεύτερη θέση, και το τόνισε στην ομιλία του, ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να κάνω αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά είμαι εδώ για να κερδίσω.
1: Ναι, μα είναι ξεκάθαρο.
0: Την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
1: Το διακύβευμα το λέει. Το νέο κόμμα θα είναι να κερδίσει το νέο κόμμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γι' αυτό και το έβαλε χθες ξεκάθαρα το δίλημα. Από εκεί και πέρα, βεβαίως, λέω ότι θα είναι καλό να δούμε το πρόγραμμα και τα πρόσωπα, γιατί πάρα πολλοί κόσμος περιμένει ποια πρόσωπα θα πλαισιώσουν τον νέο φορέα, τον νέο πολιτικό φορέα. Εγώ καταλαβαίνω ότι και θέσεις υπάρχουν και το πρόγραμμα του κόμματος σχεδόν έτοιμο είναι. Και βεβαίως όλο αυτό δημιουργεί κραδασμού στην κέντρο αριστερά, γιατί καταλαβαίνω, και όχι στη Νέα Δημοκρατία, γιατί καταλαβαίνω ότι από χθες, με αυτή τη διαμάχη μεταξύ του κυρίου Τσουκαλά και του κύριου Ζαχαριάδη, ότι αυτοί που πιέζονται περισσότερο και πιέζονται είναι το ΠΑΣΟΚ από την επανεμφάνιση του Άλεξη Τσίπρα. Οπότε εγώ θέλω να δω, είναι ένα νέο δίπολο, μάλλον αναβιώνει ένα το δίπολο από παλιά πλέον, γιατί ξέρεις και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ και το, και το κόμμα του Τσίπρα, τι δεν θέλουν να είναι, θα θέλουν να είναι δεύτεροι. Ξεκάθαρο είναι αυτό. Γιατί όποιος είναι τρίτος, θα είναι χαμένος. Και η επόμενη μέρα στον τρίτο δεν θα είναι καλή. Για τον τρίτο δεν θα είναι καλή. Και μιλώ για το αν είναι το Πασόκ τρίτο. Άρα θα είναι πολύ υψηλή τόνη μεταξύ του νέου κόμματος του Τσίπρα και του Πασόκ. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Ήδη έχει σηκώσει το Πασόκ τους τόνους. Δηλαδή κάνει διμέτωπο αγώνα το Πασόκ και προς τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία και προς τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λέω, τι θα λένε, θα θυμίζει το Πασόκ, ότι εσύ έχει ξανακυβερνήσει, έφερε αυτό, η τράπεζα.
0: Θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπήρξε μία κόντρα. Με μία δήλωση που έκανε ο κύριος Ζαχαριάδης, αυτή ήταν η αφορμή. Υπάρχει λοιπόν και η κόντρα πλέον ανοιχτά του Πασόκ, το οποίο έβγαλε δύο ανακοινώσεις.
1: Μπράβο.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη τα οποία οδεύουν προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Και η κυβέρνηση κάνει. Και ήταν σκληρός και ο κύριος Μαρινάκης χθες στο briefing απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί έχει κυβερνήσει ο Αλέξης Τσίπρας. Και φυσικά, αλλά βλέπω πιο σκληρή γλώσσα από το Πασόκ. Και επειδή μιλάει στον πρώτο πληθυντικό ο Αλέξης Τσίπρας, εγώ περίμενα να μας πει και τα πρόσωπα εχθές. Γιατί μίλησε στο πρώτο πληθυντικό. Πού είναι τα πρόσωπα? Δηλαδή, πάρα πολύ, δεν το λέω εγώ, το ρωτάνε πάρα πολλοί κόσμοι. Ποια είναι τα πρόσωπα? Αυτό θέλει να.
0: Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Έτσι. Θα πρέπει να δούμε τα στελέχη τα οποία θα πλαισιώσουν αυτόν τον νέο πολιτικό φορέα. Και ποια θα είναι και, ποια θα είναι και το πρόγραμμά του, έτσι.
1: Πολύ σωστό αυτό που λες. Εγώ λέω απλώς για τα πρόσωπα, γιατί ξέρεις, όταν φτιάχνεις κάτι καινούργιο, όλοι οι πολίτες τι σου λένε. Είπα να κάνεις, ήσουν έφυγες, ξαναέρχεσαι. Και σωστά ξαναέρχεσαι. Υπάρχει ένα κενό στην κεντροαριστερά, σύμφωνα με κάποιους, και βρήκε χώρο και μπήκε. Δεν ήρθε έτσι ο Αλέξης Τσίπρας. Και σου λέει τα πρόσωπα θα πάρεις μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι και νέα πρόσωπα. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό.
0: Πάντως ήταν αρκετοί βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι. Ήταν αρκετοί και κάποιοι άλλοι.
1: Ναι.
0: Θα δούμε λοιπόν το επόμενο διάστημα, παιδιά. Ο Ιούνιος είναι κοντά.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής, θα μπούμε να θερίσουμε εκεί πέρα τα στάχια. Θυμάστε εκεί από παλιά που βλέπαμε τις εικόνες στα χωράφια. Έτσι, κόψε τα στάχια, κάτσου. Να σε δω στο Βελανίδι, να κόβεις. Να θερίζεις.
1: Μικρή.
0: Ναι. Έτσι, μπράβο, πουλάκι μου, έχεις εμπειρία. Θα επανέλθουμε στο θέμα, γιατί όπως είπαμε υπάρχει και πολιτική κόντρα από χθες και με το Πασόκ, δηλαδή πέρα από την Νέα Δημοκρατία υπάρχει κόντρα ανοιχτή και σκληρή πλέον ανάμεσα σε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ και
1: γιατί
0: νέο κόμμα
1: Τσίπρα.
0: Γιατί
1: αυτό που λένε οι δημοσκόποι και οι τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας, το κόμμα του, θα πάρει ένα ισχυρό διψήφιο. Το θέμα είναι τι θα είναι αυτό το ισχυρό διψήφιο. Θα είναι 12, θα είναι 13, θα είναι 14 και πού θα είναι το Πασόκ. Γιατί αυτό είναι τώρα το κομβικό.
0: Καλημέρα Παράσχο, να είσαι καλά αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δύναμη, καλημέρα και στον Πάνο, ήρθες λέει ρε ψοφάλογο.
1: Ψοφάλογο.
0: Ήρθα Πάνο μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, να σου στείλω μου λέει τον Ζήνη να σου φτιάξει τα λουμπάγκα. Όχι άστα, θα μου τα κάνει χειρότερα. Αυτός είναι ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, δεν πιάνεται, να ξέρεις.
1: Α,
0: με,
1: ναι.
0: Τίποτα. Α, με τίποτα.
1: Από πού είναι?
0: Δεν ξέρω ακριβώς από πού είναι, αλλά ο άνθρωπος δεν πιάνεται. Καλημέρα αγαπητέ φίλε. Θα επανέλθουμε στα πολιτικά και στις κόντρες οι οποίες έχουν δημιουργηθεί, αλλά να πάμε και λίγο στη μεγάλη ανησυχία που έχει προκληθεί από τον Χανταϊό, ο οποίος μπήκε και αυτό στη ζωή μας.
1: Εντάξει, εγώ πάντως πιστεύω ότι δεν πρέπει να ανησυχούμε και δεν θα πρέπει να τρομοκρατούμε και τον κόσμο. Άκουσα χθες και σήμερα το πρωί επιστήμονες, λοιμοξιολόγους κτλ. Και τον κύριο Βασιλακόπουλο που είναι του ΕΟΔΗ. Άκουσα και τον Άδωνη Γεωργιάδη, τον Υπουργό Υγείας. Εντάξει, σου λέει δεν είναι ίδιο πράγμα ο Χανταϊός με τον κορονοϊό. Εξάλλου, όλοι όσοι ήταν σε αυτό το κουραζιερόπλο έχουν μπει σε καραντίνα και οι επαφές τους ελέγχονται. Εντάξει, υπάρχει μια ανησυχία, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Έτσι.
0: Και εγώ αυτό έχω καταλάβει ακούγοντας βέβαια τους ειδικούς, έτσι, ακούγοντας τους επιστήμονες, λένε ότι είναι δύσκολη η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά ταυτόχρονα επειδή είναι πάρα πολύ αργός ο χρόνος επώασης του συγκεκριμένου ιού.
1: Ναι, μέχρι 6 εβδομάδες.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτό το διάστημα της καραντίνας των 45 ημερών. Όπως για παράδειγμα ο Έλληνας, ο οποίος έχει μεταφερθεί και βρίσκεται στο Αττικόν, σε καραντίνα λοιπόν για 45 ημέρες. Χθες τον επισκέφθηκε και ο Υπουργός Υγείας. Να ακούσουμε τι είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
5: Είναι μια χαρά. Έχει χιούμορ. Έχει ψηλό ηθικό. Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια, γιατί αντιλήφθηκε πλήρως την ανάγκη να μπει σε πολύήμερο καραντίνα. Το λέω γιατί είμαστε λίγο αυστηροί ως προς την απόφαση που πήραμε. Σε άλλες χώρες επιτρέπουν τη διαμονή τους στο σπίτι τους. Συνεργάζεται πλήρως και αυτό εκ μέρους του, δεν ξέρω, τώρα εκτίμησα πολύ γι' αυτό. Είμαστε απολύτως έτοιμοι. Ξεκαθαρίζω, ο Χανταγιός δεν είναι COVID. Το λέω ότι πίσω κάποιες ανησυχίες στο διαδίκτυο και ας αβάλει τα συμμοσιολογικά, άμα σε ετοιμάζουν για νέες καραντίνες, μας ετοιμάζουν για νέο υποχρεωτικό εμβολιασμό, για νέες υποχρεωτικές μάσκες κλπ. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Τίποτα απολύτως. Δεν έχει καμία σχέση ο COVID-19 με το Χανταγιό.
1: Λέων, δεν το λέω εγώ λοιπόν. Δεν είμαι γιατρός. Το λένε ειδικοί. Μάλλον κάτι δεν εσύ δεν ακούς ειδήσεις. Το είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, υπουργός Υγείας, και όλοι οι λοιμοξιολόγοι και οι ειδικοί που βγήκαν και στα κανάλια και στα ραδιόφωνα. Ότι δεν είναι το ίδιο πράγμα. Εγώ γιατρός δεν είμαι και κρατάω και μία επιφύλαξη. Όμως όταν το λέει η επιστημονική κοινότητα, ναι, ακούω την επιστημονική κοινότητα.
0: Ναι, αγαπητέ φίλε, δεν θα κάνουμε εμείς κρίσεις.
1: Μα εγώ είπα.
0: Έτσι. Ό,τι λένε οι επιστήμονες, ό,τι λένε οι γιατροί, αυτό και εμείς μεταφέρουμε. Και έτσι είναι, δηλαδή εάν δεν εμπιστευτούμε την επιστημονική κοινότητα, ποιον θα εμπιστευτούμε?
1: Δηλαδή όταν αρρωσταίνουμε δεν πάμε στους επιστήμονες, στους γιατρούς, που πάμε για να μας πούν τι έχουμε και να μας κάνουν καλά? Τι ακούμε, άλλους? Αυτό δεν καταλαβαίνω.
0: Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν στο κρουαζιερόπλοιο λοιπόν και έχουν μεταφερθεί στις χώρες τους βρίσκονται σε καθεστώς καραντίνας. Στις περισσότερες χώρες αυτός ο περιορισμός είναι κατοίκον. Υπάρχουν και χώρες όμως όπως η δική μας, οι οποίες έχουν επιλέξει η καραντίνα να γίνεται σε νοσοκομείο για κάθε ενδεχόμενο. Να ακούσουμε και τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, για τον 70χρονο που βρίσκεται σε καραντίνα στο νοσοκομείο Αττικών.
6: Είναι απολύτως ασυμπτωματικός, δεν είχε ποτέ του το παραμικρό σύμπτωμα, σε πάρα πολύ καλή φυσική αλλά και ψυχολογική κατάσταση. Βρίσκεται σε καραντίνα. Δηλαδή απλά βρίσκεται εκεί ώστε στην πολύ μικρή πιθανότητα που αναπτύξει νόσο ο ίδιος και γίνει μεταδοτικός, παρότι είναι πολύ δύσκολη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, να βρίσκεται σε ένα πλήρως ελεγχόμενο περιβάλλον ώστε να μην υπάρχει καμία πιθανότητα να κολλήσει κάποιον στην άνθρωπό του.
0: Τελείως λοιπόν ασυμπτωματικός είναι ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στο Αττικόν, προληπτικά και μόνο βρίσκεται σε καραντίνα, γιατί όπως είπαμε και νωρίτερα, αυτό που λένε οι γιατροί, οι επιστήμονες, είναι ότι είναι πολύ αργός ο χρόνος επώασης του ιού, δηλαδή μπορεί να πάρει μέχρι και 6 εβδομάδες.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό το λόγο λοιπόν υπάρχει το διάστημα των 45 ημερών. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος για πανικό. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να έχουμε μία ανησυχία πάντα στο μυαλό μας όταν έχουμε περάσει αυτό που έχουμε περάσει πριν μερικά χρόνια με την πανδημία, αλλά με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν δικαιολογείται κανένας πανικός. Τα λέω καλά, κυρία Κάτσου μου?
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο.
1: Πολύ καλά.
0: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
1: Θες να κερδίζεις κάθε φορά που ασφαλίζεις το αυτοκίνητο ή την κατοικία σου? Τώρα με την Anytime, σε συνεργασία με τα Public, παίρνεις επιστροφή ως 40 ευρώ στα Public πορτοφόλι σου. Κάνε ένα συμβόλαιο αυτοκίνητου ή κατοικίας, βάλει τον αριθμό της κάρτας σου Public Plus και κέρδισε επιστροφή ευρώ. Και το καλύτερο, εξαργυρώνεις εύκολα τα χρήματά σου σε αγορές στο public.gr ή σε καταστήματα Public.
0: Πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, αλλά δεν θα έρθουμε μόνοι μας.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Θα έρθουμε με τον θεριστή.
7: Real FM.
8: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές.
7: Αντένα Πάτρας 105,3.
9: ...900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
10: Έξοδος 33.
9: Και στο relos.gr.
11: Τι άλλο καθαριστήρες ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
12: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή.
10: Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000.
12: Moxie Rooftop Bar, θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
13: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
16: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: Daily Vision από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός, μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό τα σημαντικότερα προβλήματα. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Η Τεχεράν επιμένει στην πρόταση 14 σημείων και δηλώνει έτοιμη να ανταποδώσει οποιαδήποτε επίθεση. 8 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr.
1: Η κίνηση.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
8: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: σήμερα λοιπόν, 12 Μαΐου του 1992, φεύγει από τη ζωή ο σπουδαίος ποιητής και στιχουργός Νίκος Γκάτσος. Στα τέλη του 1960, ο Γκάτσος θα συναντηθεί κάποια στιγμή με τον Μίκη Θεοδωράκη και με τον διευθυντή του ΕΙΡ τότε, τον Πύρο Σπυρομίλιο, ο οποίος θα του ζητήσει να δηλώσει συμμετοχή στο Φεστιβάλ Τραγουδιού για το καλοκαίρι του 1961. Ο Γκάτσος δεν μιλούσε πολύ, αλλά παρατηρούσε για αρκετή ώρα τη γυναίκα του Θεοδωράκη, τη Μυρτώ. Την επόμενη μέρα, Γκάτσος και Θεοδωράκη συναντήθηκαν στον περίφημο Φλόκα και ο Γκάτσος άρχισε να μιλά με θαυμασμό για τη σύζυγο του Μίκη. Λίγα λεπτά μετά έβγαλε από την τσέπη του ένα χαρτί με στίχους και τους έδωσε στο Θεοδωράκη, λέγοντάς του ότι τους έγραψε για τη Μυρτώ που του έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Το τραγούδι ήταν η Μυρτιά που ακούμε. Λίγο μετά ο Θεοδωράκης πήγε στο σπίτι, έγραψε τη μουσική. Την άλλη μέρα το έπαιξε στον Πατσιφά, ο οποίος ενθουσιάστηκε και συμφωνήθηκε να ηχογραφηθεί με την Άννα Μούσχουρη. Όμως παρούσα στο στούντιο ήταν μια τραγουδίστρια νεαρή, η οποία ακόμα δεν είχε κάνει δίσκο. Ο λόγος για τη Γιωβάνα, η οποία εκδήλωσε αμέσως την επιθυμία να πει εκείνη το τραγούδι, ο Θεοδωράκης την άκουσε, δέχτηκε και έτσι η νεαρή ερμηνεύτρια έκανε την πρώτη της δισκογραφική εμφάνιση. Σημείωση, το πιάνο έπαιξε ο Μάνος Χατζηδάκης, ο οποίος διεύθυνε και την ορχήστρα. Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Γκάτσος. Αυτή είναι η ιστορία της Μυρτιάς λοιπόν, γιατί σαν σήμερα όπως είπαμε έφυγε ο Νίκος Γκάτσος, 36 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8, σήμερα 12 Μαΐου πλησιάζει η εποχή του θερισμού. Και η Κάτζο ετοιμάζεται να πάρει αγροτική άδεια για να πάει στο Βελανίδι της Ηλίας να θερήσει.
1: Άμε.
0: Γιατί έχει και εμπειρία το κορίτσι μας σε αυτά.
1: Αμέ.
0: Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Ο Γιάννης λέει, εγώ από ό,τι κατάλαβα δεν εννοούσε μόνο τον Ιούνιο λέγοντας ο θεριστής έρχεται. Νομίζω ότι εννοούσε τον τύπο με τα μαύρα μακριά ρούχα και το μεγάλο δρεπάνι που παίρνει ζωές.
1: Τον Αργεντινό, Αργεντινή είναι.
0: Όχι, διότι εσύ λες το Μιλέι.
1: Ναι.
0: Εκείνος είναι με το Πριόνι.
1: Α, με το Πριόνι αυτός, έχω μπερδέψει.
0: Ο Μιλέι είναι με το Πριόνι.
1: Ναι.
2: Το Πριόνι.
0: Είναι άλλος αυτός. Ναι. Εκείνος λέει την κλασική, μορφή του χάρου και τα λοιπά. Το ίδιο λέει και η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Σούλα. Θα επανέλθουμε, μην ανησυχείτε και στον θεριστή και στις πολιτικές κόντρες. Για το Χανταϊό τα είπαμε. Δεν χρειάζεται λοιπόν κανένας πανικός, δεν χρειάζεται να τρομοκρατηθούμε.
1: Ψυχραιμία.
0: Οι επιστήμονες παρακολουθούν το θέμα από κοντά και οποιαδήποτε εξέλιξη θα υπάρχει, φυσικά θα ενημερωθούμε. Πάμε παρακάτω, ο καιρός μια χαρά. Λιακάδα.
1: Σήμερα θα κάνει και ζέστη.
0: Ζέστη.
1: Και χθες ζέστη. Σήμερα είναι η πιο ζεστή μέρα θα είναι. Μετά η θερμοκρασία θα επιστρέψει στα κανονικά, λίγο παραπάνω από τα κανονικά επίπεδα. Θα έχουμε και κάποιες βροχές, έτσι άκουγα τους μετεωρολόγους το βράδυ, λόγω της αστάθειας που πάντα επικρατεί την άνοιξη. Γενικότερα ο καιρός, λέει, το επόμενο δεκαμεθέα θα είναι ήπιος με καλές θερμοκρασίες.
0: Πάντως λέει σήμερα προβλέπονται μέχρι και 33 βαθμούς
1: ναι,
0: Κελσίου.
1: Και χθες έκανε ζέστη.
0: 33 άρια, ναι. Τώρα καταλαβαίνετε. Ναι, έτσι, παιδιά, Μάιο, θα πάρουμε τις παραλίες, να κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια.
1: Ναι,
0: να βρούμε μια ξαπλώστρα εκεί, να απλώσουμε την κορμάρα μας, γιατί πονάει κιόλας όπως καταλαβαίνετε. Και
1: το
0: μπάνιο θα της κάνει καλό.
1: Είδε στο Γερμανό τουρίστα.
0: Τι έπαθε.
1: Είχε πάει στην Κώ διακοπές και σηκώνονταν κάθε πρωί ο άνθρωπος για να πιάσει και να βρει κάποιες ξαπλώστρες και όλες οι ξαπλώστρες ήταν πάνω με πετσέτες κατηλημένες.
0: Από τι ώρα?
1: Από τις 6 το πρωί.
0: Από τις 6 το πρωί.
1: Και τα παιδιά του.
0: Αλλά ποιοι πηγαίνανε εκεί 6 ώρα το πρωί?
1: Να σου πω, δεν ξέρω. Πάντως ο ίδιος έκανε μήνυση. Έτσι, δηλαδή κινήθηκε δικαστικά και δικαιώθηκε. Θα πάρει και αποζημίωση και όλο αυτό δημιουργεί ένα προηγούμενο. Θέλω να πω ότι αυτό με τις ξαπλώστρες πια. Εγώ και σε νησιά και σε τα λοιπά. Λέω, όχι, είναι πιασμένοι. Βάζουν, αφήνουν τις πετσέτες πάνω και δεν μπορείς να βρει ξαπλώστρα. Τα παιδιά του λέει κάθονταν στο τσιμέντο.
0: Α, δεν είναι ότι κατέβαινε ο άνθρωπος να πάει να βρει ξαπλώστρα και ήταν εκεί άλλοι λουόμενοι που είχαν πιάσει τις ξαπλώστρες.
1: Από το βράδυ λέει, βάζαν πετσέτες πάνω.
0: Α, τις κάνανε ρεσερβέ.
1: Α, μπράβο. Και αυτό πια γίνεται όλο και περισσότερο. Έχει γίνει πια, είναι πραγματικότητα. Και σου λέει ο τουρίστας ο Γερμανός, στην ΚΟ έγινε αυτό. Δεν μιλάω για το νησί έτσι που είναι πανέμορφο, λέω για το συγκεκριμένο.
0: Καλά, δεν γίνεται μόνο στην ΚΟ.
1: Μπράβο, σε όλα τα νησιά και σε όλα τα μέρη που έχει, που είναι, που έχει και τουρισμό. Σου λέει γίνεται. Πώς θα γίνει, ρε παιδιά, έχω πληρώσει εδώ. Θέλω να κάνω τον μπάνιο μου και να έχω μια ξαπλώστρα, να κάτσω τα παιδιά μου. Και κινήθηκε νομικά. Και πραγματικά θα πάρει και αποζημίωση. Και αυτό δημιουργεί, ξαναλέω, ένα προηγούμενο. Και πάρα πολλές πια, πάρα πολλά μεγάλα ξενοδοχεία και όχι μόνο, προσπαθούν να δουν πώς θα γίνει. Δεν θα γίνει φέτος αυτό. Γιατί αν κινηθούν και άλλοι νομικά, καταλαβαίνεις ότι οι αποζημιώσεις δεν είναι μικρές.
0: Και αν υπάρχει και προηγούμενο, όπως αυτό το οποίο περιγράφεις, δεν είναι
1: παράνομο.
0: Εύκολο.
1: Δεν μπορείς να βάλεις την πετσέτα σου από το βράδυ και γίνεται αυτό και σε παραλίες, όχι γενικώς, και σε παραλίες της Αττικής. Πας, δεν θα πω συγκεκριμένα, πας σε κάποια παραλία γνωστή και πας το πρωί στις 9-10 και βλέπεις πάνω όλα πιασμένα. Και λες, τι γίνεται, έχουν πάει από το βράδυ, έχουν βάλει τις πετσέτες ή έχουν πληρώσει, δεν το ξέρω αυτό. Με αποτέλεσμα.
0: Ναι, παιδί μου, γίνεται κράτηση.
1: Κράτηση.
0: Γίνεται κράτηση.
1: Ναι,
0: κανονικά.
1: Πάντως φαίνεται ότι, ότι θα έχουν φέτος πρόβλημα όσοι το κάνουν αυτό και οι επιχειρήσεις που μπαίνουν σε αυτό το τρυπάκι. Το λέει και ένας φίλος μας εδώ, μας έστειλε και μήνυμα. Δεν θυμάμαι τώρα, είναι πολλά τα μηνύματα. Α, είναι ο Αλέξανδρος. Ο Αλέξανδρος. Έχει δίκιο. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό.
0: Ας το έχουμε λοιπόν στο μυαλό μας εν ώψη και της καλοκαιρινής τουριστικής περίοδου. Να το έχουν στο μυαλό τους και όσοι έχουν τις ξαπλώστρες, αλλά και όσοι θα πάνε στις παραλίες, ότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται. Δεν είναι νόμιμο. Και πλέον υπάρχει και δικαστική απόφαση.
1: Όλοι να είναι προσεκτικοί. Και επίσης δεν είναι ωραίο θέαμα να παίρνει κάποιος στην οικογένειά του να πάει να κάνει ένα μπάνιο, να σηκώνεται πρωί-πρωί για να βρει. Εντάξει, γιατί και στις παραλίες Αττικής γίνεται χαμός. Αλλά πάει κάποιος σε 9 και 9,5 και 10 και δεν βρίσκει ξαπλώστρα. Δεν γίνεται αυτό πράγμα. Και οι τιμές δεν συζητάω για τις τιμές. Θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα και στον Δήμο. Ο Δήμος λέει: τι ψυχραιμία να έχουμε. Για δείτε, λέει, το Γενάρη του 2020 τι έλεγαν τότε. Καλημέρα, λέει, και μην ξεχνάμε τον κροκόδιλο, σαν τον κροκόδιλο πουθενά. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Και τι θες να πούμε, δηλαδή, ότι όχι, πρέπει να πανικοβληθούμε, έρχεται το τέλος και όλα τα υπόλοιπα. Οι επιστήμονες λένε σχετικά με τον Χανταϊό ότι με τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορούμε εμείς, δηλαδή, να πούμε κάτι διαφορετικό. Δεν γίνεται κάτι τέτοιο. Ψυχραιμία, παιδιά, ψυχραιμία. Και τώρα, Μαλία μου, που λέω για ψυχραιμία, είναι η κατάλληλη ώρα να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
1: Ναι, και να
0: την
1: δούμε
0: πιο ψυχραιμή φωνή.
1: Ακριβώς, και να δούμε αν μην είμαστε ψυχραιμοί με όσα θα μας πει για την κίνηση.
2: Καλημέρα. Αρκετά θα πω, οπότε ψυχραιμία και στους οδηγούς και υπομονή.
0: Μα το ξέρω εγώ γι' αυτό.
2: Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στην άνοδο του Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού. Απέραντο πάρκινγκ θυμίζει η κατάσταση και στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο, στο κόκκινο το ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και το ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο, αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, στην άνοδο της Αρδιτού, στις δύο κατευθύνσεις της Βασιλής Σοφίας και στην Πατησίων στην Ομόνοια. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος από τον Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πυκνή ροή και στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου.
1: Και
2: τέλος για Αττική Οδό θα πούμε.
1: Ωραία.
2: Καθυστερήσεις 5-10 λεπτών σημειώνονται από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο του Ηρακλείου στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5-10 λεπτών στις εκτός Διαλαμία και στα δύο ρεύματα.
3: Μας υποχρέωσες.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Παρακαλώ.
0: Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι αντιμετωπίζετε αυτή την ώρα στους δρόμους της Αθήνας. Καλημέρα και στην Βρυσιείδα. Βάλτε ένα μαγκούρα ντρόουν, λέει, πάνω στις ξαπλώστρες. Δεν θα το πειράξει κανείς. Θα πάμε και στο μαγκούρα ντρόουν σε λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Προς το παρόν να πούμε και τις τελευταίες εξελίξεις από τον πόλεμο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και Ισραήλ, εκεί όπου υπάρχει πάλι αδιέξοδο.
1: Είναι και τα σκουπίδια, λέει, η πρόταση που μας έστειλε, λέει ο Τραμπ, για την Ιρανική πρόταση. Οι Ιρανοί λένε ότι είναι η πρόταση είναι η σωστή. Εγώ καταλαβαίνω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο, με ό,τι αυτό σημαίνει και για την παγκόσμια οικονομία και τις επιμέρους οικονομίες, και βεβαίως με το πετρέλαιο πάλι να ύπταται και χθες. Τι μας περιμένει δεν το γνωρίζει κανένας, γιατί ο πόλεμος δεν θα τελειώσει αυτός ο πόλεμος εύκολα. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο αγγίζει τα $105 το βαρέλι, το Brent.
0: 105
1: δολάρια το βαρέλι. Δεν είναι εύκολο να πέσει το πετρέλαιο. Μάλιστα, χθες πάλι κάποιοι οικονομολόγοι που ρωτήθηκαν στο Bloomberg είπαν ότι λόγω των όσων γίνονται στην αγορά πετρελαίου, αλλά και επειδή αυξάνεται και ο πληθωρισμός, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και το αφήνω αυτό εδώ, θα προχωρήσει σε δύο αυξήσεις επιτοκίων. Και στη συνεδρία σου του Ιουνίου και στη συνεδρία σου του Σεπτεμβρίου.
0: Να τα, παιδιά, καλώς τα δεχτήκαμε. Λοιπόν, εμείς θα το πληρώσουμε το μάρμαρο πάλι.
1: Αυτό, έτσι. Γι' αυτό το είπα. Ακριβένει το χρήμα, ακριβένουν δόσεις των δανείων όταν αυξηθούν τα επιτόκια. Και φυσικά, επειδή υπάρχει το ιερόδισκο πότηρο του 2%, εκεί έχει βάλει τον πύχη για τον πληθωρισμό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σου λέει για να πετύχουμε το στόχο θα αυξήσουμε τα επιτόκια.
0: Να μην έχουν λεφτά δηλαδή να καταναλώνουν, άρα να πέσει η αγοραστική τους δύναμη και να μειωθεί και ο πληθωρισμός. Με αυτόν τον τρόπο, κατάλαβες. Για μας το κάνουν, για να μας προστατεύσουν.
1: Ναι, πάνω απ' όλα, εμείς, για μας όλα, για μας σκέφτονται οι άνθρωποι. Εντάξει, είναι ένα πραγματικά εκρηκτικό κοκτέιλ αυτό που δημιουργείται στην παγκόσμια οικονομία, και βεβαίως δεν θα αφήσει κανέναν απηρέαστο. Μην νομίζουμε ότι κανείς δεν θα επηρεαστεί από όλο αυτό που γίνεται εκεί στη Μέση Ανατολή και ότι ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και βλέπω ότι μια μέρα λέει ο Τραμπ έτσι, την άλλη λέει αλλιώς. Τη μια μέρα πάει να το μαζέψει.
0: Αυτό είναι το συνηθισμένο.
1: Ναι, αυτές οι αλλοπρόσαλες δηλώσεις όμως καταλαβαίνετε ότι δημιουργούν ένα πιο κακό, πιο αρνητικό κλίμα.
0: Πάντως, ο Τραμπ απορρίπτει την προτάση 14 σημείων της Τεχεράνης και
1: δεν μας έλεγε ότι θα πάμε στη συμφωνία.
0: Ναι, η εκεχηρία λοιπόν οδεύει προς κατάρρευση σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα.
1: Κλάψε με, μάνα, κλάψε.
0: Έτσι,
1: με.
0: Παιδιά,
1: τη νύχτα με
0: φεγγάρι. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ, δεν υπάρχει αισιοδοξία.
1: Εγώ περιμένω και τα στοιχεία του πληθωρισμού, όχι του Απριλίου, του Μαΐου, γιατί τον Απρίλιο ο πληθωρισμός πέταξε 5,4%. Με τιμές εμοσχάρης σε κρέατα, φρούτα, λαχανικά κτλ. Λόγω του πολέμου και τη βεβαίωση ενεργειακής αναστάτωσης. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα θα ανεβούν και τα ενοίκια, θα ανεβαίνουν και οι τιμές πώλησης των διαμερισμάτων και των σπιτιών γενικότερα. Δεν είναι μόνο τα βασικά είδη διατροφής, είναι όλα μαζί. Εδώ πέρα δημιουργείται, ξαναλέω, ένα εκρηκτικό κοκτέιλ.
0: Αφήνουμε το εκρηκτικό κοκτέιλ για λίγο, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε και με τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας, αλλά και με την υπόλοιπη θεματολογία.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
7: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτίδι μέων 80.
9: Καμένη λαμπά, μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
10: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
11: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
10: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
11: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
10: Οπτικά ιατρού.
11: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
10: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
11: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
11: Οπτικά ιατρού.
10: Ό,τι εμπιστεύεστε.
12: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
13: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
14: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
15: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
17: Συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα με τα χρηστικά νέα της ημέρας, τα νέα της Αμαλίας. Τι έχουμε, Αμαλία μου?
1: Λοιπόν, έκτακτο επίδομα παιδιού θα δοθεί τέλος Ιουνίου. Είναι ύψους 150 ευρώ ένα παιδί και η ενίσχυση αφορά τους δικαιούχους του επιδόματος παιδιού και θα καταβληθεί αυτόματα χωρίς να απαιτείται νέα αίτηση. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν διάφορα μηνύματα που εδώ και μέρες που ρωτούν αν πρέπει να κάνουν κάτι. Όχι. Όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού, θα λάβετε και την έκτακτη οικονομική ενίσχυση που θα δοθεί στα τέλη Ιουνίου. Τα ποσά του επιδόματος φυσικά διαφοροποιούνται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών και με εισοδηματικά κριτήρια. Για οικογένεια με ένα παιδί, το ποσό έρχεται στα 150 ευρώ. Και όριο εισοδήματος στα 40.000 ευρώ για έγγαμους και τα 39.000 ευρώ για μη έγγαμους. Για δύο παιδιά είναι 300 ευρώ, εισοδηματικά κριτήρια 45.000 ευρώ και 44.000 ευρώ για μη έγγαμους. Λοιπόν, τα τρία παιδιά 450 ευρώ και έχει και υψηλό εισόδημα 50.000 ευρώ για έγγαμους και 49.000 ευρώ για μη έγγαμους. Και αντίστοιχα για οικογένειες με 7 παιδιά το ποσό φτάνει πια πόσοι. Έχουν 7 παιδιά, τα 1050 ευρώ. Άρα λοιπόν, για κάθε παιδί είναι 150 ευρώ έκτακτη οικονομική ενίσχυση. Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβουν αυτόματα και χωρίς αίτηση τα ποσά στους λογαριασμούς του στα τέλη Ιουνίου.
0: Τώρα, Αμαλία μου, από το πρωί νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου. Με κοιτάζει, παιδιά, σου λέει τι λέει αυτός, γιατί έχει το κέρδος στο τσεπάκι του, γιατί πρέπει να σου πω ότι χθες αγόρασα κάτι που είχα βάλει στο μάτι καιρό. Θα με ρωτήσεις τώρα πώς. Με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Δεν σταμάτησα όμως εκεί, έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το σουκού και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μάντεψες έτσι? Ξανά από το The My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
1: Όποιος ξέρει τι θα πει τρώω φρούτα και λαχανικά γιατί με αγαπάω, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα οπωρολαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα με τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Είναι αναμφισβήτητο. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
0: Καλημέρα και στην Αναστασία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έρχεται, λέει, πίσω από τις λέξεις, έρχεται ο Αλέξης και δεν μπορώ να κρύψω τη χαρά μου, λέει η Αναστασία. Για τον Αλέξη δεν ξέρω, αλλά για τον Θεριστή είμαι σίγουρος.
2: Ο Θεριστής έρχεται.
1: Έτσι,
0: το τρεπάνι.
1: Έτσι, αυτά είναι. Λοιπόν, Θανάση μου, όχι, αν δεν είσαι δικαιούχος και δεν λαμβάνεις το επίδομα παιδιού, δεν μπορείς να πάρεις τα 150 ευρώ στο τέλος Ιουνίου. Πρέπει, γι' αυτό το τονίζω, να θα τα λάβουν όσοι είναι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού. Για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης που ρωτάει ο Θανάσης, δεν έχω νέα. Να ρωτήσω και να σας ενημερώσω.
3: Real FM. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Αντένα Πάτρας 105,3. Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
1: Χαχαχα.
3: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
9: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμή
12: Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα.

0: τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
1: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
2: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κύφισο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώση αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούς Αμπελόκηποι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνος προς Πειραιά και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης, Κατεχάκη, Αθηνών και στην Αττική Οδό από Ζεφύρι ως Μαρούση, από Γέρακα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος, που χαρακτήρισε ηλίθια και απέρριψε την Ιρανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανώδικα κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υπό τον φόβο για κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Στα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρία Αυθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό, ενώ εξετάζεται τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της Ελλάς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Σε προληπτική απομόνωση στο Αττικόν έχει τεθεί ο Έλληνας επιβάτης. Δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας, η Ελλάδα έχει λάβει τα υψηλότερα μέτρα προστασίας, ανέφερε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε 2 σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.

σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip-top γεύσεις. Tip-top γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.

0: 1-1 με τη Leeds. Διαγωνιστικές πριν το φινάλι είναι στο συν 2 από τη West Ham που είναι κάτω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Περισσότερα στο filathlos.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Αντένα 105,3. Ο καιρός σήμερα. Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά, άνεμη νότιο-δυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
0: Αντένα.
2: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be together. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.

0: Γεια σου, χαρά σου, Βενετιά. Τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου και φυσικά η ερμηνεία του Νίκου Ξυλούρη. Ένας ύμνος για την νοσταλγία, για την ελευθερία, για την αγάπη, για την Ελλάδα. Σήμερα που έχουμε την ευκαιρία να θυμηθούμε τα λόγια του Νίκου Γκάτσου, του σπουδαίου αυτού Έλληνα ποιητή, που έφυγε μία ημέρα σαν τη σημερινή το 1992. Και ομορφαίνει την εκπομπή σήμερα με τα τραγούδια που έχουμε επιλέξει εδώ με την Αμαλία, βασισμένα στους στίχους του Νίκου Γκάτσου.
1: Έχουμε πολλά μηνύματα για την αυρινή απεργία της ΑΔΔΗ, που είναι 24 ώρες. Δεν έχουμε κάτι ακόμα για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όταν θα υπάρξει κάτι θα σας ενημερώσουμε.
0: Καλά κάνεις και το λες, γιατί είναι πολλά τα μηνύματα ακροατών που ρωτάνε πώς θα κινηθούν αύριο τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση. Μόλις υπάρξει θα ενημερωθείτε, είτε εδώ από την εκπομπή, είτε στη συνέχεια από τις άλλες εκπομπές και τα δελτία του Real. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου να βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
2: Ο θεριστής έρχεται.
1: Λύσαξε σήμερα με το θεριστή.
0: Έρχεται ο θεριστής.
1: Λύσαξε.
0: Έρχεται. Κρατάει το δρεπάνι στο χέρι.
1: Έτσι
0: τουλάχιστον εμφανίζεται ο θεριστής. Έτσι για να ξέρουμε και τι λέμε. Γεωργής Δαβαρίνος στην επιμέλεια του ήχου, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200, στούντιο 3LFM.gr για τα δικά σας μηνύματα. Για τον καιρό τα είπαμε, μια χαρά, μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου σήμερα η θερμοκρασία, καλοκαιρινό το σκηνικό. Για το θεριστή επίσης τα είπαμε, χθες ο Αλέξης Τσίπρας από τη Ρεματιά εκεί στο Χαλάνδρη, την κομματική εκδήλωση για την κυβερνόσα αριστερά, είπε ότι η ώρα είναι τώρα, δεν χρειάζεται.
1: Οπότε μετρά αντίστοιχο ο χρόνος για την ανακοινώση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ήρθε η ώρα λοιπόν του θεριστή, θεριστής ο Ιούνιος, τότε είναι η περίοδος του θερισμού, άρα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί να περιμένουμε.
1: Πόλεμος και όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόλπο πραγματικά έχουν προκαλέσει και συνεχίζουν να προκαλούν έντονη ανησυχία, γιατί απέρριψε την Ιρανική πρόταση ο Τραμπ, οπότε βρισκόμαστε στο σημείο πάλι μηδέν, αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις.
0: Μεγάλη ανησυχία για το πώς θα κινηθούν οι τιμές του πετρελαίου το επόμενο διάστημα. Υπάρχουν πάλι φόβοι ότι μπορούμε να δούμε και μέχρι $150 το βαρέλι το πετρέλαιο. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό, καταλαβαίνετε, ήδη στα νησιά η τιμή της βενζίνης φλερτάρει με τα 2,5. Πάμε για τα 2,5 ευρώ στα νησιά τουλάχιστον. Για το Χανταϊό τα είπαμε, στο Αττικόν σε καραντίνα ο Έλληνας ομογενής, προληπτικά τουλάχιστον για 45 ημέρες και βλέπουμε, δεν υπάρχει λοιπόν κανένας λόγος πανικού. Οι επιστήμονες φυσικά και παρακολουθούν την εξέλιξη με τον Χανταϊό και στη χώρα μας και σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς το παρόν λοιπόν δεν υπάρχει κανένας λόγος για να τρομοκρατηθούμε. Αλλά η επιστημονική κοινότητα είναι σε εγρήγορση.
1: Για το έκτακτο επίδομα παιδιού που θα δοθεί στο τέλος Ιουνίου, τα είπαμε, αυτομάτως, χωρίς αίτηση, όσοι είστε δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού θα λάβετε και την έκτακτη ενίσχυση των 150 ευρώ για το ένα παιδί και μετά αυξάνεται το ποσό ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών.
0: Και η Αμαλία μας είπε και αυτή τη δικαστική απόφαση που υπήρξε μετά από προσφυγή Γερμανού τουρίστα.
1: Για τις ξαπλώστρες.
0: Ο άνθρωπος λοιπόν έκανε τις διακοπές του σε ελληνικό νησί και το πρωί όταν ξυπνούσε να κατέβει από το ξενοδοχείο του στην παραλία έβρισκε τις ξαπλώστρες μονίμως πιασμένες. Υπήρχαν πάντα εκεί πέρα οι πετσέτες.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Έτσι λοιπόν προσέφυγε στη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη τον δικαίωσε. Έβγαλε απόφαση λοιπόν λέγοντας ότι αυτό είναι παράνομο. Και ενδεχομένως δημιουργεί ένα προηγούμενο και για την επερχόμενη τουριστική περίοδο. Τώρα, πάμε και στην υπόθεση με τον drone, τον drone ναι. Μαγκούρα.
1: Ναι,
0: το οποίο βρέθηκε και στη Λευκάδα.
1: Πολλή συζήτηση, γίνονται έρευνες, έτσι. Να δούμε τι μετέφερε. Κάποια στοιχεία έχουν βρεθεί. και τα ερευνούν οι αρχές. Εντάξει, έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη και θέλω να το πω με μια δήλωση του κυρίου Δένδια, του Νίκου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
0: Να την ακούσουμε.
1: Ναι.
0: Να την ακούσουμε ακριβώς.
1: Ναι,
0: πώς ήταν αυτή η δήλωση. Ήταν από το προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη.
2: Είδατε φίλες και φίλοι όλοι, είναι στα περισσότερα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα. Ένα ντρόουν ξένης χώρας, το οποίο αλλιεύθηκε έξω από τα ελληνικά χωρικά ύδατα εδώ και λίγες μέρες.
1: Λοιπόν, εννοούσε ο κύριος Δένδιας και το λέω ξανά γιατί έχει σηκωθεί πάρα πολύ σκόνη, ότι προερχόταν από περιοχή εκτός χωρικών υδάτων και μπήκε φυσικά Λευκάδα, είναι εντός χωρικών υδάτων. Και τώρα, επειδή πολύ κουβέντα.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να έκανε λάθος τη διατύπωση.
1: Αυτό λέω, το ίδιο πράγμα.
0: Μπορεί
1: λέμε.
0: Να έκανε λάθος, αλλά το αλλιεύτηκε. Είναι διαφορετικό.
1: Ναι, λέω πάλι ότι ήταν λάθος διατύπωση ή ένα λάθος την ώρα που μιλούσε.
0: Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Έτσι, επίσης να πω ότι τα 6 γίναν 12 μίλια στο Ιόνιο όταν ήταν υπουργός εκείνος. Εκείνος το έκανε αυτό. Δεν μπορεί να. Τώρα, μην τραθούμε. Δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο κ. Δένδιας ότι η Λευκάδα είναι εντός χωρικών υδάτων. Εντάξει, έκανε ένα λάθος. Αυτό ναι, συμφωνώ με τον Ιωσήφ. Αλλά τώρα μην πάμε να κάνουμε την τρίχα τριχιά.
0: Το θέμα πάντως με τον drone είναι πάρα πολύ σοβαρό. Εμείς είχαμε πει εδώ από την Παρασκευή το πρωί, Αμαλία, από την πρώτη στιγμή, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone, το οποίο συνήθως χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί στη Μεσόγειο θάλασσα για να χτυπήσουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο. Το είχαμε πει από το πρωί της Παρασκευής.
1: Ναι.
0: Και από ό,τι φαίνεται αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι τώρα, εάν αυτό έχει πάει στην περιοχή μέσω ενός εμπορικού ουκρανικού πλοίου. Είναι κάτι το οποίο συνηθίζουν οι Ουκρανοί. Δηλαδή τα φορτώνουν στα πλοία
1: τους. Το κάνουν,
0: τους,
1: το κάνουν αυτό.
0: Και
1: ναι.
0: Τα αφήνουν σε σημεία ενδιαφέροντος. Από εκεί που περνάνε δηλαδή ρωσικά πλοία που μεταφέρουν παράνομα, ας το πούμε έτσι, το πετρέλαιο. Ή εάν έχει φύγει από κάποια ακτή. Και εκεί υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο είναι οι ακτές της Λιβύης. Και το άλλο σενάριο το οποίο εξετάζεται είναι από κάποια ακτή της Αλβανίας.
1: Ακριβώς. Η Λιβύη, η Αλβανία. Θα το δούμε. Αυτό είναι σε εξέλιξη έρευνες. Πάντως είναι ένα πολύ σοβαρό γεγονός.
0: Αμαλία μου, είναι πάρα πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Γιατί.
1: Μα το είπε και ο κύριος Γεραπετρίτης, θες, άκουσα που είπε ότι δεν θα γίνει η Μεσόγειος, ξέφραγα ο Αμπέλ κτλ. Είναι πάρα πολύ σοβαρό.
0: Ο κύριος Γεραπετρίτης πολύ σωστά το είπε αυτό στα πλαίσια των καθηκόντων του ως Υπουργός Εξωτερικών. Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν χθες ο Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σοβαρή εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα σχετικά με το περιστατικό από το Γενικό Επιτελείο. Όταν θα ολοκληρωθεί η έρευνα και θα εξαχθούν τα αναγκαία τεχνικά χαρακτηριστικά, θα υπάρξει αντίδραση εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης με τα αναγκαία διαβήματα. Η Ελλάδα θα κάνει όλα τα αναγκαία βήματα έτσι ώστε να διασφαλιστεί απολύτως ότι η Μεσόγειος δεν θα καταστεί θέατρο πολεμικών επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, η Καθημερινή σήμερα έχει ένα πρωτοσέλιδο, λέει, ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόουν.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, έχει δημιουργηθεί θέμα και είναι λογικό.
0: Είναι λογικό και θα σου πω γιατί. Πέρα από το γεγονός ότι μέσα στα χωρικά μας ύδατα βρίσκεται ένα drone φορτωμένο με 100 με 200 κιλά εκρηκτικά, δεν ξέρω ακριβώς πόσα είναι, πάντως φορτωμένο με εκρηκτικά, άσχετα αν είχαν πυροδοτηθεί, γιατί λέει ο μηχανισμός δεν ήταν σε λειτουργία για την πυροδότηση.
1: Ήταν απενεργοποιημένος σε εκείνη τη στιγμή, δεν ξέρεις.
0: Εκείνη τη στιγμή. Εγώ όμως αναρωτιέμαι εάν
1: αυτό
0: το drone, όπως έχασε την πορεία του και καρφώθηκε στα βράχια.
1: Λάθος χειριστή, λένε ότι ήταν λάθος
0: χειριστή. Τι το λάθος του χειριστή, εγώ να δεχτώ και αυτό. Εάν είχε καρφωθεί σε ένα εμπορικό πλοίο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Που πέρναγε από το σημείο.
1: Τι θα γινόταν.
0: Τι θα γινόταν.
1: Ακριβώς.
0: Οπότε είναι απόλυτα δικαιολογημένη η ενοχλήση της Αθήνας προς το Κίεβο. Και γενικότερα στην προσπάθεια που υπάρχει και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς να μεταφέρουν το μέτωπο της σύγκρουσης στη Μεσόγειο θάλασσα.
1: Στη βέβαια. Θα δούμε και τι θα βγάλουν οι έρευνες. Πάντως αυτό που είπε ο Ιωσήφ και ο κύριος Γεραπετρίτης τον ακούσαμε, ότι η Αθήνα θα κάνει τα απαραίτητα διαβήματα εκεί που πρέπει. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέροντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.gr.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύκτης αφής της Rainbow Waters, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Και όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση, αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα. Εκλογές πότε βλέπεις, πουλάκι μου?
1: Κοίτα, όλο και κερδίζει πόντους το σενάριο του φθινοπόρου. Τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Αυτό καταλαβαίνω. Βέβαια, νομίζω ότι όλα θα εξαρτηθούν και από την πορεία της οικονομίας και του πολέμου. Δηλαδή, αν έχουμε ένα νέο σκηνικό στο οικονομικό πεδίο, σίγουρα αυτό ίσως είναι ένας παράγοντας που οδηγήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο να αποφασίσει εκλογές. Πάντως, νομίζω ότι από το τέλος Σεπτεμβρίου και μετά, πλέον θα μετράμε αντίστροφα. Και όλοι πάνε έτσι και η αντιπολίτευση, θέλω να πω. Και το Πασόκ ετοιμάζεται και ο κύριος Τσίπρας επιταχύνει τα βήματά του για τη δημιουργία νέου κόμματος. Άρα θα έχουμε εκλογές. Τώρα δεν ξέρω αν είναι το φθινόπωρο ή την άνοιξη. Πάντως κερδίζει πόντους, ξαναλέω, το σενάριο του φθινοπόρου.
0: Χθες, βέβαια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για μία ακόμη φορά είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Δεν είπε την άνοιξη. Είπε οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Αλλά, όπως καταλαβαίνουμε, τα δύο επικρατέστερα σενάρια είναι αυτά τα οποία ανέφερε μόλις η Αμαλία. Υπήρξε και άλλη μία δημοσκόπηση χθες, σύμφωνα με την οποία η διαφορά ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι στις 10 μονάδες.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη φορά που η διαφορά είναι 10 ακριβώς, δηλαδή όχι μεγαλύτερη από το 10%. Και μιλάμε πάντα για την πρόθεση ψήφου.
1: Και σήμερα υπάρχει μια νέα δημοσκόπηση της Interview για την εφημερίδα Political με σαφές προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας που φτάνει στο 30,1%. Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 15,1% και ακολουθεί το Πασόκ με 14,9%. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 26,8%, το παραπάνω ήταν εκτίμηση ψήφου και ακολουθεί το Πασόκ με 14,7%. Και ακολουθεί το κόμμα Τσίπρα, συγγνώμη, με 13,7% και το Πασόκ με 13,2%.
0: Επειδή ήταν λάθος, μου είπα δημοσκόπηση. Χθες ήταν η δημοσκόπηση της Άλκο, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: η
1: για
0: δημοσκόπηση
1: τον,
0: της Άλκο,
1: ναι,
0: για τον
1: έτσι,
0: Άλφα.
1: Αυτό είναι τη interview αυτή που διάβασα εγώ για την εφημερίδα Political.
0: Όπως καταλαβαίνετε, έχουμε μπει σε προεκλογικό
1: κανονικότατα,
0: κλίμα.
1: Κανονικότατα.
0: Όλοι ετοιμάζονται. Και ο Παναγιώτης Βολάνιος ετοιμάζεται, γιατί έχει έρθει στο στούντιο με νεότερα από την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη.
4: Έτοιμος. Καλημέρα και πάλι. Αρκετή ταλαιπωρία σήμερα. Με υπομονή χρειάζεται να απλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Καρμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Απροσπέλαστο το κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε σταδίου Πειραιός. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης, που σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσκέρεια σημειώνεται στην κάθοδο της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χαλάνδρη και στην άνοδο στο ύψος του Χολαργού. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στα δύο ρεύματα της Πειραιός, στο ύψος του Θησίου και του Φαλήρου. Ουρά χιλιομέτρων έχει διαμορφωθεί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από το Ελληνικό μέχρι τη συμβολή με τη Μικρά Ασία στον Πειραιά και τους επίσης μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Ηρακλείου 5 έως 10 λεπτών στο ρεύμα προς αεροδρόμιο της Αττικής Οδού.
1: Μάλιστα. Χαμούλης.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, να σε καλά. Και επειδή ρωτάτε για την αυριανή απεργία και το πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, έρχεται η πρώτη ενημέρωση από τους εργαζόμενους στα μέσα και λέει ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα. Γιατί εμείς, λέει, καλυπτόμαστε μόνο από την ΓΕΣΕ, όχι από την ΑΔΔΗ. Σημειώνει ο Δημήτρης, ο οποίος εργάζεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε, όπως μας ενημερώνει, αύριο τα μέσα θα λειτουργήσουν κανονικά. Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και κάποια ανακοίνωση στη συνέχεια.
1: Λοιπόν, χθες είχαμε και το νέο χορταξικό του τουρισμού, που το νομοσχέδιο που μπήκε σε διαβούλευση και βάζει κόφτη για Airbnb και νέους κανόνες για ξενοδοχεία και νησιά. Υπάρχει ένα παράθυρο διορθώσεων μέχρι τέλος Ιουνίου, όμως το σχέδιο προβλέπει τη δυνατότητα περιορισμών ή απαγόρευσης της δραστηριότητας σε κορεσμένες τουριστικές περιοχές. Είναι θετικό αυτό. Λοιπόν, οι διαθέσιμες κλίνες από βραχυχρόνιες μισθώσεις θα λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της τουριστικής φέρουσας ικανότητας. Θα δούμε λοιπόν πώς θα λειτουργήσει. Είναι 15 μέρες στη διαβούλευση και αν θα υπάρξουν διορθώσεις. Πάντως προσπαθεί να βάλει ένα κανόνες και στη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά κυρίως και στα ξενοδοχεία που φτιάχνονται στα νησιά.
0: Καλημέρα και στο Μάκη που στέλνει το μήνυμα του από το ταξί. Χαλάνδρη, λέει, στο ανέβασμα της Βάρης Κοροπίου έχει γίνει ατύχημα με μηχανάκι και είναι απίστευτη η κίνηση από τα βλάχικα μέχρι το τούνελ. Το Χαλάνδρη τώρα, περίμενε τώρα.
1: Ναι, τώρα μπερδεύτηκα.
0: Δεν κολλάει. Αγαπητέ φίλε, κάποιο λάθος έχεις κάνει στο μήνυμά σου. Μάλλον θέλεις να αναφερθείς σε Βάρης Κοροπίου. Οπότε είναι αυξημένη εκεί η κίνηση, όπως γράφεις, από τα βλάχικα μέχρι το τούνελ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Λέγαμε λοιπόν για το προεκλογικό κλίμα το οποίο πλέον υπάρχει, λέγαμε για την κόντρα που έχει ξεκινήσει ανάμεσα και στα κόμματα και χθες είχαμε μια τοποθέτηση από τον Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος βέβαια ανήκει στο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ταυτόχρονα δεν έχει κρύψει ότι είναι πάρα πολύ κοντά και στον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ναι, και θα ήθελε μια συνεργασία του ΣΥΡΙΖΑ με τον Αλέξη Τσίπρα και ο ίδιος είναι κοντά.
0: Έκανε λοιπόν μια τοποθέτηση χθες στα παραπολιτικά, η οποία άναψε τα αίματα και άναψε την κόντρα ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ.
5: Εδώ και δύο χρόνια ο κύριος Ανδρουλάκης είναι μόνος του στο πολιτικό σκηνικό. Ο Τσίπρας δεν ήταν στο προσκήνιο. Ο ΣΥΡΙΖΑ απαξιώθηκε και κάνει μια φιλότιμη προσπάθεια ο Φάμελος, αλλά εν πάση περιπτώσει κοινοβουλευτικά είναι αρχηγός της δεύτερης δύναμης ο κύριος Ανδρουλάκης. Δηλαδή στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι ο Τσίπρας επιστρέφει λόγω της ανικανότητας και της ανεπάρκειας του Ανδρουλάκη να συσπυρώσει, να ενώσει την αντιπολίτευση και να δημιουργήσει πλειοψηφικό ρεύμα. Αν κάποιος νομίζει ότι τσιμπολογώντας πρόσωπα από το άλλο κόμμα δημιουργεί πλειοψηφικό ρεύμα σε αυτή τη φάση, νομίζω κάνει πολύ μεγάλο λάθος.
1: Άρα σου λέει τι είναι, υπάρχει ανικανότητα και ανεπάρκεια του ΠΑΣΟΚ και του Ανδρουλάκη.
0: Του Ανδρουλάκη,
1: του Ανδρουλάκη. Δηλαδή το χτύπημα ήταν και προσωπικό, έτσι. Να είναι το αντίπολο δέος του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτό είναι θέμα.
0: Το ΠΑΣΟΚ υπήρξαν δύο ανακοινώσεις, όχι μία.
1: Ναι.
0: Η πρώτη έλεγε ότι από ό,τι φαίνεται εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχουν σκοπό να κάνουν αντιπολίτευση στο Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά στο ΠΑΣΟΚ. Και η δεύτερη ήταν που σε πονάει και που σε σφάζει. Ότι ποιοι μιλάτε εσείς που το 89 στείλατε τον Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, που μετά συγκυβερνήσατε με τον Πάνο Καμένο και με την ακροδεξιά, που μετά μας φέρατε το τρίτο μνημόνιο. Παιδιά,
1: έτσι θα πάμε.
0: Βγήκανε τα μαχαίρια για τα καλά.
1: Έτσι θα πάμε, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για τη δεύτερη θέση.
0: Ποιος να κερδίζει τώρα από όλο αυτό, ρε παιδί μου? Δηλαδή, πραγματικά, ποιος να βγαίνει ωφελημένος?
1: Από όλο αυτό βγαίνει η κυβέρνηση ωφελημένη. Όταν η κεντροαριστερά συνεχίζει να είναι διασπασμένη και κατακαιρματισμένη και να μην μπορούν οι προοδευτικές δυνάμεις να βγαίνουν ενωτικά, ποιος κερδίζει? Τώρα, περιμένοντας βεβαίως και το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, και αυτό έχει δημιουργήσει.
0: Φαντάσου και δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα.
1: Φαντάσου, μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Φαντάσου, όταν δημιουργηθεί, τι θα γίνει, έτσι.
0: Ήδη ξεκίνησε λοιπόν ο πόλεμος ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, νέο κόμμα Τσίπρα και ΠΑΣΟΚ. Με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς, όπως καταλάβατε, και από αυτά που είπε ο Κώστας Ζαχαριάδης, αλλά και από την απάντηση που ήρθε με δύο ανακοινώσεις
1: από την πλευρά του. Αντένα Πάτρας 105,3.
6: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
7: Πάρε Στρώμα.
6: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
7: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
6: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
8: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
9: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις@καραθανάσης.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
15: Αντένα 105,3.
16: 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο ΔΕΗ.gr.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα

0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μπουτιλιάρισμα χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η κεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Η Τεχεράν επιμένει στην πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον. 8 άτομα συνέλαβε η αστυνομία για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαρύ οπλισμό. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται υγειονομικές αρχές σε τουλάχιστον 19 χώρες για την αποτροπή εξάπλωσης του Χανταϊού που εκδηλώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Περισσότερα στο real.gr.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
3: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
3: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
2: Τηλέφωνο 2610-640-657.
3: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
2: Στάνταρ καθαρά.
4: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο

0: Επειδή σήμερα λοιπόν παίζεις με τραγούδια βασισμένα σε στίχους του Νίκου Γκάτσου, έχει στείλει ένα μήνυμα από νωρίς η Χρύσα και λέει: Χατζηδάκι παίξατε, Ξαρχάκο παίξατε, μάλλον Θεοδωράκι παίξατε, Ξαρχάκο
1: Χατζηδάκι
0: παίξατε.
1: Θέλε.
0: Χατζηδάκι δεν θα παίξετε. Φυσικά και θα παίξουμε. Έλα πάρε μου τη λύπη για εσένα Χρύσα και για όλους. Φυσικά 34 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο. Και για να μην νομίζετε ότι τραβάτε εσείς μόνο εδώ στην Αθήνα ζόρι στους δρόμους, ακούστε και το μήνυμα του Ισάμ από το Βερολίνο. Όσοι θέλουν να πάνε Σπαντάου, να μην πάνε από την περιφερειακή του Βερολίνου, ο κακός χαμός στην Ότομπαν Α100. Καλύτερα να πάνε μέσω Κούνταμ και μετά να πάρουν την περιφερειακή. Υπομονή, αδέλφια. Και εμείς λέει έχουμε τα χάλια μας εδώ με την κίνηση. Οπότε παιδιά δεν είμαστε μόνοι. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα και στον ακροατή, ο οποίος αναρωτιέται εάν υπάρχει και κάτι ευχάριστο, ο Βασίλης. Υπάρχει, λέει, και κάτι ευχάριστο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και ευχάριστα και φροντίζουμε να τα αναδεικνύουμε.
1: Βεβαίως.
0: Όποτε υπάρχουν. Χθες, ας πούμε, υπήρξε μια ευχάριστη είδηση σχετικά με την υγεία του κυρίου Μιλωνάκη.
1: Βεβαίως. Βγήκε νικητής από τη ΜΕΘ μετά από 26 μέρες ο κύριος Μιλωνάκης, ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό. Να το ευχηθούμε ολόψυχα περαστικά. Θα μεταφερθεί σε ειδικό κέντρο στη Γερμανία. Έκανε μια ανάρτηση η σύζυγός του, η Τίνα Μεσαροπούλου. Πραγματικά μας συγκίνησε όλους αυτή η ανάρτηση. Λέει ότι θα βγει νικητής και από αυτή τη μάχη και θα κατακτήσει νέες κορφές. Πολλά περαστικά στον ίδιο και στην οικογένειά του να σταθεί γερός ξανά στα πόδια του ο Γιώργος Μιλωνάκης και να επιστρέψει. Πάντως ήταν μια θετική,
0: πολύ θετική
1: είδηση.
0: Εξέλιξη.
1: Ο άνθρωπος φαίνεται ότι βελτιώνεται και αυτό είναι σημαντικό. Και μετά την μεταφορά του και στη Γερμανία,
0: ακριβώς,
1: θα περάσει κάποιο διάστημα και θα γυρίσει πάλι, μακάρι, εδώ νικητής.
0: Ταχύ ανάρρωση να ευχηθούμε και γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του. Τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα και στο Μιχάλη. Και ο Μιχάλης ρωτάει για τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο. Μέχρι στιγμής, Μιχάλη, η ενημέρωση που έχουμε από τους εργαζόμενους στα μέσα είναι ότι δεν θα υπάρξει κάποια αλλαγή. Ότι αύριο θα λειτουργήσουν κανονικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Εάν υπάρξει κάτι νεότερο, θα σας ενημερώσουμε. Καλημέρα, Λευτέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Μια χαρά είμαι, σίδερο. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ναι. Είμαι κομάντο, Δανίλη.
1: Πιτσιρίκο, σε αποκαλεί.
0: Έτσι. Καλημέρα και σε σένα, Δανίλη. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάνω προετοιμασία για αύριο Τετάρτη για τη Βαλένθια. Θα μπω να παίξω εγώ.
1: Μπράβο, να παίξεις.
0: Μόνο έτσι έχουμε πιθανότητες.
1: Καλά τώρα, μην το λες, γιατί οι πιθανότητες είναι 50-50.
0: Καλά τώρα 50-50 και εσύ 50. Είναι. Όχι, δεν είναι 50-50.
1: Γιατί, επειδή είναι στην έδρα.
0: 70-30.
1: Δύο
0: είναι
1: 80-20.
0: Εντάξει. Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιάννιο.
1: Εντάξει, εγώ δεν το λέω έτσι. Λοιπόν, θα με επιτρέψετε να πω και ξέρω ότι θα έρθουν μηνύματα γιατί αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον Άδωνη Γεωργιάδη, αυτή η φωτογραφία που είναι AI, αποτέλεσμα AI, και που βρίζουν, όπως ο ίδιος ο υπουργός λέει, καλά, είναι απίστευτο αυτό που έχει γίνει, τι μπορεί να κάνει το AI, το συζητάγαμε χθες εδώ και με τον Γιώργο του Χουβαλάκη. Επειδή μου πήρα μια φωτογραφία, την αλείωσαν με AI.
0: Την είδανε.
1: Εντάξει, είναι ντροπή. Εντάξει, μην πιστεύετε απολύτως τίποτα εύκολα πλέον από όσα βλέπετε στο διαδίκτυο, λέει ο Υπουργός Υγείας, και έχει δίκιο. Εντάξει, και υπάρχουν και παιδιά και οικογένειες πίσω. Δηλαδή, κάπου ντροπή. Υπάρχει και ένα όριο σε όλο αυτό.
0: Ξέρεις τι γίνεται με το AI. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και στο παρελθόν και σε ό,τι έχει να κάνει με φωτογραφίες και σε ό,τι έχει να κάνει με βίντεο και σε ό,τι έχει να κάνει και με ένα ηχητικό ακόμα.
1: Παραπίσω φωτογραφίες είναι.
0: Ακριβώς, ότι πλέον με την, τεχνητή νοημοσύνη είναι πάρα πολύ εύκολο να αλλοιώσεις το οτιδήποτε. Το να γίνει κάτι αθώο, για παράδειγμα, για να γελάσεις και τα λοιπά, ή
1: χιουμοριστικό,
0: εντάξει.
1: Αλλά τώρα δεν είναι πολύ σοβαρό.
0: Όταν όμως συκοφαντείς έναν άνθρωπο.
1: Τώρα τι το συζητάμε.
0: Σε οποιοδήποτε
1: αυτό.
0: Επίπεδο, ή για παράδειγμα, θυμάμαι να χρησιμοποιούν πολλούς επώνυμους, είτε πολιτικούς, είτε δημοσιογράφους. Και καλά ότι διαφημίζουν ένα προϊόν. Με βίντεο.
1: Αν έχουν βγει, έχουν
0: βγει. Προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
1: Εδώ όμως τώρα μιλάμε ότι, κοίτα, υπάρχει, χάνουν παιδιά και οικογένειες. Και αυτό είναι κάτι πολύ προσωπικό. Δηλαδή, εντάξει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει ότι είναι τόσο το μίσος τους εναντίον μου που το κάνει, κάνουν όλο αυτό, ξέρεις, με ένα σκοπό. Δεν είναι ωραίο. Που θες να κάνεις κριτική, κάνε. Θες να κρίνεις το σύστημα υγείας οτιδήποτε, κάν το. Αλλά το να βάζεις, να παραποιείς μια φωτογραφία και. Πραγματικά αυτή είναι δολοφονία χαρακτήρων. Δεν ξέρω πώς θα το πω αλλιώς.
0: Εντάξει, είναι χυδαίο. Είναι συγκοφαντικό.
1: Ανήθικο και χυδαίο.
0: Είναι καταδικαστέο, έτσι. Το πρόβλημα είναι ότι κάποιος κάνει την αρχή. για τους λόγους που γνωρίζει ο ίδιος και μετά ο καθένας χωρίς να το κρίνει, χωρίς να μπορεί να επιστοποιήσει αν είναι κάτι αληθινό ή όχι.
1: Ακριβώς. Το κάνει το γύρο του διαδικτύου.
0: Ακριβώς. Λέγαμε νωρίτερα λοιπόν για την προεκλογική περίοδο στην οποία έχουμε μπει. Ναι. Ακούσαμε τον πόλεμο που έχει ξεσπάσει ανάμεσα σε ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νέο κόμμα Τσίπρα. Έχει στείλει μήνυμα και ακροατής, ο οποίος λέει ότι του έκανε εντύπωση χθες αυτός ο πόλεμος και μάλιστα η επίθεση που υπήρξε από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ προς το ΠΑΣΟΚ, παρακολουθώντας χθες το βράδυ το Κόντρα. Είναι ένας πόλεμος λοιπόν ο οποίος μένεται πλέον. Και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές θα γίνει και πιο έντονος. Από την άλλη πλευρά, στο κυβερνητικό στρατόπεδο και εκεί υπάρχουν κάποιες γκρίνιες, τις ακούσαμε πρόσφατα και στην κοινοβουλευτική ομάδα. Άκουσα και τον κύριο Κερίδη, ο οποίος είναι κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, να λέει ότι υπάρχουν κάποιοι πρίγκιπες στη Νέα Δημοκρατία, οι οποίοι λέει, κρύβονται για να τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Εμείς λέει είμαστε μπροστά στον πυρίχιο και αυτοί είναι πίσω και χορεύουν τσάμικο. Γιατί είναι πρίγκιπες.
1: Υπάρχουν πρίγκιπες μες στην κυβέρνηση.
0: Έτσι είπε ο κύριος Κερίδης. Δεν ήθελε να δώσει ονόματα, αλλά είπε ότι υπάρχουν πρίγκιπες οι οποίοι τοκίζουν πολιτικό κεφάλαιο. Από την άλλη, επειδή ακούσαμε νωρίτερα για τον Νίκο Δένδια, για τη δήλωση που έκανε για τον drone, στην τοποθέτησή του στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, έστειλε και εκείνος ένα πολύ καθαρό μήνυμα, λέγοντας ότι η δύναμη που μπορεί να παραδώσει μια ισχυρή Ελλάδα στις επόμενες γενιές είναι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ότι ο πρωθυπουργός που μπορεί να το κάνει αυτό είναι μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτή ήταν η τοποθέτηση του Νίκου Δένδια. Γίνεται, ρε παιδί.
1: Χαμούλης.
0: Δεν ξέρω
1: τι γίνεται. Το συνέδριο είναι τώρα, έτσι, Παρασκευή Σαββατοκυριακή.
0: Το Σαββατοκυριακό.
1: Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα γίνει.
0: Όπως καταλαβαίνετε όμως έχουμε μπει σε έντονο προεκλογικό κλίμα.
1: Ωραία είναι αυτά, εντάξει, αλλά, όχι, αλλά χωρίς τοξικότητα. Μα, καλό είναι αυτό, αλλά όλα αυτή και αντιπαράθεση και κριτική και όλα αυτό, αλλά χωρίς τοξικότητα.
0: Στα υπόλοιπα σοβαρά τώρα της επικαιρότητας, είχαμε και αυτή την είδηση από την Τουρκία για ένα νομοθέτημα το οποίο ετοιμάζει η κυβέρνηση. Στην ουσία τι θέλει να κάνει, να κάνει νόμο του τουρκικού κράτους στη γαλάζια πατρίδα, δηλαδή
1: ναι,
0: τις παράνομες διεκδικήσεις.
1: Για υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και τα λοιπά, ξεκάθαρα, ότι, δηλαδή κόβει το Αιγαίο στα δύο, στη μέση. Αυτό είναι συγκεκριμένο, αλλά αυτό δεν είναι ότι θα περάσει από την Εθνοσυνέλευση. Δεν θα, θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με τις διεθνείς συνθήκες και το διεθνές δίκαιο. Απλώς, πλέον σου λέει θα το περάσω και νόμο. Μια χαρά.
0: Στην ουσία προσπαθούν να επαναλάβουν αυτό που είχαν κάνει και με το Κάζους Μπέλι, δηλαδή ένα νόμο της τουρκικής Εθνοσυνέλευσης που δεν έχει καμία εφαρμογή με το διεθνές δίκαιο.
1: Ναι, αλλά υπάρχει
0: και λέει,
1: στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, ναι, και να το βάζουν πάντα στο τραπέζι λέγοντας ότι για οποιαδήποτε ενέργεια απαιτηθεί, μάλλον χρειαστεί να γίνει στο Αιγαίο, θα απαιτηθεί σύμφωνη γνώμη της Τουρκίας. Αυτό λοιπόν προσπαθούν να περάσουν σαν αντίδραση για ό,τι έχει προηγηθεί μέχρι τώρα και ό,τι έρχεται το επόμενο
1: για
0: διάστημα.
1: Για τις τριμερείς συμφωνίες με Αίγυπτο και Κύπρο, για τα ενεργειακά και όλα αυτά. Τους έχει το και βεβαίως και όλο αυτό που έγινε με τον Μακρόν στην Αθήνα και τη συμφωνία που υπεγράφει.
0: Σου λέει τώρα φτιάχνουμε ένα νόμο, ρε παιδί μου. Εμείς είναι δικός μας νόμος, τέλος το αποφασίσαμε εμείς, αυτό είναι. Όπως έκαναν ακριβώς και με το Κάζους Μπέλι. Και επίσης να πούμε πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα ότι χθες είχαμε και την απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τους Έλληνες εντεταλμένους εισαγγελείς.
1: Για πόσα χρόνια, για τρία.
0: Είναι παράταση, δεν είναι ανανέωση.
1: Ναι, γιατί είναι για πέντε κανονικά ήταν.
0: Η ανανέωση είναι για πέντε χρόνια.
1: Τώρα είναι παράταση.
0: Αποφασίστηκε παράταση για δύο χρόνια.
1: Για να ολοκληρώσουν τη δουλειά που έχουν αναλάβει. Έτσι.
0: Απλά δεν ξέρω τώρα ποια θα είναι η αντίδραση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
1: γιατί
0: η οποία περιμένει να πάρει την απόφαση στα χέρια της, του Δικαστικού Συμβουλίου.
1: Ναι, να δούμε λοιπόν. Εκεί υπάρχει ένα θέμα.
0: Να δούμε τι εξέλιξη θα υπάρξει και σε αυτό. Α, το άλλο που έβλεπα χθες και ήθελα να σου το πω
1: για
0: έτσι
1: πες.
0: Για να σου δώσω και κουράγιο.
1: Ναι, εμένα.
0: Ναι.
1: Για πες.
0: Μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, παρακαλώ.
0: Μια συμπαθέστατη πραγματικά κυρία.
1: Ναι.
0: 103 ετών. Έχει πατήσει τα 103.
1: Όχι, 103. 54 είμαι.
0: Κοντεύεις τώρα.
1: Πώς κοντεύω, 54 είμαι. Τι κοντεύω.
0: Είναι λοιπόν 103.
1: Μισό αιώνα θέλω.
0: Ναι. Εντάξει, έχει πατήσει λοιπόν τα 103.
1: Μπράβο στη γυναίκα, να τα χιλιάσουν.
0: Της ανανέωσαν το δίπλωμα οδήγησης.
1: Κάνεις πλάκα τώρα.
0: Καθόλου. Και όχι για ένα χρόνο. Για πέντε.
1: Πέντε χρόνια.
0: Για πέντε χρόνια. Τη ανανέωσαν δίπλωμα οδήγηση για πέντε χρόνια και είναι 103. Μέχρι τα 108.
1: Μάλιστα.
0: Κανονικά.
1: Ωραία πράγματα.
0: Όχι, γιατί λέμε και εμείς εδώ.
1: Ναι, καλά
0: ότι όπως οδηγούσες στα 85 και στα 90.
1: Εντάξει, δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό να είσαι 103 χρονών και να σου ανανεώνουν το δίπλωμα για άλλα 5 χρόνια. Εντάξει, 5 χρόνια δεν είπες.
0: Ναι, 5 χρόνια.
1: Δεν είναι κανονικό πράγμα αυτό.
0: Έχεις ελπίδες οπότε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Έτσι, γι' αυτό στόχο να σου ανεβάσω λίγο την
1: ψυχολογία. Σωστά. Un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si ou bien d'ailleurs. Real FM. Τάκι μου. Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Καμένη λάμπα. Μίλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
4: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
5: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
8: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
7: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
8: Μαντζαβίνος. Τριών Αβάρχων 18 Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 008 100, κινητό 6944 544 406.
9: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
10: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
11: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Antenna Patras 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Ραδιόφωνο.
0: Έρχονται και οι εικόνες από τις παραλίες της Αττικής, όπου ο κόσμος έχει πάει να κάνει το μπανάκι του, ξέρει, συνταξιούχοι, άνθρωποι οι οποίοι δεν εργάζονται σήμερα. Ανέβηκε η θερμοκρασία, πήγανε στις παραλίες. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Δεν μας έχουν μείνει και πολλές απολαύσεις. Να, μια απόλαυση για παράδειγμα είναι το γάργαρο νερό, το δροσερό. Να το πίνεις και να ευχαριστιέσαι. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Water, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες: περιβάλλοντος, κρύο αλλά ακόμα και ζεστό, στην ιδανική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα το τσάι ή τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.

0: Καλημέρα στον Τένι. Μας έχει στείλει δύο φωτογραφίες από την Εθνική Αθηνών Λαμίων στο ύψος των Αγίων Αναργύρων. Όλες οι νταλίκες είναι στην αριστερή λωρίδα. Καλημέρα και σε σένα, αγαπητέ φίλε.
1: Ταλαιπωρείται ο κόσμος άλλο ένα πρωινό με την κίνηση. Πραγματικά γίνεται κόλαση στους δρόμους πλέον. Κόλαση όλες τις ώρες, έχω να σας πω. Εγώ 12.30 ώρα που κατέβαινα προς κέντρο ήταν όλα σταματημένα.
0: Αγαπητέ Μιχάλη, μάλλον δεν άκουσες καλά. Το περιστατικό με την κυρία που της ανανέωσαν το δίπλωμα που έχει περάσει 100 χρόνια ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το είπαμε δύο φορές, δεν ήταν στην Ελλάδα. Τουλάχιστον αυτό δεν το έχουμε δει ακόμα στη χώρα μας. Ο Γιάννης χαρακτηρίζει και αισιόδοξη τη συγκεκριμένη κυρία που ήθελε να ανανεώσει για 5 χρόνια το δίπλωμά της. Και ο αγαπητός λέει: μήπως μικρό έδειχνε. Τι να σου πω, αγαπητέ φίλε.
1: Σωστό γι' αυτό.
0: Η αλήθεια είναι ότι είδα φωτογραφία.
1: Μικρό έδειχνε.
0: Εντάξει, δηλαδή, δεν φαινόταν.
1: Για τόσο
0: για
1: μεγάλη.
0: Για όχι.
1: Ναι, είδες. Να πούμε ότι υπάρχει αύριο απεργία της ΑΔΔΗ, 24 ώρες, θα είναι κλειστές οι δημόσιες υπηρεσίες, αλλά θα είναι, γίνουν κανονικά τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Τώρα, Αμαλία μου, επειδή είσαι ταυράκι εσύ.
1: Εγώ είμαι ταυράκι.
0: Και ξέρω ότι έχεις μια ιδιαίτερη έτσι ανησυχία σχετικά με τις αστρολογικές προβλέψεις και την ταύτιση των ζωδίων.
1: Πώς το λες, είναι ακριβώς δηλαδή.
0: Επειδή σε ξέρω εγώ τώρα.
1: Ξυπνάω και κοιμάμαι με τα ζώδια εγώ.
0: Γι' αυτό.
1: Εγώ βέβαια.
0: Επειδή σε έχω μάθει λοιπόν να παίξω και ανακατοτά. Υπήρξε λοιπόν μια μελέτη επιστημονική, όπως καταλαβαίνεις. Δώσε πολλές εισαγωγικών για να μην παρεξηγούμαστε. Δηλαδή, το κάθε ζώδιο με ποιον χαρακτήρα ελληνικού σύριαλ θα μπορούσε να ταυτιστεί.
1: Μάλιστα.
0: Για να ακούσουμε λοιπόν ο Ταύρος που είσαι εσύ, με ποιο πρόσωπο από ελληνικό σύριαλ είναι απόλυτα ταιριαστό.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Ταύρος. Ζουμπουλία από το παραπέντε. Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και τις παραδόσεις της. Αν της πειράξεις το πρόγραμμα ή το χωριό, θα σε κυνηγάει μέχρι τα σέρας.
0: Θέλει το φαΐ της, την ησυχία της και να μην της πειράξεις το βελανίδι.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Αυτά θέλει.
1: Αυτά.
0: Είσαι η ζουμπουλία.
1: Είμαι
0: λοιπόν
1: η ζουμπουλία. Μια χαρά.
0: Τέλος.
1: Και το φαΐ μ' αρέσει και το χωριό μου το λατρεύω. Μια χαρά. Ζουμπουλία, εσύ.
0: Τι εγώ.
1: Εσύ τι είσαι.
0: Αν θες να μαθείς.
1: Βέβαια.
0: Είσαι και περίεργη.
1: Είμαι και περίεργη.
0: Άντε να δούμε λοιπόν και τα καρκινάκια τι είναι.
2: Αν τα ζώδια ήταν χαρακτήρες από ελληνικές σειρές του Millennium. Καρκίνος. Ασπασία από τον Dolce Vita. Το παράπονο προσωποποιημένο. Κλάμα, κατάρες, θα φαρμακωθώ, θα πάω σε μοναστήρι. Και μια μόνιμη αιμονή με την οικογένεια και τα τάματα.
1: Ακριβώς.
0: Μην το
1: αλλάξει τη σκαλέτα, γιατί κοκκινίζει σαν τον μπαρμπούνι, κατεβάζει τη μουράκλα και αυτό. Σαν την Ασπασία.
0: Εγώ σαν την Ασπασία.
1: Όχι, κλάματα και αυτά δεν κάνει, αλλά θα το πείσω αυτό το τζαντίλα αυτό. Μην το αλλάξει τη σκαλέτα, παιδιά. Αλήθεια σα το λέω. Το πρώτο καιρό που κάναμε εκπομπή ήταν και ο Τζόρτζ, ο Χουδαλά εδώ πέρα. Μια-δύο φορές είχε γίνει και δεν είχα καταλάβει. Έβγαινε έξω λοιπόν, κατακόκκινο, τσαντισμένο. Λέω τι έπαθε, τι το κάναμε. Μου λέει, του άλλαξε τη σκαλέτα. Φυσικά καταλαβαίνετε, κάθε φορά που το αλλάζω τη σκαλέτα, του ζητώ ταπεινά συγγνώμη.
0: Ναι, παιδιά, πετάει μια συγγνώμη τώρα, όχι ότι την απασχολεί και ιδιαίτερα.
1: Όχι, τώρα πια καθόλου.
0: Συνεχίζει και το κάνει, πετάει μια συγγνώμη. Έτσι, λέει, εντάξει, οκ, πάμε παρακάτω.
1: Γιατί από τότε που λέει που βγήκε η συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο.
0: Μπράβο. Μπράβο που τα λες και μόνη σου. Καλημέρα στον αγαπητό, καλή συνέχεια, φίλε. Καλημέρα και στον Θάνο. Στον Δημήτρη, είναι και σήμερα εκατοντάδες τα μηνύματά σας και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Θωμά, να είσαι καλά. Θάνο για τον κύριο Δένδια, τα είπαμε και νωρίτερα. Και για τις δηλώσεις που έκανε σχετικά με τον ντρόουν, αλλά και το πολιτικό μήνυμα το οποίο έστειλε από το προσυνέδριο. Έτσι κι αλλιώς, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, το επόμενο διάστημα μόνο για αυτά θα συζητάμε.
1: Ναι, τι να κάνουμε, αφού έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο.
0: Πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, πάμε σιγά σιγά για το τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Εμείς θα δώσουμε ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8, τώρα που μπαίνουμε στην εποχή του θερισμού. Πάρουμε και τα δρεπάνια
1: έτσι,
0: μας.
1: Να είμαστε έτοιμοι.
0: Πέρα, να είμαστε έτοιμοι να θερίσουμε, παιδιά, τα στάχια. Η μέρα σήμερα ήταν αφιερωμένη στο Νίκο Γκάτσο. Έφυγε μια ημέρα σαν τη σημερινή. And I love you so. Αλλά σαν σήμερα έφυγε και ένας τραγουδιστής που πραγματικά αγαπώ πάρα μα πάρα πολύ. Ο Πέρι Κόμο. Τραγουδιστής, ηθοποιός, αλλά και τηλεοπτική προσωπικότητα. I tell them I don't know. Γνωστός για πολλά τραγούδια του, κυρίως για το It's Impossible. Αλλά εγώ αγαπώ αυτό και ήθελα μαζί με την Αμαλία να σας το αφιερώσουμε για να σας ευχηθούμε να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι.

0: Ιατρός Οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
1: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
0: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
0: Οπτικά Ιατρού.
1: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
0: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Μετεποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στον Κηφισό από Κτέλ μέχρι Νέα Φιλαδέλφια λόγω πτώσης αντικειμένων από φορτηγό στο ύψος της Αττικής Οδού και στην κάθοδο από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρια Μπελόκηπη, στην Αττική Οδό από Φιλής μέχρι Μαρούση, στην άνοδο της Συγκρού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην περιφερειακή Καρέα προς Ηλιούπολη και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά. Μποτιλιάρισμα αυτή την ώρα στη Βάρη Σκοροπίου από τη Σχολή Ευελπίδων προς το Κίτσι λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Από μια κλωστή κρέμεται και πάλι η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 105 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες συνέλαβαν οι αρχές για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με λία 200.000 ευρώ. Οι δράστες έφεραν βαριοπλισμό ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες. Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις της αστυνομίας. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένα 44χρονο συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς χτύπησε τον πατέρα του και απείλησε τη μητέρα του με καραμπίνα. Ενεργοποίησαν άμεσα το panic button και οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος δύο ανηλίκων 11 και 16 ετών, καθώς έκλεψαν πορτοφόλι από γυναίκα στη Ρόδο. Οι δύο δράστες αφαίρεσαν όλο το χρηματικό ποσό και στη συνέχεια έκαναν 6 αγορές από καταστήματα του νησιού με την πιστωτική της κάρτα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3. Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Αντένα.
1: Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Το χρυσό μετάλλιο στα μείον 67 κιλά στην κατηγορία των γυναικών κατέκτησε η Στέλλα Μαρεντάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο. Στον τελικό κέρδισε την Ουγγαρέζα Λουάνα Μάρτον. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική ως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου, στους 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: μένει λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
1: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δεν προλάβαμε χθες να πούμε για τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται και για τη μάχη της δεύτερης θέσης που έχει ήδη ξεκινήσει και είχαμε τους πρώτους διαξηφισμούς. Ζαχαριάδης κατά Ανδρουλάκη και έντονες αντιδράσεις από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ σε ένα σκηνικό όπου οι δημοσκοπήσεις φέρνουν τα δύο κόμματα, το κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, σε μια σκληρή κόντρα για τη δεύτερη θέση. Κατ' ουσίαν ισοπαλία προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις. Σε άλλες είναι δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, στις τελευταίες που είδαμε, με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Σε άλλες παραμένει δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, επίσης με πολύ μικρή διαφορά, ανεπαίσθητη. Βέβαια, να επισημάνουμε ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει ιδρυθεί. Δεν γνωρίζουμε ούτε το όνομά του, ούτε την ιδρυτική του διακήρυξη, ούτε τα βασικά στελέχη της πολιτικής του βιτρίνας, να το πω έτσι. Και επομένως θα έλεγα ότι δεν μπορούμε ακόμα να βγάλουμε πραγματικά συμπεράσματα. Όμως όλα δείχνουν ότι η μάχη της δεύτερης θέσης θα είναι πολύ σκληρή και πολύ έντονη. Και αυτό γιατί και στις δύο πλευρές, και στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ αλλά και στο περιβάλλον του Αλέξη Τσίπρα, έχει διαμορφωθεί η εκτίμηση, η αντίληψη ότι όποιο από τα δύο κόμματα είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, στην πρώτη φορά που θα στηθούν εθνικές κάλπες, θα πάει με αυξημένες πιθανότητες να βελτιώσει τα ποσοστά του και να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία για την πρωτιά στο δεύτερο γύρο. Βέβαια θα προσθέσω εδώ μια μεταβλητή. Θα προσθέσω έναν καταλήτη που οι δύο πλευρές δεν λαμβάνουν υπόψη τους. Ας περιμένουν να δουν και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μη τυχόν τους περάσει στη στροφή και προκύψει από εκεί ο δεύτερος των εκλογών. Παρότι πρέπει να πω ότι τα στοιχεία των τελευταίων δημοσκοπήσεων δείχνουν να έχει εξασθενήσει το αρχικό ισχυρό ρεύμα που είχε η κυρία Καριστιανού. Παραμένει αξιοσημείωτο, πιθανόν να την οδηγήσει και σε διψήφιο ποσοστό, αλλά δεν είναι εκεί που ήταν πριν από 6 μήνες. Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος και αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας
και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι, και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος στην πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πύχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανιήλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς.

Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολλή τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα είναι, δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, έχει απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και η Πιερία, η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη. Και η Μάνη και η Καβάλα και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες, και η Αχαΐα και η Κορινθία και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, η πολιτική και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο.

τώρα για τον χρόνο των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο, παρότι άκουσα και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού, θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο, λέει, το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετωπικά? Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργο.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. 4 τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και έναν αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέργεια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέργεια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέργεια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέργεια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέργεια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
2: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση.
6: Παραμένει το μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων σε κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Η εκεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ φέρεται να εξετάσει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε στην Ουάσιγκτον, επιμένει η Τεχεράνη. Περισσότερα στο real.gr. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζεται τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες.

0: φτάσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα. Ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πούν κείμενο. Ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Πάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή Μεσολογγίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή Μεσολογγίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο, αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο... σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο. Δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο αυτό.
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοίδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις.
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών.
1: Και,
0: ναι, και πω, ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας. Μεγάλη επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου, 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM, και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το
0: τους
1: κύκλο
0: ξέρανε,
1: ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο της εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Κανένας τους όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000. Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
8: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
10: Ζείτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Αντένα 105,3.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό για παράδειγμα στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα και πού βαδίζουμε. Αν για παράδειγμα σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα, αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο. Mm-hmm. Αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση, ό,τι και να
0: είναι. Ναι, αυτό. Ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το προς τέλος Ιουνίου
0: και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ και η αναταραχή είναι ακόμη εδώ. Ναι, ναι.
1: Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες. Αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού. Ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών, ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε
0: δυσκολίες. Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Βέβαια. Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, εννοώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να το τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγείται από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω, ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνω φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια πάρα πολύ καλά, γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν 1,5 μήνα.
0: Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί να εκφραστούν, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την The Win. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι λοιπόν μαζί μας, παρέα με την Big Win. Κάθε ερυθρόλευκη στιγμή τη ζει στην Big Win. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν στην elite του ευρωπαϊκού μπάσκετ, μαζί συνεχίζουν να γράφουν ιστορία στα παρκέ. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα. Ο Ολυμπιακός που περιμένει, γιατί έχει ήδη εξασφαλίσει την πρόκληση. Την πρόκληση δεν την έχει εξασφαλίσει ο Παναθηναϊκός, που ταξιδεύει σήμερα για τη Βαλένθια για να παίξει αύριο στις 10 με την Ισπανική ομάδα, πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα, με στόχο φυσικά να πάρει τη νίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές. Ο Ρότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40, Κηφισιά 37. Έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ο ο Αστέρας με 29, 13ο ο Πανθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό, πολύ δύσκολα έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, ενώ στο αυριανό αγώνα με Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά, προπονήθηκαν, ξεπέρασαν τους τραυματισμούς τους και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία τέλος, Tottenham Leeds 1-1, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League. Η Tottenham έχει 38, είναι 17η, 18η η West Ham με 36. Η Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham, που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Linz.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.

0: κάνουν μετά το άρθρο, αλλήνια μεσολόγη, στήριξε μια κόρυβα Αθήνα, από Αθήνα γύρισε πάλι πίσω κόρυβα πάντα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, η ΑΝΑΕΚΤ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή

0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
3: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αβεβαιοκρίνεται το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου 14 σημείων που κατέθεσε η Τεχεράνη, υποστήριξε ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Η κατάρρευση των συνομιλιών έχει πυροδοτήσει τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Στα 106 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η κρίση στα ασθενά του Ορμούζ εκτοξεύει τις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και απειλεί τις καλοκαιρινές διακοπές. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Μελία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία έχουν εμπλακεί και σε άλλες ληστείες, ενώ εξετάζονται οι σχέσεις τριών εξ αυτών με άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Ένταση σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε με ρόπαλα και κράνη κατά μελών φοιτητικής παράταξης, επενέδει αστυνομία. Συνελήφθησαν στα Χανιά δύο ανήλικα αγόρια 17 και 16 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές σε έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία αυτή την ώρα στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία στο Χαλάνδρι, στην άνοδο της Συγκρού, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό της Εξόδου για Λαμία.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

0: Δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
2: Στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου της Βραζιλίας εν ώψη του Μουντιάλ κλήθηκε ο Νεϊμάρ από τον ομοσπονδιακό τεχνικό Κάρλος Αντσελότη. Εκτός οι τραυματίες άσοι της Ρεάλ Μαδρίτης, Μιλιτάο και Ροντρίγκο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692.
3: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
1: Σήμερα.
2: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
4: Αντένα.

0: Το 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.
2: Πιέζεις ακατάπαστα το πληκτρολόγιο. Οι ΙΕΗ κοντεύουν να σε αρρωστήσουν και η μητρική πλακέτα κοντεύει να πάρει φωτιά. Ηρέμησε. Zero Computers. Ολοκληρωμένο σέρβις, ηλεκτρονικό υπολογιστή, λάπτοπ ή τάμπλετ. Έλεγχος, διάγνωση, επισκευή, αναβάθμιση, μέχρι τη λύση της βλάβης. Zero Computers. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-42-6060 και στο Facebook Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Βασιλόπουλε, δεν μου λες, το τραγούδι αυτό το έβαλες για να προαναγγείλεις την εμφάνιση Δελατόλα? Τι πράγματα είναι αυτά? Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ ένα τέτοιο τραγούδι ρυθμικό να μπω χορεύοντας το κουμπί. Το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί. Τόση ώρα μου απαντάει και δεν ακούγεται. Τον τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τον ακούμε? Τι έχεις κάνει? Δεν σε ακούμε, Αντώνη.

0: Έχουμε Αντώνη Πελατόλα. Πω, μιλάμε στέρεο, Dolby Surround. Μιλάμε τέτοιο ήχο.
1: Τέτοιο ήχο.
0: Καιρό να έχουμε.
1: Ήχο ή φωνάρα να λες.
0: Φωνάρα, μιλάμε.
1: Τώρα αυτό ο Βασιλόπουλος, κάτι γίνεται, κάτι με παρακολουθεί. Γιατί πριν είχα μια έντονη, τέλος πάντων, πάντα με την ευπρέπεια που με διακρίνει. Λογομαχία με έναν υπουργό που γράψαμε κάτι και του λέω ξύδι. Ξύδι. Ή πάρε μπαλσάμικο, λέω αυτό που βάζουμε παλιά στη σαλάτα. Με τα αυγό.
0: Μπαλσάμικο, του προτείνεις και γκουρμέ.
1: Εσύ του λέω.
0: Γκουρμέ
1: δεν
0: παίρνετε
1: ποτέ τηλέφωνο, άμα γράψουμε μια καλή κουβέντα. Μόλις κάνεις κριτική, τους παρουσιάζονται.
0: Πάντα.
1: Το άλλο το θεωρούν αυτονόητο. Όλοι.
0: Ότι τους το χρωστάς.
1: Όλοι. Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό. Και από τον βουλευτή μέχρι τον ένα. Από τον επιχειρηματία που είναι φίλος, που άμα τα γράφεις θετικά για την ανάπτυξη, λένε τι ωραία. Και άμα πάει να γράψεις μια κουβέντα, γιατί το έγραψες. Έλα ρε, αλήθεια. Γιατί το έγραψα. Και το θέλω να μην γράφω με τίποτα. Να τα κλείσουμε. Λοιπόν, μπράβο Βασιλόπουλε. Κατάφερες και με.
0: Τον αποφόρτησες.
1: Το κέφι,
0: τον ναι, αποφόρτησες.
1: Ναι, ναι. Από
0: το κακό τηλεφώνημα.
1: Μα ξέρω εγώ.
0: Τι γίνεται, Αντώνη, τι γίνεται. Ακούγεται πολύ πιο έντονα κάθε μέρα που περνάει το φθινόπωρο για εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Κοίτα, εγώ θα σε πάω όμως πριν από αυτό, θα απαντήσω γι' αυτό, αν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν ο Μητσοτάκης θα απαντήσει. Αλλά θα σου πω σε ένα θέμα που πρέπει, νομίζω, είναι θέμα, το μεγαλύτερο θέμα της εγχώριας επικαιρότητας και αφορά τις ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, από τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το περίμεναν και βέβαια είναι μια κατεύθυνση, γιατί περιμένουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα ειδικά χωροταξικά στα νησιά και στις περιοχές, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είναι αλήθεια έχουν αργήσει, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένας συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό. Σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά. Κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
0: Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
1: Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Α γκρεμίσει. Ας φτιάξουν ένα λιμάνι που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
0: Δεν έχει λιμάνι.
1: Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
0: Που είναι και το πιο τουριστικό νησί.
1: Το πιο τουριστικό νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη. Ακριβώς και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, να ένα μόλος, κάτι πουθενά. Πρέπει να βγουν τις βάρκες όταν βγαίναν, όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του
0: 70. Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
1: Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στην Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφι και λοιπά, και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, υποδομές δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
1: Υπερτουρισμό. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος. Το πήγε ανάποδα, 70 το φθινόπωρο, 30 αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις, οι 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού, και θα προκηρύξει εκλογές εκεί αρχές.
0: Ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι. Γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα, ζορίζει το πράγμα.
1: Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, θα το πω αν μου επιτρέπεις, ναι, εδώ, ναι. Το οποίος λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον, τώρα δεν θέλω να πάρω και ορκό, το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδης, ένα δις, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν, περί αυτό πρόκειται. Λοιπόν, πότε θα τους πράξω πολιτικά, τον Απρίλιο? Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό έχει, θα μπει, ήδη έχει μπει, το λέγεις και χθες, σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο, να είμαστε προεκλογικά, αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν θα γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε, και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
0: Θα χρειαστεί ίσως και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
1: Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ τα αποφεύγω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
1: Έτσι. Και επίσης, για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική. Απίστευτο, τη 9-1. Δημοσιογράφοι είμαστε, σχολιάζουμε. Στην Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω στο νου που θα την κόψουν, μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Μία Κυριακή μετριέσαι. Τώρα, άμα αρχίσει και λες δεύτερη, τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
0: Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
1: Θα πάρεις το μήνυμα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα. Χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις ΗΠΑ, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες, και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
2: Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες τις υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαρίο της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο ελληνοβουλγαρικός ο IGP και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα απαντώντας την ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για η γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται με φάση μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε, γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος, άρα θετικό μήνυμα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμό, για να μην λέει ακριβής, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμό, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς πού θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
0: Η Ρωσία έχει επωφεληθεί από τον πόλεμο.
2: Απολύτως.
0: Στη Μέση έχει επωφεληθεί. Ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
2: Να σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή, προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο παζλ που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
1: Για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείτε από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν να οι σχέσεις να είχαν καθιστεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
2: Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη, ανέτια επίθεση και εισβολή στο έδαφος της. Πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα. Και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
1: μιλάμε.
2: Το έκαναν
1: και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
2: Ορίστε.
1: Το έκαναν και άλλες χώρες.
2: Ναι, βεβαίως το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
2: Υποθέτω της εσωτερικής επικαιρότητας.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
2: Εντάξει.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας. 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
3: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά.
7: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
6: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή. Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
6: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
6: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26930 24690.
8: Οπτικά ιατρού.
6: Ό,τι εμπιστεύεστε.
9: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.

0: Αυτό ήταν. Αντένα. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Αβέβαιο κρίνεται το μέλλον της εκεχηρίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, για την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη. Στην ειρηνευτική πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε, επιμένει η Τεχεράνη. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μακγκράθ κατά τη σημερινή του συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζει τη συμμετοχή τους και σε άλλες ληστείες.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610 270 449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
2: Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές Κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την...
3: Μου επιτρέπετε, κύριε Φετικόλα, κύριε Θελετόλα, εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν που είμαστε τα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
4: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
3: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούν ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών, που είναι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς, και είμαι ηγέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011, με βάση το διεθνές δίκαιο, έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα. Αυτό που προσπαθεί ή λένε, ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
5: Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπετε ότι είναι πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη?
3: Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια, και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Ήταν οι δύο Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία. Δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, την είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε εάν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι ρωτήθησε να πράξεις. Εάν εν τη αυτή περιπτώσει προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω, πως πονάει πάρα πολύ.
5: Πονάει, θα εισακουστείτε?
3: Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
5: Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα και ψηλά.
3: Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
5: Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
3: Παρακαλώ.
5: Αλλά οι χώρες όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
3: Θα σας
5: συμβεί,
3: το ακούω αυτό που μου λέτε, θα σας πω ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα. Κάθε για χρόνο μας, η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν λίγες εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
5: Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
3: Όχι,
5: δεν είναι και πρώτη φορά.
3: Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
5: τι αποτέλεσμα έχουν. Καλά κάνετε εσείς, αλλά
3: έχει αποτέλεσμα. Έχει αποτέλεσμα γιατί έχει. Η Τουρκία. Ακούστε, πω ποιο είναι το μεγάλο τη πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό το μεγάλο τη πρόβλημα είναι εποφθαλμία, τα μεγάλα κονδύλια τη άμυνα που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικέ αμυντικέ βιομηχανίε. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σα πω. Εμείς έχουμε λάβει πρόνοια. Εγώ ήμουν εισηγητής του καινούργιου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP. Για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού, πρέπει να περάσει από 300 φίλτρα. Και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
4: Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο
5: των
4: πολιτικών ερωτημάτων.
3: Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
4: Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει τον χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
3: Δεν σας ροκάνισα.
4: Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή, πάνω από το Πασόκ.
3: Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας,
4: ναι, ναι.
3: Παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
4: Τώρα αυτό γιατί το λέτε, αυτό από πού προκύπτει αυτό?
3: Αφήστε με να σας...
5: Να μας εξηγήσετε το οθούν.
3: Ο κύριος Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ, το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει ευθέως.
4: Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
3: Πότε έβγαινε?
4: Στις προηγούμενες εκλογές.
3: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό
5: σχόλιο
3: για την
5: τώρα,
3: προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, ακούστε. Ο κ. Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε? Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
5: Αλλά έκανε μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
3: Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Η χθεσινή εκδήλωση. Ποια ήταν εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο. Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατόλη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
5: Κάτι μου μείνει εμένα το φουγκαρά, αλλά δεν έχει σημασία.
3: Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
5: Τώρα εσείς τι κάνετε με το θέμα? Γιατί εκεί που λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
3: Να σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις ξέρετε πολύ καλά και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μια έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
5: Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
3: Αντώνη, ακούστε κύριε.
5: Τώρα μου λες ρε Γιάννη.
3: Τι θέλω να πω.
5: Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
3: Μποτή.
5: Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά, για τα ενεργειακά.
3: Πάντως για το ΠΑΣΟΚ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
4: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα Υπουργέ. Καλημέρα.
5: Υπουργέ, για χαρά, για.
1: Real FM. Αντένα Πάτρας. 100.
6: Το ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς έφτασε το ελληνικό FBI στα ίχνη των ληστών τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα. Το προφίλ των 8 δραστών, μεταξύ των οποίων και δύο γυναίκες, και ο βαρύς οπλισμός που βρέθηκε πάνω τους. Τι δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη για το παρελθόν τους. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα. Στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Σκάνδαλο σε δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων στην Ηλία. Μέλη του προσωπικού κατηγορούνται ότι έδαιναν τους ανήμπορους γέροντες και τους έπαιρναν τις συντάξεις. Τι αναφέρει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που αποκάλυψε η Real News.
7: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
8: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκητάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
15: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
16: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
17: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
18: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
17: Εστιατόριο Διάκου.
18: Εστιατόριο Διάκου.
17: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Δύο άντρες,
19: δύο κόσμοι. Μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.

0: Δημοκρατίας, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση που βλέπω να έχει ανοίξει τις τελευταίες μέρες, με δημοσιεύματα, μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα, να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες?
1: Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, γιατί πολλά... στην πολιτική όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές, θυμάστε, το Μάτι, πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη φυτεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
0: Τώρα πείτε μου, σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι... οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
2: Ναι. Και να προσθέσω ναι, κύριε Κερίδη, σε αυτό που λέει ο Νίκος, το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον γκάλοπ της Άλκο για τον
0: ΑΛΦΑ. Ναι, το είδα και εγώ.
2: Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες. Αυτά που ακούω επηρεάζονται, έτσι, και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
1: Καλημέρα και τον κύριο Δελατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
2: Εγώ είμαι εδώ. Εδώ είμαι.
1: Ναι, προφανώς. Όπως πάντα, λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά τα επαναμαζόμενα του κράτους δικαίου, δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές, είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
2: Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώσει από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
1: Αυτό που κάνουν, είναι, κύριε Δελατόλα, μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται, κάποιον οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
2: Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις. Και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά, αλλά και στην ουσία της.
1: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια. Διότι πραγματικά, και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας.
0: Τώρα,
1: πάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
0: Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε όταν λες ψέματα σε μένα να μην με κοιτάζεις στα μάτια, να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
1: Μακριά από μένα η όποια αλαζονία, με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο, με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
0: Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Τις είπατε να κοιτάζει κάτω.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
2: Ποια νούμερα?
1: Και όταν το επισημαίνεις, είπε.
0: Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
1: Είπε η κυρία Γιανακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Τι το επισήμανα. Τι είπα για παράδειγμα η Βουλγαρία. Επέμενε. Τι είπα μετά η Ρουμανία. Τι είπα και άλλες χώρες.
0: Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
1: Τώρα με προκαλείτε.
2: Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως αγαπητέ κύριε Κερίδη.
1: Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση. Νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρύνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Εγώ ξέρετε, δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων.
2: Εντάξει, ας το ξεπεράσουμε αυτό.
1: Το λέω εκείνη την ώρα.
2: Μια στιγμή έντασης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
1: Αλλά και εσείς μην τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε.
2: Εγώ δεν μεγαλοποιούμαι. Ρωτάμε.
0: Έβγαλε ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδικεί και την κυβέρνηση. Να μην δώσουμε σημασία
1: και εκεί. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση. Μετά λέω. Άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρό.
2: Έρχεται και Σαββατοκύριακο, πρέπει να τρέχουμε. Να σας πω, κύριε Κερίδη, εγώ θέλω το εξής.
1: Μα
2: αφήστε με να
1: πω.
2: Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε πριν ο κ. Μανιάτης, οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση, έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει σε αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς, θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου κτλ. Στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο, δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια και βεβαίως την αναζωπήρωση του ανά πάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
0: Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
1: Αυτό πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
0: Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
1: Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
0: Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για το νόμο αυτό στην Τουρκία.
1: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα ακροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Και βλέπω πάλι την αμεριμνησία. Δηλαδή, σε 2 εβδομάδες έχουμε εκλογές στην Κύπρο. Η Κυπριακή Κάλπη, φοβάμαι, ότι θα βγάλει για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο. Πραγματικό τσίρκο αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους την ώρα που έχει έναν Ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω ότι δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας.
3: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφία 69.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
8: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρού. Η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπουλείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 00 84 84.
10: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληρώριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα.

0: Κοινοβουλίου. Η καταρρεύση των συνομιλιών έχει πυροδοτήσει τις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Στα 107 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στο σταθμό μας ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής στο ΙΟΒΕ, Νίκος Βέτας. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει δημοσίευμα του Bloomberg που αναφέρει ότι η τουρκική κυβέρνηση καταθέτει νομοσχέδιο με τα θαλάσσια όρια της γαλάζιας πατρίδας. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει για κυρώσεις, τόνισε στον Real FM ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης. Αν γίνει Άγκυρα, θα πρέπει να βρει απέναντι την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική κυβέρνηση, δήλωσε στο σταθμό μας ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Μανιάτης. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα με λία 200.000 ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχουν εμπλακεί και σε άλλες ληστείες, ενώ εξετάζεται οι σχέσεις τριών εξ αυτών με άτομα από τον αντιεξουσιαστικό χώρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Δύο αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες από το κρουαζιερόπλοιο με την εστία Χανταϊού προσχυρώθηκαν στην Ολλανδία, στο νοσοκομείο της πόλης Ναϊμέγεν, όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής με Χανταϊό. 12 εργαζόμενοι τέθηκαν σε καραντίνα. Οι υγειονομικές αρχές παγκοσμίως βρίσκονται σε επιφυλακή.
1: Αποκτήστε δωρεάν νέα
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
4: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Αντάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά εθρίως με τοπικές βροχές στα βόρεια ορεινά. Ανεμινοτιοδυτική έως 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Στους 28 στη Θεσσαλονίκη.
5: Αντένα.
6: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντίστροφη μέτρηση για την καλύτερη μουσική.

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Moxie Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
3: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-8484.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς. 7χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικία στην Ηλίουπολη. Μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

0: συνεχόμενο στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Άνοδο της τιμής του πετρελαίου Brent στα 107 δολάρια το βαρέλι πυροδοτεί η κατάρρευση των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Αν ο πόλεμος συνεχιστεί μέχρι τον Ιούνιο, το χρηματοπιστωτικό σύστημα θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του, είπε στο σταθμό μας ο καθηγητής οικονομικών και διευθυντής του ΙΟΒΕ Νίκος Βέτας. 7 φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση ομάδας ατόμων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επενέβη η αστυνομία που προχώρησε σε προσαγωγές υπόπτων. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα με λία 200.000 ευρώ. Εξετάζεται η συμμετοχή τους σε άλλες 8 ληστείες και ανατινάξει σε ATM. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα. Άρχισε σήμερα και λήγει στις 27 Μαΐου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την κατάταξη υποψηφίων εκπαιδευτικών στις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει 2610434692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηγίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
2: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, 1 με 2, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Πάτρας στους 105,3.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League. Ακόμη παίζουν Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα. Σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 συναντήσεις. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.

5 λεπτά μετά τη μία. Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Ακούτε Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Ελπίζουμε να περνάτε καλά όπου είστε, όπου, από όπου μας ακούτε, είτε στο αυτοκίνητο, είτε στο σπίτι, είτε στο γραφείο. Βέβαια, καλά, αν είστε στο αυτοκίνητο, δεν θα είστε και πολύ καλά, ειδικά με το κυκλοφοριακό που έχουμε στην Πάτρα, στους περισσότερους δρόμους. Αν δεν κινείστε περίπου στην παραλιακή, στην Ηρών Πολυτεχνείου και στην Οθόνος Αμαλίας, ειδικότερα μπαίνοντας στην Οθόνος Αμαλίας, μετά την Όρμα δηλαδή, εκεί που είναι το νέο υπεραστικό κτέλ, πραγματικά θα σε χτυριάζετε. Αλλά όπου και αν πας, είτε στρίψεις την Καρόλου και προσπαθήσεις να κινηθείς στην από εκεί πλευρά της πόλης μέσω Δασιλείου, ή κινηθείς ακόμα και από τη μίνι περιμετρική, πάλι προβλήματα θα αντιμετωπίσεις. Και καλή υπομονή βέβαια και στους επαγγελματίες οδηγούς, τους ταξιτζίδες που ακούνε Αντένα Ρέντιο Πάτρας 105,3 Real FM από νωρίς το πρωί.

τη συμπαράστασή μας. Καλή δύναμη αδέλφια, και ειδικά όσοι εργάζεστε προς την περιοχή των νότιων συνοικιών, όπου εκεί κι αν είναι το κυκλοφοριακό πρόβλημα υπαρκτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Καλά στην Πατρόν Κλάους βέβαια, εκεί γίνεται ο κακός χαμός και υπάρχει λόγος που γίνεται, γιατί όλη αυτή η περιοχή της Πάτρας, όλο αυτό το κομμάτι το νότιο της πόλης, διασχίζεται μόνο από έναν, από μία κεντρική οδική αρτηρία. Άντε δύο, Πατρόν Κλάους Ακροτηρίου, Παπανδρέου Γεωργίου Παπανδρέου και στη συνέχεια Ακροτηρίου, αυτοί οι δύο δρόμοι είναι που διασχίζουν, περνούν την νότια συνοικία, χωρίς να έχουν γίνει, γιατί κανείς δεν έχει πιάσει αυτή την καυτή πατάτα στα χέρια του, κανείς δήμαρχος μέχρι τώρα, χωρίς να έχουν γίνει διανοίξεις κάθε των δρόμων που έχουν σχεδιαστεί από τη δεκαετία του 80, από τα τέλη της δεκαετίας του 80. Ακόμα κανείς δεν έχει καταπιαστεί με αυτό το μεγάλο έργο, ίσως το μεγαλύτερο όλων των εποχών για την Πάτρα, και είναι ένα έργο το οποίο κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει. Σοκ στην Ηλιούπολη. 2 17χρονες έπεσαν μαζί από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας, βούτυξαν στο κενό. Στην Ηλιούπολη, επαναλαμβάνω, συνέβη σήμερα το πρωί. Τα δύο κορίτσια ανέβηκαν στην ταράτσα πολυκατοικίας που βρίσκεται στον έκτο όροφο και πήδηξαν από εκεί. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν τη μοιραία πτώση έκλεισαν την πόρτα της ταράτσας. Η μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιό Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της. Είχαμε απόδραση ενός αλλοδαπού από την ψυχιατρική κλινική του Ρίου πριν από περίπου μισή ώρα. Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας, εντοπίστηκε, συνελήφθη άμεσα, επέστρεψε για νοσηλεία.

Με αρώμα πάτρας η ληστεία που έγινε στη Τυθωρή Αυθιώτιδας, γιατί δύο από τους συλληφθέντες είναι πατρινοί, προέρχονται από τον αντιεξουσιαστικό χώρο, και άλλος ένας που αυτοπροσδιορίζεται ως αναρχικός. Είναι η ομάδα που φέρεται να έχει διαπράξει τη ληστεία και στην κατοχή Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 2025, πέρσι δηλαδή, έλεγχεται και για τη σχέση με την κλοπή του ATM στα Ελτά στο Λουτράκι πριν από λίγο καιρό, τον περασμένο Μάρτη συγκεκριμένα, αλλά και τη ληστεία στα Ελτά της Δάφνης Καλαβρίτων.

Μην ξεχνάτε πάντα μαζί μας το Sushi Bar & Noodles Άγια, η καλύτερη πρότασή μας για ωραία απογεύματα και βράδια, για να απολαύσετε τα ψηλαλόνια που είναι μια πολύ καλή πρόταση για επίσκεψη, ειδικά αυτή την εποχή. Άνοιξη, φθινόπωρο, τα ψηλαλόνια δεν παίζονται στην Πάτρα. Και αν πάτε απόγευμα εκεί προς βραδάκι και διαλέξετε από το μενού το οποίο θα διαπιστώσετε ότι είναι για όλα τα βαλάντια στην κυριολεξία, δηλαδή είναι πάρα πολύ φθηνά και προσιτά για κάθε οικογένεια και για τον καθένα σας, επιλέξετε μία από τις ασιατικές γεύσεις ή και κανένα δυο-τρεις να επιλέξετε, δεν παχαίνουν, και το σούσι της αρεσκίας σας είμαι σίγουρος ότι θα μείνετε εντυπωσιασμένοι και θα λέτε μπράβο στον Αντένα Πάτρας που μας κάνει αυτή την πρόταση. Όλα αυτά στο Sushi Bar & Noodles Άγια. Μην μπερδευτείτε, Παναχαϊκού και Ψηλαλόνια 20, ή αν θέλετε και delivery 2610 362 360.

Μίλησε και ο Δένδιας από τις Βρυξέλλες για το ντρόν, αυτό το ύποπτο ντρόν. Εξαιρετικά σοβαρό χαρακτήρισε το ζήτημα με το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, και οι δηλώσεις του έγιναν εν ώψη της συνεδρίασης του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σύνθεση Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών. Ο κ. Δένδιας επεσήμανε ότι θα συζητήσουμε ζητήματα που σχετίζονται με την κοινή ευρωπαϊκή άμυνα μετά το κλείσιμο του Ορμούς και τη συνολική κατάσταση στη Μέση Ανατολή και πώς αυτό επηρεάζει την Ευρώπη και την ευρωπαϊκή άμυνα. Στα δικά μας να έρθουμε τώρα, η Δημοτική Οργάνωση Αιγιαλίας Δημοκράτες Προοδευτικό Κέντρο σε ανακοίνωση αναφέρει ότι εκφράζει την πλήρη στήριξη στην τοπική κοινωνία της Αιγιαλίας και των Καλαβρίτων, στους επαγγελματίες, τους εργαζόμενους και τους φορείς της περιοχής που εδώ και μήνες βιώνουν τις σοβαρές συνέπειες από την αναστολή λειτουργίας του οδοντοτού. Θυμίζουμε ότι την ερχόμενη Παρασκευή γίνεται μία ακόμα κινητοποίηση από την πλευρά των κατοίκων και μάλιστα σε αυτή την κινητοποίηση έχουν δηλώσει το παρόν ήδη προκαταβολικά αρκετοί φορείς και από την Πάτρα, και φαίνεται ότι αυτή η κινητοποίηση θα έχει παλμό, θα είναι αρκετά δυναμική και μεγάλη. Δεν ξέρω τι αποτέλεσμα θα έχει, δεν ξέρω αν θα ιδρώσει το αυτή του κάποιου, του οποιουδήποτε, είτε υπουργός, είτε πρωθυπουργός, είτε βουλευτών, αλλά είμαι βέβαιος ότι άπαντες οι συμμετέχοντες σε αυτή την κινητοποίηση θα απαιτήσουν και θα θελήσουν να δουν τους βουλευτές της Αχαΐας να κινητοποιούνται και δει τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, τους γαλάζιους βουλευτές, και τον νυν υφυπουργό πολιτισμού, τον Ιάσον Αφωτήλα, ο οποίος πρέπει να παρέμβει και να κάνει μια δήλωση, να πει κάτι. Υπουργός είναι. Αφού είναι υπουργός και έμεινε η Αχαΐα χωρίς οδοντοτό, νομίζω ότι κάτι πρέπει να πει και ο κύριος Φωτήλας, λέω, εφόσον είναι εν ενεργεία στην κυβέρνηση, στέλεχος στην κυβέρνηση. Άρα λοιπόν, και μην είναι της αρμοδιότητάς του. Όπως και η κυρία Αλεξοπούλου θα πρέπει ως πρώην υφυπουργός μεταφορών και να πει κάτι. Γιατί τόσο καιρό δεν είχε φροντίσει για τη συντήρηση του οδοντοτού, αφενός αφετέρου, να πει κάτι τώρα που δεν έχουμε οδοντοτό. No more hiding, like πάντως θα καλάβητα δεν κουνιέται φύλλο. Δεν υπάρχει άνθρωπος, δεν κυκλοφορεί ψυχή, εκτός από τους καλαβριτινούς βέβαια, που έχουν συνηθίσει σε επισκεψιμότητα, σε τουρίστες, χειμώνα καλοκαίρι. Γιατί επειδή υπήρχε οδοντοτός, αυτή την εποχή που δεν έχει χιόνια, δεν πάει ο χειμερινός τουρισμός, δεν υπάρχει χειμερινός τουρισμός γιατί δεν είμαστε στο χειμώνα, τουλάχιστον ο οδοντοτός έκανε τη δουλειά του. Έφερνε καραβιές εντός εισαγωγικών τουριστών, επισκεπτών. Ακόμα κι αν ήταν μονοήμερες εκδρομές, δεν έχει σημασία. Κάποιοι από αυτούς βέβαια διανυκτέρευαν, αλλά υπήρχε μια ζωντάνια η οποία προσέλκυε και άλλο κόσμο που μπορεί να μην πήγαινε στα Καλάβητα με τον οδοντοτό, αλλά πήγαινε γιατί υπήρχε κόσμος, υπήρχε μια κινητικότητα. Τώρα ποιος να πάει, τι να δεις. Οπότε ο οδοντοτός δυστυχώς, μάλλον η διακοπή των δρομολογίων του οδοντοτού δυστυχώς έχουν προκαλέσει ανεπανόρθωτο πλήγμα σε όλη την περιοχή των Καλαβρίτων. Και βέβαια μας νοιάζει και μας κόφτει και εμάς τους Πατρινούς, διότι μιλάμε για την τοπική οικονομία και την τοπική οικονομία δεν πρέπει να τη βλέπουμε στα στενά όρια μιας πόλης, αλλά θα πρέπει να διευρύνουμε τη σκέψη μας συμπεριλαμβάνοντας όλο τον νομό, για να μην πω όλη την περιφέρεια, γιατί έτσι πρέπει να λειτουργούμε, έτσι είναι το σωστό, έτσι είναι η λογική προς όφελός μας, κατά λίγη. Αυτός ο τρόπος σκέψης. Άρα λοιπόν, όταν τα Καλάβητα είναι στο μηδέν, θα πρέπει να φοβόμαστε κι εμείς οι Πατρινοί, γιατί η τοπική οικονομία είναι αλυσίδα. Κανονικά δηλαδή, δεν πρέπει οι Αιγιαλείς και οι Καλαβριτινοί να κάνουν κινητοποίηση για να διεκδικήσουν τον οδοντοτό ξανά. Πρέπει όλοι μας οι Αχαιοί και οι Πατρινοί να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους δράσεις.

0: Είναι μια ανακοίνωση λοιπόν της Νομαρχιακής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει ως τίτλο η ανακοίνωση αυτή: «Η Δημοτική Αρχή Πελετίδη διώχνει τις επενδύσεις και υποθηκεύει το μέλλον της πόλης», και διευκρινίζει μέσα στα αρκετά, μια μισή σελίδα είναι η ανακοίνωση, ότι ενώ άλλες πόλεις της χώρας δημιουργούν προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, στην Πάτρα ο Δήμαρχος βροντοφωνάζει: «Μην τολμήσετε να έρθετε». Πάμε λίγο στον πρόεδρο της ΔΕΠ ΠΑΧΑΙΕΣ της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Μάκη Κατσιγιάννη. Κύριε Κατσιγιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πάμε να δούμε καταρχάς την αφορμή, τι ήταν αυτό δηλαδή που αποτέλεσε την αφορμή για την δημοσίευση αυτής της επιστολής, την οποία λάβαμε πριν από λίγα λεπτά. Γι' αυτό σας κάλεσα αμέσως, έτσι για να τα πούμε λίγο προφορικά στον αέρα.
1: Κύριε Ροδίτη, δυστυχώς, εγώ το περίμενα και εγώ ορισμένοι άλλοι, ο Δήμαρχος μας εκπλήσει για άλλη μια φορά δυσάρεστα. Είναι δυνατόν ο Δήμαρχος να λέει ότι οποιοδήποτε επενδύσει στην πόλη θα τον βρει απέναντι? Δηλαδή, από πού θα, δηλαδή, πώς θα δημιουργηθεί αυτή η πόλη, πώς θα αξιοποιηθεί, πώς θα ανέβει το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων, πώς θα βρουν δουλειές με καλύτερα λεφτά? Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Λέει αυτό όμως ή λέει μην έρθετε να καπηλευτείτε, να εκμεταλλευτείτε την πόλη εις βάρος της για να κερδίσετε εσείς?
1: Πολύ προσεκτικά τη δήλωσή του.
0: Ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ προσεκτικά, διαβάστε την κι εσείς. Ωραία. Σε τι τον διευκολύνει αυτή η δήλωση σήμερα? Τον βοηθάει σε κάτι? Φώναξε τους φορείς της πόλης. Είναι και ο Δήμος ένας φορέας της πόλης. Ωραία. Μήπως θα πρέπει να φωνάξει και τους υπόλοιπους φορείς να δούμε τι θέλουνε? Η άποψη είναι μόνο δική του, δηλαδή αυτός είναι η όλη πόλη? Γι' αυτό και ζητάω και από τους άλλους φορείς της πόλης να βγουν από ξεκάθαρη άποψη. Τι θέλουμε σε αυτή την πόλη τελικά? Είναι δυνατόν να ακούγονται τέτοια πράγματα? Είναι δυνατόν να, όποιος δηλαδή έρθει να επενδύσει, να τον κυνηγάει η πόλη? Και τι ζητάμε από αυτή την πόλη?
0: Από την άλλη όμως, έτσι για να κάνω και το συνήγορο του διαβόλου, γιατί μόνο ο Πελετίδης φταίει? Δηλαδή πριν τον Πελετίδη είχαμε επενδύσεις, είχαμε επενδυτικό ενδιαφέρον. Και να προσθέσω στο ερώτημα, δεν αλλάζει η πόλη ώστε να προσελκύσει επενδύσεις? Γιατί αλλάζει η πόλη και αλλάζει από τη δημοτική αρχή που υπάρχει τώρα.
1: Κύριε Ροδίτη, εγώ δεν μιλάω αν οι προηγούμενοι φορείς, όχι μόνο ο Δήμος, ωραία, δείξαν αδυναμία, ανεπάρκεια και δεν άλλαξε η πόλη. Δεν βγήκε κάποιος να δηλώσει επίσημα ότι δεν θέλει κάποιον να έρθει να επενδύσει στην πόλη? Απίστευτη δήλωση. Αυτή η δήλωση είναι τριτοκοσμική. Δεν είναι δήλωση για πόλη που θέλει ανάπτυξη.
0: Προβοκάρει δηλαδή, λέτε, τους ενδυνάμει επενδυτές. Δηλαδή, σαν να τους λέει, σας διώχνω.
1: Θα πηγαίνατε σε μια πόλη που ο οικοδεσπότης δεν σας θέλει?
0: Προφανώς όχι, εντάξει. Είναι λογικό. Λοιπόν, ξέρεις ότι θα συναντήσεις εμπόδια.
1: Αυτό κατηγορώ, αυτό σχολιάζω, αυτό λογοκρίνω. Ωραία, δεν μπορεί ο οικοδεσπότης της πόλης μας να λέει ότι δεν θέλουμε επενδυτές. Δεν θα πλησιάσει κανένας. Και τι θα κάνουμε? Θα μείνουμε έτσι όπως είμαστε ευχαριστημένοι? Μας ευχαριστεί το αποτέλεσμα που έχουμε πάρει μέχρι σήμερα από την πόλη μας?
0: Και η πόλη, ξέρετε κύριε Κατσιγιάννη,
1: το τρένο δεν το θέλει. Το τρένο δεν το θέλει. Μέγα Γιώτη δεν θέλει. Μαρίνα δεν θέλει. Ωραία, να αναπτυχθούν εδώ πέρα.
0: Όχι, για ένα λεπτό. Μαρίνα τη Μέγα Γιώτη δεν θέλει. Ωραία. Αλλά Μαρίνα, ένα λεπτό, για να τα λέμε και όπως είναι. Μαρίνα, ο Δήμος της Πάτρας έχει κάνει εδώ και χρόνια και έχει καταθέσει φάκελο στα αρμόδια υπουργεία για να εξυγχρονίσει την υπάρχουσα Μαρίνα, αυτό το καρνάκι που έχουμε στην Ηνωμένη Πολυτεχνία.
1: Αυτό είχαν εγκριθεί χρήματα, κύριε Ροδίτη, είστε και εσείς ενήμερος, τα οποία δεν τα πήραμε εδώ και 3 χρόνια. Το έχετε υπόψη σας?
0: Όχι.
1: Συγκεκριμένα χρήματα που δεν πήρε.
0: Αυτά είναι για την αποκατάσταση ζημιών του 21.
1: Πολύ ωραία.
0: Άλλο αυτό και άλλο εξυγχρονισμός. Άλλο έργο εξυγχρονισμός της Μαρίνας.
1: Ακούστε, υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Ο Δήμος μιλάει για το δικό του.
0: Ναι.
1: Ωραία. Το δικό του είναι ένα άλλο πράγμα. Mm-hmm. Εμείς μιλάμε για το υπόλοιπο λιμάνι που δεν είναι δικό του. Δηλαδή, ό,τι είναι δικό του, καλά κάνει και αποφασίζει αυτό που θέλει.
0: Ναι.
1: Πάει και σε εκείνο που δεν είναι δικό του να πει τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι. Εσείς δεν το βλέπετε? Τι δουλειά έχει ο Δήμαρχος να πάει να μπερδευτεί με το ΤΑΙΠΕΔ?
0: Κατάλαβα. Και το πρόβλημα στην Πάτρα, εσείς το ξέρετε και ως πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είναι ότι δεν υπάρχει ροή χρήματος από πουθενά αλλού. Ακούγαμε και για κουρασγερόπλια και κουρασγέρες, ούτε κουρασγερόπλια βλέπουμε ακόμα, ούτε τίποτα. Δεν μπαίνει χρήμα από κάπου αλλού.
1: Κύριε Ροδίτη,
0: έχουμε πρόβλημα σε αυτό.
1: Σε αυτή την πόλη που ζούμε, και εγώ επιχειρηματίας είμαι, όπως είναι και άλλοι, και όχι μόνο εγώ, και υπάρχουν και υπάλληλοι ιδιωτικοί. Μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι στις 30 του μήνα είναι σίγουροι θα πάρουν χρήματα. Όλοι οι άλλοι δεν είμαστε κανένα σίγουρο.
0: Έχετε δίκιο.
1: Και όσο πάει, γίνεται χειρότερο στην πόλη μας.
0: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
1: Δεν μπορείτε να κάνει τέτοια δήλωση. Είμαι πολύ προσεκτικός όταν κάνω σχολιασμούς και δηλώσεις. Αυτή η δήλωση με ξεπέρασε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μπορούσαμε να την διαχειριστούμε. Είναι δυνατόν να λέει ο δήμαρχος, ο οικοδεσπότης, ότι δεν θέλει κανέναν εδώ να επενδύσει ή να του πει τι θα επενδύσει? Γίνεται αυτό το πράγμα?
0: Σαφές και ξεκάθαρο. Να ρωτήσω, μιας και σας έχω πριν κλείσουμε. Ναι.
1: Καλό είναι εδώ πέρα λοιπόν, ακούσε, καλό είναι να βγούμε όλοι στο προσκήνιο, όλοι στην επιφάνεια και να βγουν ξεκάθαρα να μου πούνε κι άλλοι. Υπάρχουν κι άλλοι φορείς. Υπάρχει ΤΕΕ, υπάρχει οικονομικό επιμελητήριο, υπάρχει επιμελητήριο. Συμφωνούμε με την άποψη του Πελατίδη ή μόνο εγώ διαφωνώ?
0: Σωστό.
1: Και ως κάτω δεν θα πρέπει να βγουν και άλλοι?
0: Όχι, σωστό, σωστό αυτό που λέτε, σωστό, ξεκάθαρο.
1: Εάν είμαι μόνο εγώ θα ζητήσω συγγνώμη, αλήθεια σας το λέω. Οι άλλοι συμφωνούν όλοι. Δηλαδή είναι αλήθεια, δεν γίνεται αυτό. Δηλαδή μπορεί μια μικρή ομάδα του ΚΚΕ, ωραία, που θέλει να ζει στη μιζέρια, να καταδικάσει ολόκληρη την πόλη? Όχι, εμένα δεν με εκπροσωπεί, δεν με ενδιαφέρει, δεν με αγγίζει. Και θα κάνω οτιδήποτε προκειμένου να αντισταθώ σε αυτό. Ο κύριος Πελετίδης κατηγορεί οτιδήποτε έχει σχέση με χρήμα. Το βλέπει μέχρι και οι επιχειρηματίες που είναι στην Πάτρα, είναι κεφάλαιο για αυτόν.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή τι θέλει να κάνουμε.
0: Δεν μου λέτε τώρα, πρωτού σας αποδεσμεύσω, πότε θα είναι έτοιμα τα γραφεία της ΔΕΠ?
1: Είναι έτοιμα αύριο το βράδυ. Ναι. Θα κάνουμε την πρώτη συγκέντρωση με όλους τους εκτεγμένους της ΔΕΠ.
0: Α, ωραία.
1: Την εβδομάδα θα μπορέσουμε, ωραία, να τα δείτε και εσείς, να τα δουν και όλοι.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Εντάξει.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, κύριε Κατσιγιάννη.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια χαρά,
1: ευχαριστώ.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σας.
0: Ωραία λοιπόν, και τα νέα γραφεία της ΔΕΠ Αχαΐας Νέας Δημοκρατίας στην Οδό Ερμού μεταξύ Αγίου Ανδρέου και Ρηγαφεραίου, και είναι και αυτή μια είδηση που έχει τη δική της σημασία, διότι υπήρχαν τα παλιά γραφεία επί προηγούμενου πρόεδρου στη ΔΕΠ, ο οποίος πλήρωνε και τον Νίκη, είχε πληρώσει και κάτι έπιπλα. Όταν έχασε τις εκλογές έγινε η μετακόμιση περίφημη εκεί από την Οδό Κορίνθου, κοντά στην πλατεία Γεωργίου, και έλεγαν πολλοί ότι η τοπική Νέα Δημοκρατία είναι άστεγη και δεν πρέπει και τι πράγματα είναι αυτά. Εν τέλει υπάρχουν γραφεία και φτιάχτηκαν, διαμορφώθηκαν, ολοκληρώθηκαν και, όπως μας είπε ο πρόεδρος της ΔΕΠ, θα λειτουργήσουν άμεσα. Από αύριο, από την ερχόμενη εβδομάδα, θα είναι πλέον επισκέψιμα. Τώρα το θέμα της λειτουργίας της πόλης και των επενδύσεων είναι ένας φάκελος που θα πρέπει να ανοιχτεί και κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε. Δηλαδή, όντως η Πάτρα χρειάζεται επενδύσεις, όντως η Πάτρα χρειάζεται η ζωή χρήματος. Από την άλλη, δεν μπορεί να παραβλέψεις και αυτή την σκέψη ή την προσέγγιση, αν θέλετε, της Δημοτικής Αρχής, ότι ναι, να έρθουν επενδύσεις, γιατί ο Πελετίδης τι λέει? Λέει να έρθουν επενδύσεις, αλλά όχι να έρθουν να μας κατσικωθούν στο σβέρκο να κερδίζουν και να μην κερδίσει τίποτα η πόλη και ο πατρινός. Αυτό λέει. Αλλά ναι, από την άλλη έχει και δίκιο ο κ. Κατσιγιάννης. Όταν βγαίνεις ως δήμαρχος και λες θα περάσουν δύσκολα όσοι έρθουν να επενδύσουν στην πόλη, τότε κάπου εκεί σηκώνει συζήτηση το θέμα.

Ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας, λέει, του ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών νοσηλευτριών. Ωραία η ανακοίνωση, δεν λέω, και χρειάζεται να θυμόμαστε και τις παγκόσμιες ημέρες, να στηρίζουμε και επαγγελματικούς κλάδους, ιδίως αυτούς οι οποίοι κινούνται στον χώρο της υγείας, σε αυτό τον ευαίσθητο χώρο που έχει τρομερές ανάγκες και πολλά και πολλαπλά προβλήματα. Από την άλλη όμως, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί, ρε παιδιά, το τοπικό, το πολιτικό σκηνικό, συγγνώμη, ο τοπικός ΣΥΡΙΖΑ ασχολείται μόνο με μια ανακοίνωση για την Παγκόσμια ημέρα νοσηλευτών. Εδώ ο Τσίπρας έβγαλε για την κυβερνόσα αριστερά χτες. Τελικά τι θα κάνετε, θα πάτε εκεί, δεν θα πάτε? Πότε θα ανακοινωθεί το αυτό το κόμμα, ρε παιδί μου? Ο Τσίπρας χθες είπε το Μάρτι ήταν νωρίς, ο Σεπτέμβρης είναι αργά. Ωραία, πότε μας έσκασες? Στο τέλος θα γίνει σαν το ανεκδότο με το γρίλο. Τελικά το φτιάχνω το κόμμα, φτιάχνω μόνο σου, θα το απαντήσουν κάποιοι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί σας έχουμε και άλλες προτάσεις και θα ασχοληθούμε και με πολιτισμό και θα ασχοληθούμε και με τέχνη και θα πούμε και ωραία πράγματα. Ελπίζω και φιλοδοξώ τουλάχιστον να είναι μια ωραία κουβέντα αυτή που θα ακούσετε στη συνέχεια. Δεν σας λέω, είναι έκπληξη, και θα σας πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε λίγο, μείνετε συντονισμένοι στους 105,3 ή στο Live 24 του Αντένα Πάτρας, αν μας ακούτε διαδικτυακά οπουδήποτε γης.

0: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
1: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
2: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
3: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
3: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
2: Η κορυφαία επιλογή.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράδοσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.

Ρε παιδιά, τώρα θυμάμαι, εκείνη η ιστορία με τον Άραξο, με το ατύχημα, με τη σκάλα, με τους δημοσιογράφους, τους τραυματίες, έχει καμιά συνέχεια? Μήπως βγήκε κάποιος από τους αρμόδιους, τέλος πάντων, να μας πει τι ακριβώς συνέβη, ποιος έχει την ευθύνη, αν γίνεται καμιά έρευνα, δεν γίνεται? Κάτι να μας πει, τέλος πάντων, μετά από αυτό που ήταν και ρεζιλίκι, αλλά κυρίως αυτό είναι που μας νοιάζει περισσότερο, άστο ρεζιλίκι στην άκρη, ότι τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι, δημοσιογράφοι, οικονολήπτες, και δεν έχει σχέση, τέλος πάντων, αν είναι, τι επάγγελμα κάνουν και αν είναι δημοσιογράφοι, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι κάτι άλλο. 3 άνθρωποι τραυματίστηκαν. Έπεσαν από μια σκάλα που κάποιος τους έβαλε για να βιντεοσκοπήσουν αυτή τη φιέστα της υποδοχής του αεροσκάφους που θα ονομαζόταν Πάτρα, στο αεροδρόμιο του Αράξου. Πέρασαν τόσες μέρες. Δεν έχει βγει κάποιος αρμόδιος να πει, ναι ρε παιδιά, κάνουμε αυτή την έρευνα, έχει προκύψει αυτό το συμπέρασμα, φταίει εκείνος, ο άλλος, ο παράλλος. Τίποτα, μούγκα. Κουβέντα.

0: ιστορίες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Σάββατο 16 Μαΐου στις 9 και 4 το βράδυ και Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public.
1: Για να δούμε όμως, κάποιες συζητήσεις πράγματι μπορούν να σώσουν μια ζωή, και ακούγοντας αυτό το μήνυμα πολιτιστικού περιεχομένου αλλά βαθιά ανθρώπινο, εγώ σας παρακινώ και σας προτρέπω να πάτε να δείτε την παράσταση αυτή, την εκπληκτική παράσταση που υπογράφει τη μετάφραση του έργου Αντώνης Καφετζόπουλος, στη σκηνοθεσία και συμπροταγωνιστή με τον επίσης αγαπημένο μας Τζερόμ Καλούτα, σε μια σπαρακτική σύγκρουση δύο αντιδιαμετρικών κόσμων: πίστη και απόγνωση, φως και σκοτάδι. Και επειδή όλοι μας, άλλος λίγο, άλλος πολύ, έχει βρεθεί σε έναν αγώνα, σε μια εσωτερική μάχη, έτσι, αναζήτησης, ποιος είμαι, που πάω και αν πάω καλά, και όχι μόνο επί προσωπικού, αλλά γενικώς παρατηρώντας τον κόσμο και τους υπόλοιπους, οι σκέψεις και οι αναζητήσεις, ειδικά σε μια εποχή δύσκολη, περίεργη, όπου και η βία κυριαρχεί και τα διάφορα περίεργα, νομίζω ότι αυτή η παράσταση Άσπρο Μαύρο του Cormac McCarthy, που παίζεται στην Πάτρα το ερχόμενο Σάββατο και την Κυριακή, Σάββατο στις 6 και 4 το απόγευμα και 9 και 4 δύο παραστάσεις, και την Κυριακή στις 6 και 4, νομίζω ότι θα είναι μια φοβερά καλή ευκαιρία για να δείτε, να περάσετε όμορφα την ώρα σας, αλλά κυρίως να περάσουν μηνύματα μέσα σας προς σκέψη και συζήτηση, όπως αυτή που ελπίζω να κάνουμε με τον αγαπημένο μας Τζερόμ Καλούτα, που τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Κύριε Καλούτα, καλό μεσημέρι από την Πάτρα.
2: Καλό μεσημέρι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ακούω τόση ώρα. Έχετε μιλήσει πολύ όμορφα για αυτή την παράσταση. Δεν ξέρω τι μπορώ εγώ να προσθέσω. Θα πρέπει όμως να μου επιτρέψετε να επισημάνω κάτι, ναι, γιατί είχαμε μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής. Η παράσταση θα είναι μία και μοναδική την ερχόμενη εβδομάδα και θα γίνει την Κυριακή στις 6 και 4. Είναι εξέλιξη της τελευταίας στιγμής αυτή. Τώρα σας ενημερώνω εγώ από την αρχή.
1: Ωραία. Θα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία λοιπόν την Κυριακή, ίδια ώρα, 6 και 4 το απόγευμα.
2: 6 και 4, ναι, ίδια ώρα.
1: Ωραία. Κυριακή 6 και 4 το απόγευμα. Νομίζω ότι έχετε πολλά να μας πείτε και έχουμε πολλά να ακούσουμε, ειδικά από εσάς που έχετε μπει έτσι τόσο όμορφα, ευνηδιαστικά, δυναμικά σε αυτό το χώρο του θεάματος, και αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Ο κόσμος σας θεωρεί ένα δικό του παιδί αμέσως με το καλημέρα της εμφάνισής σας στο θέατρο, στην τέχνη γενικώς και στο χώρο του θεάματος.
2: Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό.
1: Αποτέλεσμα δουλειάς είναι, δεν είναι, δεν είναι φιλοφρόνηση, δεν είναι αποτέλεσμα της δουλειάς σας, γιατί πίσω από κάθε επιτυχία κρύβεται πολλή δουλειά.
2: Ναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, και δεν το θεωρώ δεδομένο και είμαι πολύ ευγνώμων γι' αυτό, και αυτό είναι από αυτά που σου δίνουν κουράγιο να συνεχίσεις να δουλεύεις ακόμα πιο πολύ και να προσφέρεις πράγματα ωραία και με την αλήθεια σου.
1: Πώς είναι η συνεργασία με τον Αντώνη Καφετζόπουλο σε αυτό το έργο?
2: Η συνεργασία με τον Αντώνη Καφετζόπουλο ξεκινά από τον Αύγουστο. Είναι ένα φανταστικό ταξίδι, διότι ο άνθρωπος αυτός, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, καλλιτεχνικά έχει δώσει και έχει παραστάσεις και μας έχει μεγαλώσει και έχουμε γελάσει μαζί του, έχουμε προβληματιστεί. Πρόκειται για ένα μεγάλο καλλιτέχνη, ο οποίος σε ανθρώπινο επίπεδο είναι ακόμα πιο μεγάλος, και αυτό το οποίο βιώνω μαζί του, η συνεργασία μαζί του, είναι ένα δώρο, το οποίο δεν θα ήθελα να το χάσω με τίποτα, ακόμα και γυρνώντας τον χρόνο πίσω. Και είναι αποκαλυπτικό κάθε μέρα, ακόμα και τώρα που φτάνουμε προς το τέλος, διότι στην Πάτρα θα κάνουμε την αυλαία μας, θα ρίξουμε αυλαία, θα είναι η τελευταία μας παράσταση για φέτος. Ακόμα και αυτές τις μέρες το αναλογίζομαι και κάθε μέρα παίρνω κάτι από αυτόν.
1: Επειδή σε κάθε παράσταση και σε κάθε έργο, όταν μάλιστα έχει πολλά πράγματα να πει, όπως αυτό το άσπρο μαύρο, δεν παίρνει, δεν εισπράττει μόνο ο θεατής, αλλά εισπράττει, νομίζω, και ο ίδιος ο συντελεστής, ο ίδιος ο ηθοποιός. Τι είναι αυτό που ο Ζερόμ Καλούτα παίρνει από όλες αυτές τις παραστάσεις που έχετε κάνει μέχρι τώρα μαζί του, σαν φυλαχτό από αυτό το έργο?
2: Πάνω στο σκηνή παίρνω τη γενναιοδορία και την αγάπη ενός μεγάλου καλλιτέχνη που μου έδωσε τη δυνατότητα να συνυπάρξουμε και να μάθω ακόμα καλύτερα πράγματα στο κομμάτι της δουλειάς μας. Στο κάτω από τη σκηνή, όταν ο κόσμος πλέον μας μιλάει για αυτή την παράσταση, για το τι είδε, για το τι του άρεσε, τι δεν του άρεσε ενδεχομένως, και μας λέει, ας πούμε, την άποψή του, εκεί συνειδητοποιώ ότι η επιλογή του έργου μόνο τυχαία δεν είναι, και είναι και πολύ εύστοχη, διότι η εποχή στην οποία ζούμε τα τελευταία χρόνια έχει δύο πρόσωπα. Έχει το πρόσωπο που δείχνουμε στον κόσμο, όλοι μας,
1: ναι.
2: Και έχει και αυτό που το ξέρει μόνο η καρδούλα μας. Είναι αυτές οι σκέψεις, οι μύχες που τρέχουν στο μυαλό και στην ψυχή του καθενός, τις οποίες δεν τις ξέρουμε. Πολλές φορές δεν τις επικοινωνούμε οι άνθρωποι. Δεν ζούμε σε ένα σύστημα όπου το κομμάτι το ψυχικό ευνοείται, η ψυχική υγεία και το... το κομμάτι του να είναι καλά ο άνθρωπος πραγματικά μέσα του, αυτό δεν είναι κάτι το οποίο βοηθιέται από πουθενά, από τους ρυθμούς που ζούμε, από τις απαιτήσεις που έχει η κοινωνία μας, από όλα αυτά. Και μαθαίνω και ακούω πράγματα και σκέψεις από ανθρώπους που δεν με σοκάρουν, αλλά λέω, κοίτα να δεις τώρα τι κρύβει. Αυτό που λέμε άβυσος η ψυχή του ανθρώπου,
1: ναι.
2: Τι κρύβει ο κάθε άνθρωπος μέσα
1: και...
2: του, το οποίο δεν το λέει.
1: Και νομίζω ότι είναι έτσι πια δεδομένη, φαντάζει, αυτή η κατάσταση στο μυαλό του καθενός, που έχει την εικόνα, όπως είπατε πολύ σωστά, που δείχνει ο καθένας μας και την εικόνα που κρύβει ο καθένας μας.
2: Ναι.
1: Και φοβάται να τη δείξει, θεωρώντας ότι έτσι γίνεται ευάλωτος, ίσως.
2: Φοβάται να τη δείξει γιατί μπορεί να θεωρεί ότι γίνεται ευάλωτος, γιατί ζει σε μια κοινωνία που δεν του επιτρέπει να είναι ευάλωτος ή δεν ξέρει τι να τον κάνει άμα είναι ευάλωτος, και δεν τη δείχνει κιόλας γιατί οι σκέψεις αυτές τρέχουν και τρέχουν τόσο πολύ που μπορεί να αισθάνεται ότι κανείς δεν νοιάζεται κιόλας και πολλά άλλα.
1: Μέσα από το έργο αυτή η καταγραφή της πραγματικότητας, γιατί τώρα κάνουμε την περιγραφή του προβλήματος, την καταγραφή αυτού που συμβαίνει, που λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι, αλλά έτσι το διατυπώνεται πολύ σωστά. Το έργο, μέσα από το έργο καταλήγουμε κάπου σε μια διέξοδο, σε μια πρόταση, σε μια να δείχνει η παράσταση, να φωτίζει προς κάπου.
2: Η παράσταση θεωρώ ότι δημιουργεί ερωτήματα, ίσως δίνει και κάποιες απαντήσεις, αλλά δημιουργεί πιο πολύ ερωτήματα, και σίγουρα δίνει στο θεατή την ευκαιρία ή την ευθύνη να πάρει την απόφασή του. Άσπρο-μαύρο, μιλάμε για δύο διαμετρικά αντίθετες αποφάσεις, απόψεις για τη ζωή, αλλά βλέποντας το έργο μπορεί να καταλάβετε πως υπάρχουν και άλλες αποχρώσεις. Δηλαδή δεν μιλάμε για το ένα ή για το άλλο. Έτσι ξεκινάμε, αλλά ίσως υπάρχουν και αποχρώσεις στο ενδιάμεσο. Αλλά ο θεατής καλύτερα να πάρει τη δικιά του απόφαση και να αποφασίσει αυτός το τι είδε και το τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει.
1: Ζερόμ Καλούτα, πού αλλού σας βρίσκουμε ή θα σας βρούμε στο άμεσο μέλλον? Τι σχεδιάζει ο Ζερόμ Καλούτα?
2: Μετά λοιπόν το τέλος των παραστάσεων με τον κύριο Καφετζόπουλο, έχουμε μία επιθεώρηση που λέγεται η επιθεώρηση «Εγώ θα σας τα πω», η οποία θα ξεκινήσει το ταξίδι της αυτή από τον Ιούνιο στην Αθήνα,
1: ναι.
2: Με έναν φανταστικό θείασο, σκηνοθέτης είναι ο Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος, τη μουσική, και ο Θέμης Καραμουρατίδης είναι στη μουσική, Γεράσιμος Ευαγγελάτος και Δημήτρης Χαλιώτης στα κείμενα. Αυτό θα είναι η περιοδία μας η καλοκαιρινή. όπου μέσα από την περίοδο καλοκαιρινή θα έχω και ζωντανές εμφανίσεις με μουσική.
1: Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν χαρά μου που μιλήσαμε. Καλό μεσημέρι.
2: Να είστε καλά. Σας περιμένουμε όλους την Κυριακή.
1: Κυριακή 6 και 4 στο Πάνθεον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ζερόμ Καλούτα. Αυτή είναι η πρότασή μας, φίλες και φίλοι. Ασπρομαύρο λοιπόν, με την υπογραφή του Αντώνη Καφετζόπουλου και με συμπροταγωνιστή τον Ζερόμ Καλούτα, το έργο του Κορμακ Μακάρθι στο κινηματοθέατρο Πάνθεον την Κυριακή, την ερχόμενη 17 Μαΐου στις 6 και 4.

Διαβάζω εδώ τώρα έτσι κλείνοντας, έπεσε η ματιά μου σε μια οικονομική είδηση. Μια και ακούμε τόσα πολλά πράγματα για την ανάπτυξη και για την Ελλάδα, η οποία έχει μπει με δυναμισμό στην αναπτυξιακή αυτή τροχιά, και διαβάζω, ρε παιδιά, στον πίνακα ότι η Ελλάδα είναι 7η από το τέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών με πολύ χαμηλό ποσοστό κονδυλίων επιδοτήσεων, δηλαδή από το Ταμείο Ανάκαμψης, που έχουν φτάσει στην αγορά χρήματα που έχουν φτάσει στην αγορά. Πολύ λίγα χρήματα αξιοποιήθηκαν. Και μάλιστα η Eurostat έρχεται να μας πει ότι το 2025, η περσινή χρονιά, ήταν πολύ καλύτερη σε επιδόσεις για την Ελλάδα από τη φετινή, και μάλιστα κατά μέσο όρο διανεμήθηκε το 21,8% των κονδυλίων.

Μέχρι και το 2025 έχει διανεμηθεί σε τελικούς αποδέκτες το 48,8% των κονδυλίων στην Ελλάδα, έναντι του 62,8% κατά μέσο όρο ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και του 76,8% στην Ιρλανδία ή του 66,6% στην Ιταλία. 12 κράτη μέχρι το τέλος του 25 δήλωσαν δαπάνες κάτω από το ποσό που έλαβαν, ανάμεσα σε αυτές και η Ελλάδα. Άρα πού πήγαν, ρε παιδιά? Μείναν στα ταμεία τα λεφτά? Δεν δόθηκαν στην αγορά? Για φανταστείτε να μην ήμασταν η Ελλάδα 7η από το τέλος στους 28, αλλά να ήμασταν, άντε, ας μην ήμασταν οι πρώτοι, ούτε οι δεύτεροι, ούτε οι πέμπτοι. Ας ήμασταν μέσα στη δεκάδα, βρε παιδί μου. Αν μέσα στους 28 της Ευρώπης ήμασταν στην πρώτη δεκάδα αξιοποίηση των χρημάτων του Ταμείου Ανάκαμψης, θα μιλούσαμε για πραγματική ανάπτυξη. Θα είχαν φτάσει χρήματα στην αγορά. Εδώ σου το λένε τα επίσημα στοιχεία της Eurostat. Δεν πήγαν τα λεφτά στην αγορά. Άρα λοιπόν, πού πήγαν αυτά που πήγαν, που ξοδεύτηκαν τέλος πάντων, που δαπανήθηκαν, και τα υπόλοιπα γιατί δεν δαπανήθηκαν? Δεν είχαμε ανάγκη? Αυτά, και κάπως έτσι θα κλείσουμε και θα αφήσουμε το ερώτημα να πλανάτε και θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τη μία εδώ στον Αντένα Radio Πάτρας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Συνεχίστε να είστε συντονισμένοι στους 105,3 ή στο Live 24 του Αντένα Πάτρας από το διαδίκτυο. Ακολουθεί η σύνδεση με το Real FM. Καλό υπόλοιπο, καλό απόγευμα σε όλες και όλους. Μην ξεχνάτε την ωραία πρότασή μας για σούσι αυθεντικό, το μοναδικό αυθεντικό σούσι στην πόλη, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, στο μοναδικό μαγευτικό χώρο του Sushi Bar & Noodles Άγια.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
6: Α, το ξεχάσαμε!
7: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
8: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και ξένιασες.
10: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
11: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
12: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
13: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
12: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
13: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
14: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
15: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη, 12 Μαΐου σήμερα, με την έρευνα για τις διασυνδέσεις των 8 συλληφθέντων που εμπλέκονται στην ένοπλη ληστεία της Τηθωρέας και με την απάνθρωπη μεταχείριση ασθενών με ψυχικές διαταραχές σε οικοτροφείο της Ηλίας. Είναι δύο ακριβώς. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται οι 8 συλληφθέντες, ανάμεσά τους και 2 γυναίκες, για την ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω Τηθωρέα με λία 200.000 ευρώ. Μέσα σε λίγες ώρες η αστυνομία έφτασε στα ίχνη τους, ενώ όπως δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, το ελληνικό FBI τους παρακολουθούσε εδώ και καιρό. Έφεραν πάνω τους βαρύ οπλισμό και εξετάζεται η συμμετοχή τους σε άλλες ληστείες και ανατινάξεις σε ATM. Αναζητούνται άλλα 2 άτομα.
0: Σε επιφυλακή, υγειονομικές αρχές παγκοσμίως για τον Χανταΐο. 2 αεροπλάνα με 28 επιβαίνοντες από το κρουαζιερόπλοιο προσγειώθηκαν στην Ολλανδία. Στο νοσοκομείο της πόλης Ναϊμέγγεν, όπου νοσηλεύεται ένας ασθενής, 12 εργαζόμενοι τέθηκαν σε καραντίνα.
1: Συνελήφθησαν στα Χανιά 2 αγόρια 17 και 16 ετών που φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές έναν ακόμη 20χρονο, αλλά και στους γονείς των ανήλικων.
0: Σε μηχανική υποστήριξη έχει τεθεί η εκεχηρία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, όπως δήλωσε ο Τραμπ. Φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου που κατέθεσε η Τεχεράνη και Ιράν, όπως δήλωσε ο Τραμπ. Φέρεται να εξετάζει την επανέναρξη μεγάλων στρατιωτικών επιχειρήσεων. Είναι μονόδρομος για την Ουάσιγκτον η αποδοχή του σχεδίου που κατέθεσε.

0: διπλωματική διάσταση λαμβάνει το θέμα με το οπλισμένο θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Έχουμε τη βεβαιότητα ότι είναι ουκρανικό, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες. Έκανε λόγο για εξαιρετικά σοβαρό θέμα που επηρεάζει, όπως είπε, την ασφάλεια της ναυσιπλοείας.
1: Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα, στην κορυφή ο κλάδος της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, οι κατασκευές και η βιομηχανία. Σε ποιους τομείς οι μισθοί πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ.
0: Πανελλαδική απεργία αύριο των εργαζομένων στο δημόσιο τομέα με αίτημα αυξήσεις στις αποδοχές και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού. Προγραμματίζουν συγκέντρωση διαμαρτυρία στο κέντρο της Αθήνας και κινητοποιήσει σε όλες τις μεγάλες πόλεις. Τι θα γίνει με τα μέσα μεταφοράς.
1: Σοκ στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τα ράτσα πολυκατοικίας. Η μία διακομίστηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπείο Βούλας, ενώ η δεύτερη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις της.
0: Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε με τη συμμετοχή και της Ελλάδας. Ο Ακύλας με το Φέρτο θα διεκδικήσει μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά.
1: Στα αθλητικά δεν θα είναι διαθέσιμο στον Ολυμπιακό για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό για τα play-off της Super League ο Ντανιέλ Ποντένσε που τραυματίστηκε στον κυριακάτικο αγώνα με τον ΠΑΟΚ.
0: Η αναμέτρηση του Αστέρα Τρίπολης με τον Πανσεραϊκό δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής στον play-out της Super League. Ακόμη παίζουν Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός Λάρισα σέντρα στις 7 το απόγευμα και στις 3 αναμετρήσεις.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές στα βορειοορεινά, άνεμη νοτιοδυτική έως 7, μποφόρ, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς, στους 28 στη Θεσσαλονίκη. Πτώση του υδραργύρου και τοπικές βροχές από αύριο.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Με τον Παναγιώτη Βολάνιο θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο, από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπριγο και στο ρεύμα εσόδου στο ύψος του Εγάλεο. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλείς Κωνσταντίνου Βασιλίσσης Σοφίας, στην άνοδο της Βασιλίσσης Αμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από την παραλία Καλαμακίου μέχρι τη συμβολή με τη λεωφόρο Αλίμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής μεταφέρθηκαν οι 8 συλληφθέντες της ένοπλης ληστείας που έγινε σε υποκατάστημα τράπεζα στην Τιθωρέα με λία περίπου 200.000 ευρώ. Οι αρχές έδρασαν άμεσα καθώς 5 από τους συμμετέχοντες συνελήφθησαν λίγες ώρες μετά την εισβολή. Επάνω τους βρέθηκαν 2 χειροβομβίδες και το χρηματικό ποσό που είχαν αφαιρέσει. Άλλοι 3 δράστες, οι οποίοι κατήχαν βαρύ οπλισμό, συνελήφθησαν σε Αττική και Βιωτία. Εξετάζεται η συμμετοχή των 8 και σε άλλες ένοπλες ληστείες, ενώ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο εμπλοκής ορισμένων και σε επιπλέον άλλες έκνομες ενέργειες. Ακούμε τον Μιχάλη Χρυσοχοίδη που μίλησε στη δημόσια τηλεόραση και επιστρέφουμε.
4: Το ελληνικό FBI, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, παρακολουθούσε τη συγκεκριμένη ομάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες και μία πολύ μεγάλη και άλλες μικρές. Οργανώθηκαν. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα για το πώς πρέπει να δουλεύουν οι υπηρεσίες μας. Όταν έχουν καλή οργάνωση, έχουν ικανό προσωπικό, όταν έχουν εξοπλισμούς και τεχνολογία και βεβαίως όταν συγκροτούν ομάδες στο πλαίσιο των υπηρεσιών, οι οποίες τελικώς έχουν ένα αποτέλεσμα καλό και ωφέλιμο για την κοινωνία. Αλλά σίγουρα αυτή η ομάδα, η οποία ήταν πάρα πολύ ικανή και πολύ δραστήρια, κάνοντας ληστείες, τελικώς έπεσε στην παγίδα της υπηρεσίας και συνελήφθησαν.
0: Ο Θεοδόσης Πάνου τώρα έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για το πώς έφτασαν οι αστυνομικοί στα ίχνη των σκληρών κακοποιών και τι εντόπισαν στα κρυσφύγετά τους.
5: Ακριβώς, βαρύ οπλισμό είχαν στην κατοχή τους, σφαίρες, πάρα πολλά φυσίγγια αλλά και πυροκροτητές εντοπίστηκαν στα σπίτια που μέχρι στιγμής έχουν πραγματοποιηθεί οι έρευνες. Τώρα πρέπει να σας πω ότι ήδη οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI έχουν ταυτοποιήσει τους 8 συλληφθέντες σε τουλάχιστον 11 ληστείες τραπεζών από την Πελοπόννησο μέχρι και την Στερεά Ελλάδα, ενώ και έχουν καταφέρει να ταυτοποιήσουν οι αστυνομικοί και μία απόπειρα ανατίναξης ATM επίσης σε περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Τώρα το πιο σοβαρό κομμάτι είναι ότι οι 6 από τους 8

0: συλληφθέντες είναι γνωστοί στην κρατική ασφάλεια. Είναι γνωστοί γιατί συμμετείχαν σε καταλήψεις, κινούνται στις παρεφές συγκεκριμένου εξοκοινοβουλευτικού πολιτικού χώρου, φέρεται να έχουν πάρει μέρος σε επεισόδια κατά τη διάρκεια πορεών αλλά και διαδηλώσεων, και όλο αυτό το σκηνικό δημιουργεί και συνειρμούς. Εξού βεβαίως και η δήλωση του κυρίου Χρυσοχοΐδη που έλεγε ότι μάλλον θα περνούσαν σε κάποιο άλλο επίπεδο. Μέχρι στιγμής πάντως και παρά τις εντατικές έρευνες δεν έχει διαπιστωθεί σχέση τους τουλάχιστον σε αυτή τη φάση των ερευνών με λεγόμενες ένοπλες οργανώσεις. Συγγνώμη, τώρα δεν ξέρουμε αν θα περνούσαν στην συνέχεια σε αυτό το τομέα, γιατί αυτό το θέμα το αφήνουν ανοιχτό, αυτό το ενδεχόμενο το αφήνουν ανοιχτό οι πληροφορίες που μας έρχονται από την ελληνική αστυνομία. Τώρα, στις 4 το απόγευμα θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα όλοι οι συλληφθέντες. Λογικό είναι ότι θα πάρουν προθεσμία τουλάχιστον 48 ώρων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στα πλαίσια αυτά αναζητούνται και άλλες 2 γυναίκες εκτός από τις 2 που έχουν ήδη συλληφθεί. Σχεδόν από αυτοφόρο τους έπιασαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI, καθώς βρίσκονταν στην περιοχή πέριξ της Ωραίας για να πραγματοποιήσουν έρευνες. Πραγματοποιούσαν έρευνες για περιπτώσεις εκρήξεων σε ATM, ενώ παραλλήλως πρέπει να σας πω ότι κάποιοι από τους ήδη συλληφθέντες ήδη βρίσκονταν στο μικροσκόπιο του ελληνικού FBI, της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, δηλαδή από πέρυσι τον Απρίλιο του 25. Γιατί? Διότι εκεί πραγματοποίησαν μια πραγματικά εντυπωσιακή ληστεία σε τραπεζικό υποκατάστημα στην κατοχή Έτωλο Ακαρνανίας. Είχε προηγηθεί η αποτυχημένη ληστεία, επίσης όμως εντυπωσιακή, στην Δάφνη Καλαβρίτων, όπου εκεί οι κάμερες είχαν πιάσει 2 συγκεκριμένα άτομα, το ένα μάλιστα με καρό που κάμισο και γι' αυτό τον ονόμαζαν οπλοφόρος με το καρό, έτσι ήταν το προσωνύμιο που του είχαν δώσει οι ερευνητές του ελληνικού FBI. Άμεσα ειδοποιήθηκαν αμέσως μετά τη ληστεία οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος και σαν να γνώριζαν την διαδρομή κατάφεραν στο Ζενέο Βιωτίας να εντοπίσουν το αρχικό αυτοκίνητο διαφυγής, το οποίο το είχαν
1: εγκαταλείψει
0: από τον Πειραιά. Αμέσως κατάφεραν να εντοπίσουν την διαδρομή και στο Αλεποχώρι να στήσουν μπλόκο, διότι προφανώς έγινε αντιληπτό ότι έφυγαν με άλλο αυτοκίνητο που το οδηγούσε γυναίκα. Δηλαδή είχαμε τους 4 ληστές της τράπεζας στην Τηθωρέα, ο ένας από αυτούς έπαιζε το ρόλο του οδηγού, τους ανέμενε στο αυτοκίνητο το κλεμμένο από τον Πειραιά. Ο δεύτερος ήταν έξω από το τραπεζικό υποκατάστημα ουσιαστικά ως φρουρός, παύλα, τσιλιαδόρος, και οι άλλοι 2 περίμεναν μέσα. Σε όλες τις ληστείες που έχουν κάνει πρέπει να σας πω ότι ήταν αρκετά διαβασμένοι, διότι γνώριζαν τις ώρες του χρονοδιακόπτη που ανοίγει το χρηματοκιβώτιο, για αυτά και τα ποσά ήταν μεγάλα. Άλλες φορές 400, άλλες φορές 200, σε άλλες περιπτώσεις 300.000 ευρώ. Μόνο σε μια περίπτωση πήραν 1.000 ευρώ στην Δάφνη Καλαβρίτων, εκεί στην πατρίδα μου, και αυτό γιατί μια υπάλληλος κατάφερε 40.000 ευρώ να της λύσει ένα κάλαθο απορριμμάτων, το οποίο δεν το κατάλαβαν αυτό οι ληστές. Οι 2 τώρα από τους συλληφθέντες φαίνεται να δραστηριοποιούνται και στην Πάτρα, σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο, και οι υπόλοιποι στην Αθήνα. Στις 4 το απόγευμα στο Υπουργείο Προστασίας στον Πολίτη θα έχουμε και επίσημες ανακοινώσεις από τον διοικητή του ελληνικού FBI, τον υποστάτηγο, τον κύριο Φώτη Ντουίτσι.
1: Εξετάζονται λοιπόν οι διασυνδέσεις και των 8. Να σε ευχαριστήσουμε, Θεοδόση, και να ακούσουμε στο σημείο αυτό αυτόπτη μάρτυρα που ήταν στο σημείο την ώρα της ένοπλης ληστείας.
2: Πριν από μισή ώρα, μισή ώρα είναι. 200.000 είναι και φορτίο μεγάλο. Μπα, τα ρίξανε μέσα στο χρηματοκιβώτιο. Ήταν δεσμίδα. Δεν υπολόγιζα ότι ήταν. Γιατί το είδα από πίσω μου, μέσα που ξελίγω. και πήγε κατευθείαν εκεί. Μετά το κατάλαβα μέσα, βέβαια, γιατί ήταν σε δίπλα το κοντάκι από το αυτόματο που ήταν. Τώρα ήταν καλά και εγώ. Ήταν και διπλωμένο το κοντάκι. Σε δίπλα και το πρώτο προ τα ψηλά πάνω. Δεν μίλησε σε κανένα ούτε εκεί που πήγε αυτό που βγήκε που ήταν απέξω. Και μετά από λίγη ώρα βγήκαν και άλλοι δύο και φύγανε.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα και στο μέτωπο του Χανταϊού, το κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από τον ιό αναχώρησε από την Τενερίφη με προορισμό το Ρότερνταμ, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν και οι τελευταίοι επιβάτες. Ωστόσο, τα κρούσματα αυξάνονται. Ένας Ισπανός που βρίσκεται σε καραντίνα στη Μαδρίτη βρέθηκε θετικός, ενώ ένας δεύτερος Αμερικανός που επέστρεψε στις Ηνωμένες Πολιτείες παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Την ίδια ώρα έχει σημάνει συναγερμό στην Ολλανδία, όπου 12 νοσηλευτές έχουν τεθεί σε καραντίνα, καθώς παρέκαμψαν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την νοσηλεία. Θα συνδεθούμε τώρα με την Τζέννη Κρυθαρά που έχει και περισσότερες πληροφορίες.
4: Μέχρι στιγμής, Ελισάβετ, έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ επιβατών και πληρώματος του Χόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτητα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα που μοιάζουν με τις γρήπες και είχε ενημερωθεί από τους γιατρούς ότι πιθανότητα επρόκειτο για άγχους, νοσηλεύεται τώρα με χανταϊό σε πολύ κρίσιμη κατάσταση σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικός στο χανταϊό, ενώ υπάρχουν και τα 12 κρούσματα νοσηλευτών που παρέκαμψαν τα μέτρα ασφαλείας στο Άμστερνταμ και τώρα έχουν διαγνωστεί επίσης θετικοί σε αυτόν τον ιό. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν συμπτώματα ή να έχουν πολύ ήπια συμπτώματα. Να πούμε πως η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω έλλειψη των ταχύτατων PCR test για τον χανταϊό και τα δείγματα αυτά έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη με καθυστέρηση περίπου 24 ωρών. Η εκένωση, όπως είπες, του πλοίου των 120 επιβατών από 23 χώρες ολοκληρώθηκε αργά χθες το απόγευμα. Το πλοίο προχωράει προς το Ρότερνταμ με 28 μέλη πληρώματος και υγειονομικούς για απολίμανση. Και βέβαια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει εκ νέου πως αυτός ο ιός δεν είναι ο νέος κορονοϊός, τονίζοντας ότι μεταδίδεται δύσκολα και απαιτείται παραπεταμένη στενή επαφή.
3: Πάντως, ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να εμφανιστούν και άλλα κρούσματα τις επόμενες ημέρες, ενώ η Γαλλία ζήτησε στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλων που εφαρμόζονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτού του ιού. Τώρα, για τη συμπεριφορά του χανταϊού, μίλησε ο ευβιοπαθολόγος Γκίκας Μαγιορκίνης στην κρατική τηλεόραση, σημειώνοντας ότι προκαλεί μικροεξάρσεις.
5: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ανησυχίας για το γενικό κοινό. Ο χανταϊός είναι ένας ιός τον οποίο τον παρατηρούμε εδώ και αρκετά χρόνια. Υπάρχουν μελέτες από το 1998 που δείχνουν πώς μεταδίδεται μεταξύ των ανθρώπων. Η φυσική πηγή βέβαια είναι οι αρουραίοι και τα τροπτικά στη συγκεκριμένη περιοχή, δηλαδή στην Αργεντινή και στη Χιλή. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι προκαλεί μικροεξάρσεις, δηλαδή περιορισμένες αλυσίδες μετάδοσης. Μπορεί να φτάσουν και τα 30 και τα 35 άτομα σε αυτά τα γεγονότα που έχουμε δει μέχρι σήμερα. Ο τρόπος με τον οποίο περιορίζεται είναι η εφαρμογή καραντίνας και οι απομονώσεις, προφανώς και είναι δυνατή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά δεν είναι στο βαθμό που βλέπουμε, για παράδειγμα, στην COVID ή στην γρήπη.
1: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Χειροπέδες πέρασαν οι αρχές στα Χανιά σε δύο ανήλικα αγόρια ηλικίας 16 και 17 ετών, τα οποία φέρονται να διακινούσαν ποσότητες κάναβης χρησιμοποιώντας ηλεκτρικά πατίνια. Εκτός από τους δύο ανήλικους, συνελήφθησαν οι γονείς τους και ένας 20χρονος που φέρεται να τους προμήθευε τις ναρκωτικές ουσίες. Λεπτομέρειες έχει η Κασιανή Βραχά.
6: Βασίλειο, οδηγοί ηλεκτρικών πατινιών απασχολούν το τελευταίο διάστημα τις αρχές για τις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως έγιναν μέσω διακίνησης ναρκωτικών. Αστυνομική πήγαν έλεγχο σε δύο ανήλικα αγόρια 16 και 17 ετών που επέβαιναν σε ηλεκτρικό πατίνι στην περιοχή του Δήμου Χανίων. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου λοιπόν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 10 συσκευασίες με ποσότητα κάναβης, ζυγαριά ακριβίας και τρίφτης κάναβης. Μάλιστα, ο ένας εκ των ανηλίκων επέδειξε στους αστυνομικούς πλαστό έγγραφο ταυτοποίησης. Τα στοιχεία αυτά οδήγησαν τις αρχές στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Από τις έρευνες στη συνέχεια προέκυψε ότι οι δύο ανήλικοι προμηθεύτηκαν την ποσότητα ναρκωτικών από τον 20χρονο, ο οποίος συνελήφθη στη συνέχεια αφού εντοπίστηκαν στο σπίτι του αντίστοιχα ευρήματα. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι μητέρες των παιδιών, 43 και 45 ετών, για παραμέληση εποπτείας των ανήλικων. Προανάκριση διενεργείται τώρα από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Χανίων, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπάρχει μεγαλύτερο κύκλωμα διακίνησης πίσω από τους τρεις συλληφθέντες.
3: Αλλάζουμε κλίμα σε τεντωμένο σκηνή, κρέμεται η κυχηρία στη Μέση Ανατολή μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Ο Τραμπ δηλώνει ότι η κυχηρία παραμένει μεν σε ισχύ, αλλά είναι πλέον σε μηχανική υποστήριξη, ενώ σύμφωνα με συνεργάτες του εξετάζει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων. Την ίδια ώρα αίσθηση προκαλεί δημοσίευμα της Wall Street Journal ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχουν πραγματοποιήσει ήδη στρατιωτικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύνδεση με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
7: Ναι, καλό μεσημέρι. Στα πρόθυρα κατάρρευσης βρίσκεται η έφτρα στην κυχηρία ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο να είναι και πιο εξοργισμένο από τον τρόπο που η Τεχεράνη διαχειρίζεται τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με δημοσίευμα του CNN, οι στενοί του συνεργάτες δηλώνουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εξετάζει σοβαρά την επανεκκίνηση των επιχειρήσεων, οργισμένος για το συνεχόμενο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ και την ανόητη και εντελώς απαράδεκτη αντιπρόταση του Ιράν, όπως δήλωσε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Μέσα στην Αμερικανική κυβέρνηση διαμορφώνονται δύο στρατόπεδα, ένα υπερστοχευμένων χτυπημάτων για να εξαναγκαστεί η Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι και ένα υπέρ της διπλωματικής λύσης. Αρκετοί αξιωματούχοι αμφισβητούν ακόμα και το αν οι Πακιστανοί μεσολαβητές μεταφέρουν επαρκώς τη δυσαρέσκεια του Τραμπ, πιστεύοντας ότι μοιράζονται μια πιο θετική εκδοχή της Ιρανικής θέσης. Ο Αμερικανός πρόεδρος συναντήθηκε χθες βράδυ εκ νέου με την ομάδα Εθνικής Ασφαλείας, ωστόσο οι αποφάσεις δεν αναμένονται πριν την αναχώρησή του για την Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του. Από το Βάλε Γραφείο, ο Αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε την κατάσταση απίστευτη αδύναμη, ενώ από την πλευρά της Τεχεράνης ο πρόεδρος της Βουλής Γκαλιμπάφ απάντησε ότι το Ιράν είναι έτοιμο για κάθε ενδεχόμενο, ενώ ο εκπρόσωπος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας Εμπραχήμ Ρεζάι κλιμάκωσε τη ρητορική, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης το Ιράν μπορεί να εμπλουτίσει ουράνιο έως και 90% επίπεδο κατάλληλο για την κατασκευή πυρηνικών όπλων. Την ίδια ώρα αποκάλυψη της Wall Street Journal φαίνει στο φως ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα πραγματοποίησαν μυστικές βρετικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν με βασικότερο στόχο το δηλητήριο πετρελαίου στην Ίσο Λαβάν στις 8 Απριλίου, την ίδια μέρα που ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωνε την εκεχηρία.
3: Και λόγω αναταράξεων στην αγορά, καταλαβαίνουμε, Θανάση, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να διαθέσουν επιπλέον 53 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά αποθέματα τους, βαρέλια πετρελαίου εννοούμε. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Στο ίδιο μήκος κύματος να παραμείνουμε, σε ανωδική τροχιά κινούνται οι τιμές του μαύρου χρυσού τις τελευταίες ώρες λόγω της αβεβαιότητας, όπως ακούσαμε, που επικρατεί για το μέλλον της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Το αδιέξοδο στις συζητήσεις ΗΠΑ-Ιράν πυροδοτεί το κύμα ανατιμήσεων. Το μάρμαρο καλούνται όπως πάντα να πληρώσουν οι πολίτες, Δημήτρη Χριστούλια, που βλέπουν τις τσέπες τους να αδειάζουν με ηλικιώδη ταχύτητα. Η σημερινή ακτινογραφία της αγοράς τι δείχνει?
8: Βασίλειο, όπως όλα δείχνουν, αναπόφευκτες πλέον θα είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα, νέες αυξήσεις στα καύσιμα τις επόμενες μέρες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Τα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο, όπως είπες και εσείς, διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον σταθερά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Αυτή τη στιγμή πλησιάζει τα 108, πάμε για 110 δολάρια το βαρέλι, Βασίλη, καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 5%. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά η αμόλυβη βενζίνη, η τιμή της αμόλυβης βενζίνης κοντά στα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο, συγκεκριμένα είναι στα 2 ευρώ και 9 λεπτά το λίτρο σήμερα, ενώ αυξημένη είναι και η τιμή στο πετρέλαιο. Μάλλον στα ίδια επίπεδα είναι, από ό,τι βλέπω αυτή τη στιγμή, και το τι τιμή στο πετρέλαιο κίνησης στο 1 ευρώ και 85 λεπτά το λίτρο. Να θυμίσω όμως, Βασίλη,
1: Σωτήριο, είναι η επιδότηση, Δημήτρη, και πρέπει να το θυμίσουμε, των 20 λεπτών.
8: Πολύ σωστά, αν δεν υπήρχε η επιδότηση και το πετρέλαιο κίνησης θα ήταν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, θα ήταν 2 ευρώ και 5 λεπτά. Και όπως όλα δείχνουν, είναι μονόδρομος για να παραταθεί το μέτρο της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης στην Αγγλία και για τον μήνα Ιούνιο, να θυμίσω ότι λύγει το στα τέλη Μαΐου. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους μεταφοράς, όχι μόνο για τους πολίτες, Βασίλη, αλλά και για τις επιχειρήσεις. Μένει να δούμε με έναν πληθωρισμό που είναι ήδη υψηλά από τους ψηλότερους στην Ευρώπη.
1: Ένα κόστος, Δημήτρη, αν μου επιτρέπεις, που μετακυλίεται και σε προϊόντα και σε υπηρεσίες.
8: Πολύ σωστά. Το ενεργειακό θέμα, το θέμα της ενέργειας, το θέμα των καυσίμων είναι πολύ σημαντικός και εδώ βλέπουμε ότι όσο δεν δίνεται ένα οριστικό τέλος στην πόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όσο κυριαρχεί αυτή η αβεβαιότητα, το πετρέλαιο Brent κινείται συνεχώς πάνω από τα 104, 105, 106 δολάρια το βαρέλι και αυτό δημιουργεί πρόβλημα σε όλη την αλυσίδα τη διατροφική των προϊόντων, από την παραγωγή και την εμπορία μέχρι την τελική κατανάλωση. Μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες μέρες και με τις τιμές των προϊόντων. Ο πληθωρισμός ήδη είναι ψηλά και σε ό,τι αφορά τα ενεργειακά προϊόντα. Να θυμίσω ότι και το φυσικό αέριο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, η άνοδος ήταν κοντά στο 20% τον Απρίλιο και στο πετρέλαιο κίνηση πάνω από 30%. Άρα λοιπόν έχουμε πολύ υψηλές τιμές. Όλα αυτά πολύ σωστά ανέφερε και κλείνω με αυτό. Μετακυλίονται στις τιμές των προϊόντων και θα μείνω και στα κρέατα, Βασίλη, διότι εκεί πραγματικά υπάρχουν, εντοπίζονται, καταγράφονται οι αυξήσεις των τιμών, οι οποίες φτάνουν έως και το 20%, όπως το μοσχάρι 19,2%, αρνίκι κατσίκι 13,3% και 4% τα πουλερικά, Βασίλη.
1: Το κλίμα βεβαιότητας, να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη, επιτείνει την ανησυχία. Ο πληθωρισμός είναι πρόβλημα για την Ευρώπη αλλά και για την Ελλάδα και εντείνεται όσο διαρκεί ο πόλεμος, δήλωσε ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, Νίκος Βέτας, στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου.
9: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μια μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο. Αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μια επιβράδυνση των οικονομιών όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο.
3: Πάμε τώρα στη νέα τουρκική πρόκληση. Την επιστολή που απέστειλε η Άγκυρα στον ΟΗΕ, επιδιώκοντας να επιβάλλει τη δική της ονοματολογία για τα διεθνή περάσματα της περιοχής. Το κείμενο αυτό αποτελεί την αντίδραση της γειτονικής χώρας στην ελληνική ένσταση, που διατυπώθηκε στα τέλη Απριλίου στη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Τι λέει η άλλη πλευρά, Νίκο Νανούρη?
10: Η τουρκική πλευρά, Ελισάβετ, χαρακτηρίζει την ελληνική παρέμβαση ως ατυχή, υποστηρίζοντας πως απέσπασε την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και ότι εξυπηρετεί περισσότερο εσωτερικές σκοπιμότητες παρά τους στόχους της συζήτησης. Ήταν η αντίδραση της τουρκικής αντιπροσωπείας στον ΟΗΕ με αφορμή την ελληνική παρέμβαση. Παράλληλα, να πούμε ότι η Άγκυρα δηλώνει ότι απορρίπτει σταθερά και πλήρως τους αβάσιμους ισχυρισμούς της Ελλάδας και επισημαίνει πως ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί την καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που χρησιμοποιείται συλλογικά για τα στενά της Κωνσταντινούπολης και το στενό των Δαρδανελίων, τα οποία, όπως σημειώνει, βρίσκονται εντός και υπό την κυριαρχία της Δημοκρατίας της Τουρκίας, ενώ καταλήγει λέγοντας ότι η ελληνική επιχειρηματολογία δεν έχει καμία βάση στο γράμμα, το πνεύμα ή το σκοπό της σύμβασης και προσθέτει ότι η Τουρκία εφαρμόζει τη συμφωνία σχολαστικά και αμερόληπτα επί 9 δεκαετίες.
3: Πάντως, Νίκο, η στάση αυτή ερμηνεύεται από αναλυτές ως μια προσπάθεια της Άγκυρας να απαγιώσει έναν όρο που περιέχει στοιχεία εθνικής κυριαρχίας.
11: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Διεθνής διπλωματία. Και όλο αυτό στον απόϊχο της πρωτοβουλίας της Τουρκίας να δρομολογήσει νομοσχέδιο περί γαλάζιας πατρίδας.
10: Ένα νομοσχέδιο, Ελισάβετ, το οποίο φαίνεται πως θα έρθει τις επόμενες ημέρες στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, σύμφωνα με πληροφορίες φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωσης της Τουρκίας, καθώς αναφέρουν με το νομοσχέδιο που γαλάζια πατρίδα, έτσι θα ονομάζει το νομοσχέδιο, έχει στόχο να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, να θεσπίσει τα τα όρια της Τουρκίας, στα αγωγικά ύδατα της Τουρκίας στην Ανατολική Μεσόγειο στα 12 ναυτικά μίλια και στο Αιγαίο στα 6 ναυτικά μίλια. Ο στόχος, σύμφωνα με πάρα πολλούς αναλυτές, είναι να εμποδίσει οποιαδήποτε ενέργεια της Ελλάδας να επεκτείνει τα αγωγικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων και να θωρακίσει νομικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας.
3: Η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης ήταν έντονη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι τέτοιες μονομερείς ενέργειες στηριγμένες σε εθνική νομοθεσία δεν έχουν απολύτως καμία αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Νίκο. Εν τω μεταξύ, για την καταγγελία που έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά του Ερντογάν, διότι θέλει να κάνει νόμο τη γαλάζια πατρίδα, μίλησε ο Γιάννης Μανιάτης από το ΠΑΣΟΚ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
12: Εμείς πριν τρεις μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
13: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
12: Της γαλάζιας πατρίδας. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούμε ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι η πρώτη φορά που ευθέως θεσμικό όργανο. Και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των σοσιαλιστών που είμαι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς και η Μιλίτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι.
3: Αξιέπαινη χαρακτήρισε την πρωτοβουλία της Ευρωομάδας του ΠΑΣΟΚ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρης Κερίδης, μιλώντας στην ίδια εκπομπή. Ωστόσο, επεσήμανε ότι θα χρειαστεί να δώσουμε μάχη για να επιβληθούν κυρώσεις στην Τουρκία.
14: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη, το κλίμα δεν είναι αρνητικό για την Τουρκία, δυστυχώς. Πρέπει να το πούμε αυτό στον Έλληνα Κροατή. Υπάρχουν πάρα πολλές χώρες οι οποίες την βλέπουν ως πολύτιμο σύμμαχο. Και όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση στο Ιράν, τόσο θα έχει ευκαιρίες ο Ερντογάν να ισοφαρίζει τις όποιες αυθαιρεσίες του με τον αναβαθμισμένο γεωστρατηγικό ρόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και εδώ πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη.
1: Εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, χαρακτήρισε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδια στον εντοπισμό του οπλισμένου θαλάσσιου μη επανδρομένου σκάφου σε σπηλιά στη Λευκάδα. Επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και είναι ουκρανικό, είπε προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας στις Βρυξέλλες. Ο Έλληνας Υπουργός Χρήστο Μαζανίτη δήλωσε ότι θα ενημερώσει για το θέμα τους Ευρωπαίους ομολόγους του και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας.
15: Και μάλιστα, όπως τόνισε, η παρουσία αυτού του USB, του θαλάσσιου ντρόουν, επηρεάζει την ελευθερία της ναυσιπλοείας και επηρεάζει επίσης την ασφάλεια και της ναυσιπλοείας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα, όπως το χαρακτήρισε, και μάλιστα ενημέρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες μας, τον Υπουργό Άμυνας της Ουκρανίας, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, όταν ολοκληρωθεί η έρευνα θα παραδοθεί ο φάκελος στο λιμενικό σώμα, γιατί αυτό είναι που έχει και την αρμοδιότητα πλέον της υπόθεσης, προκειμένου να παραδοθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και να ασκηθούν περαιτέρω διώξεις.
3: Η επόμενη είδηση είναι άκρος σοκαριστική. Μιλάμε για τα δύο 17χρονα κορίτσια που έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της, ενώ η άλλη κοπέλα δίνει μάχη για τη ζωή της, καθώς μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο. Πώς φτάσαμε σε αυτή την τραγωδία, Θεόδωση Πάνου?
0: Ακριβώς, διότι παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, κυρίως μάλιστα το γεγονός ότι μία κοπέλα που διαμένει στην πολυκατοικία και συγκεκριμένα σε διαμέρισμα Δευτέρου Ορόφου άφησε και ένα σημείωμα λακωνικό, ναι, το οποίο έλεγε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πάρα πολύ», προφανώς απευθυνόμενοι στους γονείς μάλλον και των δύο παιδιών, οι δύο 17χρονες συμμαθήτες.
3: Άρα χωρίς να υπάρχει κάποια περαιτέρω εξήγηση.
0: Μέχρι
3: στιγμής
0: αυτό λένε ακριβώς οι πληροφορίες. Προφανώς όλα δείχνουν συνθήκες αυτοχειρίας. Θα δούμε όμως τι θα δείξουν και οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας που είναι σε πλήρη εξέλιξη. Τώρα, η μία 17χρονη επισκέφθηκε την έτερη 17χρονη, συμμαθήτριες και οι δύο, και φίλες. κολλητές. Στη συνέχεια, χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, πήγαν μέχρι την διαχειρίστρια, ζήτησαν τα κλειδιά της ταράτσας. Μάλιστα, είχαν και τα ακουστικά μαζί τους. Αυτά τα μεγάλα ακουστικά που φορούν τα παιδιά για να ακούνε μουσική. Ανέβηκαν στην ταράτσα. Άνοιξαν την πόρτα, την έκλεισαν, την κλείδωσαν την πόρτα για να μην υπάρχει πρόσβαση και στη συνέχεια βρέθηκαν στο κενό. Μάλιστα, εκείνη την ώρα στο διαμέρισμα δευτέρου ορόφου που διαμένει μία από τις 17χρονες ήταν και ο αδελφός, ο οποίος αμέσως κατέβηκε κάτω και το θέμα που αντίκρισε προφανώς το έχει σοκάρει το παιδί. Η μία κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις, και όλα δείχνουν ότι δυστυχώς έχει φύγει από την ζωή, κατέληξε δηλαδή, ενώ για την άλλη δίνουν μάχη οι γιατροί για να την κρατήσουν στη ζωή. Δυστυχώς όμως δεν είναι ιδιαίτερος αισιόδοξη, καθώς τα κατάγματα και οι ακρανιοεγκεφαλικές κακώσεις είναι πάρα πολύ σοβαρές. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, δυστυχώς όμως όλα δείχνουν αυτοχειρία και το ζητούμενο είναι ένα γιατί.
3: Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά, Θεοδόσιας. Ελπίσουμε ότι τουλάχιστον το δεύτερο κορίτσι θα τα καταφέρει στη μάχη που δίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Τα πιο περιζήτητα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας στην Ελλάδα. Σε ποιους τομείς οι μισθείς πάνε το φράγμα των 2.000 ευρώ.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
19: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Αντένα Πάτρας 105,3. Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
21: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
22: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
21: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
17: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
23: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
24: Το παιδικό έπιπλο είναι ξεχωριστό. Γι' αυτό και εμείς δημιουργήσαμε ένα ιδιαίτερο χώρο με χρώμα και φαντασία για τους μικρούς μας φίλους. Γεωργιόπουλος Junior Collection. Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος. Μπείτε στο geohome.gr και θα τα δείτε όλα.
25: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be... Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε.
2: Κτέλα Χαΐας. Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων. Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
25: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας. Στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Η αυξημένη ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό σε συνδυασμό με την τεχνητή νοημοσύνη και τον ψηφιακό μετασχηματισμό δημιουργούν πλέον νέα δεδομένα στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, η κλάδη με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη είναι αυτός της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών, όπου η απασχόληση αυξήθηκε κατά 100,7%. Στην κορυφή της λίστας των επαγγελμάτων τώρα του μέλλοντος βρίσκονται επίσης οι κατασκευές και η φαρμακοβιομηχανία. Ενώ καλύτερα αμοιβόμενοι είναι όσοι ασχολούνται με χρηματοοικονομικά επαγγέλματα. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και μας αναλύει στο ρεπορτάζ το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην αγορά εργασίας.
4: Σύμφωνα με την έρευνα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, λοιπόν, τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα δεν καθορίζονται απλώς από τίτλους και πτυχία, αλλά από εξειδικευμένες δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς, όπως η τεχνολογία, η πράσινη μετάβαση, η πληροφορική και ο τουρισμός. Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της πληροφορικής και των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρουσιάζει αύξηση απασχόλησης κατά 107%, με το τελευταίο διάστημα να έχουν δημιουργηθεί περισσότερες από 27.000 νέες θέσεις εργασίας. Ακολουθούν οι κατασκευές με σύν 88% και σχεδόν 50.000 θέσεις εργασίας, η φαρμακοβιομηχανία με σύν 61%, τα logistics με επιπλέον 34% και οι υπηρεσίες υγείας με επιπλέον 32%. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η συμβολή της βιομηχανίας, με περισσότερες από 66.000 νέες θέσεις εργασίας να έχουν δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα. Οι ίδιοι κλάδοι διαμορφώνουν και το νέο μισθολογικό τοπίο. 5 βασικοί τομείς καταγράφουν μέσες αποδοχές άνω των 2.000 ευρώ, σημαντικά υψηλότερες από τον μέσο μισθό των 1.516 ευρώ, όπως εξήγησε στον Real FM ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, Βασίλης Κορκίδης.
5: Ανεξάρτητα αν έχει κάποιο διδακτορικό ή απλό πτυχίο ή αν θέλετε εμπειρία, εμείς θα πρέπει να εστιάσουμε τη δεξιότητα την οποία έχει και στην εμπειρία την οποία έχει αποκτήσει. Δηλαδή, επιδιώκουμε την κυκλική απασχόληση. Μπορεί κάποιο να έρθει από την Ελλάδα να πήγε στο εξωτερικό, να απέκτησε εμπειρία, γνώση και δεξιότητες που εδώ είτε υπάρχουν σχολές είτε δεν υπάρχουν, λίγη σημασία έχει, και να γυρίσει στην Ελλάδα να δώσει αυτή την υπεραξία, αν θέλετε, στην απασχόληση και στην αγορά εργασίας. Άρα, για μας, ειδικά τους μικρομεσαίους εργοδότες, ο τίτλος σπουδών δεν έχει κανένα έτσι, ιδιαίτερη αξία ή παραπάνω νόημα από έναν εργαζόμενο με υψηλές δεξιότητες. Είναι 5 οι βασικοί κλάδοι, είναι και τα χρηματοοικονομικά, είναι το IT, είναι η τεχνητή νοημοσύνη με την οποία πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε, κάτι που στο εξωτερικό είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό χρησιμοποιείται στην επιχειρηματικότητα. Και επίσης μην ξεχνάμε και τη γαλάζια οικονομία, που η χώρα μας είναι πάρα πολύ δυνατή, με το πρώτο στόλο στον κόσμο, όπου εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 4 επαγγέλματα, 4 κλάδοι με μεγάλη, αν θέλετε, έτσι, προσδοκία ότι θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας το επόμενο διάστημα και με αύξηση της ζήτησης πάνω από 50%.
4: Μέχρι βέβαια να φτάσουμε στα επαγγέλματα του μέλλοντος, ας δούμε τι συμβαίνει με τα επαγγέλματα του παρόντος. Καθώς αύριο οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα προχωρούν σε πανελλαδική απεργία. Προγραμματίζουν μάλιστα συγκέντρωση διαμαρτυρίας το πρωί στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και κινητοποιήσεις σε μεγάλες πόλεις της χώρας. Αυτό σημαίνει, Αργυρό Μαυρούλη, κλειστές δημόσιες υπηρεσίες, όχι όμως και αλλαγές στα μέσα μεταφοράς.
6: Τα μέσα μεταφοράς ξεκαθάρισαν με ανακοίνωση μάλιστα και της ΑΔΔΗ ότι δεν συμμετέχουν στην αυριανή κινητοποίηση, καθώς οι εργαζόμενοι αυτοί δεν υπάγονται συνδικαλιστικά στην ΑΔΔΗ. Ανήκουν οι εργαζόμενοι λοιπόν στα μέσα μεταφοράς, λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό, ηλεκτρικός, ανήκουν στη ΓΕΣΕ, οπότε θα κινηθούν κανονικά χωρίς αλλαγές στα δρομολόγια. Τώρα όμως δεν θα είναι το ίδιο η κατάσταση στους δρόμους. Γιατί στις 10.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Κλασμόνωση η συγκέντρωση και την ίδια στιγμή έχουν προγραμματιστεί και σε άλλες μεγάλες πόλεις της χώρας, όπου οι δημόσιοι υπάλληλοι θα διεκδικήσουν αυτή την απεργιακή κινητοποίηση, αυξήσει τους μισθούς, μέτρα αντιμετώπισης ακρίβειας, επαναφορά εργασιακών παροχών, ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, εκφράζουν την αντίθεσή τους στο νέο πειθαρχικό δίκαιο, σε συζητήσεις για άρση της μονιμότητας στο δημόσιο, αλλά και σε σχεδιαζόμενες συνταγματικές αλλαγές, όπως επισημαίνουν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνουν οι συνδικαλιστικές φορείς στις πιέσεις, όπως υποστηρίζουν, που δέχονται βασικές δημόσιες υπηρεσίες, όπως η υγεία, η παιδεία, λόγω υποστελέχωσης και έλλειψης επενδύσεων.
3: Μένουμε αργυρό σε εργασιακά θέματα, γιατί με απόφαση της Υπουργού Εργασίας επεκτείνονται σε όλους τους εργαζόμενους των κλάδων του επισιτισμού και των ζαχαροδών προϊόντων δύο νέες συλλογικές συμβάσεις. Αφορούν συνολικά πάνω από 400.000 υπαλλήλους.
6: Ναι, οι οποίοι με τις δύο αυτές συμβάσεις θα δουν αυξήσεις σε μισθούς και ημερομίσθια έως και 20% θα είναι οι αμοιβές τους υψηλότερες από τον κατώτατο μισθό που ισχύει σήμερα και έτσι ενισχύεται το εισόδημά τους σε αυτούς τους δύο πολύ μεγάλους κλάδους, όπως είπες και εσύ, της οικονομίας. Η πρώτη κλαδική σύμβαση αφορά τον επισιτισμό και καλύπτει περισσότερους από 400.000 εργαζόμενους σε τουριστικά και επισιτιστικά καταστήματα σε ολόκληρη τη χώρα. Η σύμβαση θα ισχύσει από την 1η Απριλίου και μέχρι τις 31 Μαρτίου του 2028 και προβλέπει βασικούς μισθούς, Ελισάβετ, από 930 ευρώ, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 1.100 ευρώ. Προς αυξήσεις λοιπόν 19,6% σε σχέση με το νόμιμο κατώτατο. Αν δεν επεκτείνονταν η κλαδική σύμβαση, αυτό θα έπαιρναν οι εργαζόμενοι. Τώρα, όσον αφορά τους εργαζόμενους ταυτόχρονα και στα Ζαχαρόδη, θεσπίζεται το επίδομα γάμου με προσάυξη 10%, επίδομα τουριστικής εκπαίδευσης που φτάνει μέχρι και 15%, αλλά και επίδομα εποχικής απασχόλησης.
3: Ακούμε τη δήλωση για το θέμα στην εκπομπή του Μανου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου, ο Νίκος Μιλαπίδης, Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων.
7: Υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων, αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση, επεκτάθηκε συνεδρίαση του Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση, όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά Ζαχαρόδη. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1.100 ανάλογα με την ειδικότητα. Θα ισχύσει μέχρι το 2028. Προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
1: Κόλαφος η έκθεση των ελεγκτών που αποκάλυψε η Real News για όσα συνέβαιναν σε οικοτροφείο στην Ηλία, στο οποίο φιλοξενούνται ασθενείς με ψυχιατρικές διαταραχές και Αλτσχάιμερ. Καταγράφει περιστατικά παράνομων καθυλώσεων, οικονομική εκμετάλλευση, ακόμη και υπεξαιρέσεις συντάξεων, ενώ εγείρονται ερωτήματα γύρω από τις συνθήκες θανάτου ορισμένων ασθενών. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή με περισσότερες λεπτομέρειες.
8: Ναι, η Real News αποκάλυψε τι περιλαμβάνει το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Επισημαίνω ότι είναι η αρχή η οποία έχει αντικαταστήσει τον πρώην Σώμα Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης. Μιλάμε για ένα πόρισμα για τα όσα συνέβαιναν σε μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στην Ηλία, όπου φιλοξενούνται ευάλωτοι ηλικιωμένοι που υποφέρουν, που πάσουν από Αλτσχάιμερ, άνοια και συναφείς διαταραχές. Η έρευνα της ΕΑΔ έγινε στη συγκεκριμένη δομή μετά από καταγγελία πρώην υπαλλήλου της για παράνομο περιορισμό ηλικιωμένων. Δηλαδή, ουσιαστικά το προσωπικό της δομής έδαινε κάποιους ηλικιωμένους. Όταν όμως ξεκίνησε ο έλεγχος, βρέθηκαν και μπροστά σε οικονομικά ζητήματα, πάρα πολλά οικονομικά ζητήματα. Το προσωπικό της δομής φαίνεται ότι έπαιρνε μέρος των συντάξεων των ηλικιωμένων. Με αυτό κάλυπτε ουσιαστικά κάποιες ανάγκες από τις που είχε η δομή και έπειτα ουσιαστικά υπεξαιρούσε τη χρηματοδότηση που λάβανε από το Υπουργείο Υγείας. Να πούμε ότι η συγκεκριμένη δομή λειτουργεί από αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας και στην αρμόδια υγειονομική περιφέρεια και αποσπά κονδύλια από το δημόσιο. Τώρα, όλα τα ευρήματα της ΕΑΔ από τη συγκεκριμένη δομή έχουν καταγραφεί στο συγκεκριμένο πόρισμα, το οποίο έχει μεταβιβαστεί στον αρμόδιο εισαγγελέα και αναμένονται διώξεις το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Η έκθεση λοιπόν προκαλεί σοκ και αποτροπιασμό. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.

0: να τα φτάσω. Θέλω ένα θέμα και ένα
1: θρόνο να κάτσω. Πρώτος ημιτελικός της Eurovision απόψε και ο Ακύλας με το τραγούδι Φέρτο ρίχνεται στη μάχη διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό του Σαββάτου. Όσοι είδαν την τελική πρόβα μιλούν για κινηματογραφική σκηνοθεσία, εκπλήξεις και αισθητική video game. Με αγωνία περιμένουμε να δούμε λοιπόν την ελληνική αποστολή, Νίκη Κότσου.
2: Έτοιμοι να φορέσουμε το σκουφάκι του Ακύλα είμαστε, Ελισάβετ, στον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision στον πρώτο ημιτελικό. Ο Ακύλας λοιπόν θα εμφανιστεί στην τέταρτη θέση στη σκηνή του Wiener Standhalle διεκδικώντας μια θέση στο μεγάλο τελικό με το εκρηκτικό Φέρτο. Το κοινό στην Ελλάδα θα έχει τη δυνατότητα να στηρίξει τα αγαπημένα του τραγούδια ψηφίζοντας με τηλεφωνική κλίση μέσω SMS ή online στο www.esc.vote. Στον πρώτο ημιτελικό συμμετέχουν με σειρά εμφάνισης οι εξής χώρες: Μολδαβία, Σουηδία, Κροατία, Ελλάδα, Πορτογαλία, Γεωργία, Ιταλία, Φινλανδία, Μαυροβούνιο, Εσθονία, Ισραήλ, Γερμανία, Βέλγιο, Λιθουανία, Άγιος Μαρίνος, Πολωνία, Σερβία. Οι συντελεστές του τραγουδιού είναι στη σύνθεση, όπως είπαμε, ο Ακύλας, ο Τέο X3 και ο Πάπα Τάνης. Τους στίχους έγραψαν ο Ακύλας και ο Ορφέας Νόνης, ενώ ο Creative Director είναι ο Φωκάς Ευαγγελινός, που έχει κάνει πολλές εκπλήξεις που έχει ετοιμάσει. Όπως είπες, θα είναι, είδαμε λίγο την πρόβα, θα είναι με δωμάτια διάφορα που θα δείχνει τα στάδια της ζωής του, ναι. Αφιερωμένο στη μητέρα του, σαν video game man, και επιστρέφει ο Φωκάς Ευαγγελινός με τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου. Κάτι που προμηνεί πολύ ωραία πράγματα. Στη σκηνή της Eurovision τον Ακύλα πλαισιώνουν επίσης 4 χαρακτήρες: Παρθένα Χοροζίδου, Μιχάλης Μιχαηλίδης, Χρήστος Νικολάου, Κωνσταντίνος Μακρυπίδης. Το Φέρτο είναι ένα τραγούδι που μιλά για την απληστία, τον υπερκαταναλωτισμό, τη διαρκή ανάγκη του ανθρώπου να θέλει όλο και περισσότερα, προσπαθώντας να καλύψει τα κενά. Είπαμε, η σκηνική εμφάνιση του Ακύλα φέρει την υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού μέσα από πληθωρικά visuals, κομική θεατρικότητα, νεανική ορμητικότητα και συναισθηματική ευαλωτότητα. Ο Φωκάς Ευαγγελινός μετά από 21 χρόνια επανασυστήνει στο κοινό της Eurovision τη λύρα της Έλενας Παπαρίζου, καθώς πιστεύει πως η μουσική, όπως ακριβώς και οι χορδές της λύρας, ακόμα μπορούν να ενώσουν τους ανθρώπους.
1: 10 το βράδυ λοιπόν, στην τέταρτη θέση κατά σειρά αγωνίζεται ο Ακύλας και μένει να δούμε αν όντως συγκαταλέγεται στα φαβορί, όπως λένε πολλοί της διοργάνωσης. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην Ελλάδα.
3: Αθλητικά. Να δώσουμε το λόγο στον Δημήτρη Σταυρακάκη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι για τη Βαλένθια. Ταξιδεύει ο Παναθηναϊκός, όπου αύριο στις 10 το βράδυ αντιμετωπίζει την Ισπανική ομάδα στο 5ο και τελευταίο αγώνα για τα play-off στην Ευρωλίγκα, που θα κρίνει και την είσοδο στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία για τους πράσινους ο Κώστας Λούκας, ο Γερμανός Νέτορ Μόζεκ, ο Κροάτης Γιαβόρ και ο Σλοβένος Νέτοβιτ είναι οι τρεις διαιτητές του αγώνα. Ο Γερμανός είχε σφυρίξει το παιχνίδι. Το δεύτερο παιχνίδι της σειράς, ενώ ο Κροάτης με τον Σλοβένο είχαν σφυρίξει το πρώτο και τρίτο παιχνίδι της σειράς. Τώρα, σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα την Μάρκα, η Βαλένθια δεν θα επιτρέψει την είσοδο στο γήπεδο του ιδιοκτήτης της Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος είναι τιμωρημένος από την Ευρωλίγκα με τρεις αγωνιστικές αποκλεισμό για όσα συνέβησαν στο δεύτερο αγώνα. Και αύριο θα εκτίσει την τρίτη αγωνιστική της ποινής του. Όμως ζήτησε από την ισπανική ομάδα, από τη Βαλένθια, να είναι στο γήπεδο, κάτι που δεν έχει γίνει δεκτό από την αντίπαλο του Παναθηναϊκού. Περνάμε στο ποδόσφαιρο χωρίς τον Ντανιέλ Ποντένσε, που είχε τραυματιστεί στο κυριακάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Θα αγωνιστεί αύριο ο Ολυμπιακός στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, στο Γεωργίου Καραϊσκάκης, για την πρώτη τελευταία αγωνιστική των play-off της Super League. Το Παναθηναϊκό Ράφα Μπενίτεθ υπολογίζει τον Ερνάντεφ που εξέτησε την ποινή της τιμωρίας του. Επιστρέφει στην αποστολή και ο Πέδρο Τσιριβέγια. Έχει εκτός αρκετούς, 8 άτομα είναι εκτός οι τραυματίες: Σάντσες, Κάτρις, Μπακασέτα, Σίγκασον, Πελίστρι, Γετβάη, Τρέσερ και Σισοκό. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχουμε συνηθίσει να μην διεκδικούμε πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένας δεύτερος στόχος, ένας δεύτερος δρόμος μπροστά μας. Δήλωσε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, ενώπιση του αυριανού παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό και σχετικά με την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στην τελική κατάταξη της Super League. Γιατί ο Ολυμπιακός μαζί με τον ΠΑΟΚ, που μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει πλεονέκτημα στην υπόθεση δεύτερης θέσης, οδηγεί σε έξοδο στο Champions League. Το ΠΑΟΚ υπολογίζεται κανονικά για Κουμάκι Στάντσες για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Τούμπα. Σήμερα έχουμε δράσει 7 το απόγευμα όλα τα παιχνίδια. Στην 8η αγωνιστική, τον play-out, ντέρμπι στην Τρίπολη, ο Αστέρας παίζει με τον Πανθεραϊκό, ο Πανετολικός υποδέχεται την Ουραγό Λάρισα και η Κηφισιά παίζει με τον Ατρόμητο. Θυμίζω τα play out. Ο Ατρόμητος 40, η Κηφισιά 37. Ατρόμητος και Κηφισιά έχουν κλειδώσει την παραμονή. Πανετολικός 34. 12ος ο Αστέρας με 29. 13ος ο Παναθηναϊκός 28. 14η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η, η 14η ομάδα στην τελική κατάταξη που βάζονται στο Super League 2. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Taekwondo που γίνεται στο Μόναχο στην κατηγορία των γυναικών. Μεγάλη επιτυχία από την Στέλλα Μαρεντάκη. Πήρε το χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία των γυναικών στα μείον 67 κιλά. Τέλος, την προεπιλογή της Εθνικής Αργεντινής. Εν ώψη του Μουντιάλ είναι όπως ήταν φυσικό ο Λιονέλ Μέση. Την προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας της Βραζιλίας είναι ο Νέιμαρ και Ελισάβετ η Βασίλη. Αν έχετε δίπλωμα προπονητή, υπάρχει μια θέση καινή, γιατί το Κουρασάο, η χώρα της, το νησί της Καραϊβικής, που θα κάνει την παρθενική του παρουσία στο Μουντιάλ, στην ιστορία του θεσμού, είναι σε αναζήτηση προπονητή, καθώς ο Φρέτ Ρούτεν παρετήθηκε από τη θέση του προπονητή 4 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Θυμίζω ότι η χώρα αυτή, το νησί αυτό, έχει πληθυσμό μόλις 150.000 κατοίκους και είναι η πιο μικρή χώρα σε πληθυσμό που θα μετάσχει την ιστορία του Μουντιάλ που αρχίζει 11 Ιουνίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και στο Μεξικό.
3: Η Ελισάβετ ψάχνει ήδη εισιτήρια. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη.
0: Ο καιρός.
1: Στα ύψη η θερμοκρασία αγγίζει σε ορισμένες περιοχές τους 33 βαθμούς Κελσίου. Τι αλλάζει από αύριο, θα μας πει τώρα ο Τάσος Αρνιακός.
5: Πράγματι, η Ελισάβετ άγγιξε τους 33 βαθμούς Κελσίου και τους πέρασε λιγάκι. Στη Λακωνία, τις Θερμοπύλες, τους 32 στην Καρδίτσα, τα Φάρσαλα, τον Οροπό, την Αυλώνα, εδώ στους Αγίους Θεοδόρους, 31 στην Παλίνη, στην Εμαία, στη Μεσσηνία και τη Λιβαδιά, 30 στην Κρήτη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχουμε 30 βαθμούς. Έτσι αύριο περιμένουμε γενικά εύθυο ουρανό στις περισσότερες περιοχές της χώρας το πρωί, αλλά στο Βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και σταδιακά στη Μακεδονία και τη Θράκη θα αναπτυχθούν εφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα, και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη στα ορεινά θα έχουμε και εκεί κάποιες καταιγίδες που το μεσημέρι και το απόγευμα θα αρχίσουν να επηρεάσουν και τα βουνά όμως της Θεσσαλίας. Στις υπόλοιπες νοτιότερες περιοχές καλός ο καιρός. Δυτικούς ανέμους 3-5 στα νότια εξυμποφόρ που καθαρίζουν την αφρικάνικη σκόνη από την ατμόσφαιρα. Θερμοκρασία αύριο θα υποχωρήσει λίγο. Στα βόρεια 24 με 25 η μέγιστη. Στις υπόλοιπες περιοχές 26 με 28. Στα ανατολικά, υπηρετικά και την Κρήτη τους 29 με 30. Στην Αττική περιμένουμε καλό καιρό με δυτικό ρεύμα μέχρι 5-6 υποφόρ. Θερμοκρασία από 14 έως 29-30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγα σύννεφα με το μεσημέρι και το απόγευμα πιθανές μπόρες ψηλά στο Χορτιάτι. Βορειοδυτικούς ανέμους στο θερμαϊκό 3 με 4 και θερμοκρασία από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
3: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας ενημερώνει για την κίνηση στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
6: Αυξημένη είναι η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Εγάλεως, στο ύψος των Άνω Πατησίων και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνίνει η ροή στο ρεύμα εισόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στο ύψος Ασπροπύργου και του Εγάλεω, αλλά και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στις Πατησίων σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούσι μέχρι Ψυχικό.
3: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr. Τραγωδία στην Ηλιούπολη. Δύο 17χρονες έπεσαν από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας νεκροί. Μία μάχη για τη ζωή της δίνει η δεύτερη.
1: Και στο ενικός.gr, εκτός από την τραγωδία στην Ηλιούπολη, διαβάζουμε: Ηράκλειο, προθεσμία να απολογηθεί αύριο, έλαβε ο 30χρονος. Δεν θα πάμε με τα κουτσομπολιά και τις οικογενειακές σύντρικες, λέει ο δικηγόρος του.
3: Έτσι, κυρίες και κύριοι, καταγράφεται η επικαιρότητα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο ως αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Λάσκαρης Αγοραστός και Γιώργος Δαβαρίνος.
1: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Αντένα Πάτρας, 105,3.
11: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
12: Χαχαχα.
11: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
12: Έξοδος 33.
11: Και στο relos.gr.
13: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
14: Κονιτσιουά.
15: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
16: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
17: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
18: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
17: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
18: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
17: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
18: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
17: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
18: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
17: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
19: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
20: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έλα, καλό μεσημέρι σε όλους.
1: Χαίρετε, καλώς χαίρετε, κύριε Μάνο.
0: Πώς είστε, κύριε Παπαδημητρίου?
1: Α, ζεσταίνομαι.
0: Μάλιστα, όλοι μας. Όλοι μας. Αν και λέει ότι τις επόμενες ημέρες θα αλλάξει κάτι.
1: Άρχισε η διαμαρτυρία της ζέστης τώρα.
0: Ναι. Θα είναι σήμερα υψηλότερες θερμοκρασίες, αλλά λέει από αύριο μεθαύριο κάτι θα αλλάξει, θα πέσει θερμοκρασία και πάλι συννεφιές και πάλι το ένα και πάλι το άλλο.
1: Τι θες κι εσύ τώρα?
0: Θέλω μια σταθερότητα στη ζωή μου. Αφού πολιτικά δεν έχουμε σταθερότητα, τουλάχιστον να έχουμε στον καιρό.
1: Εσύ και ο Μητσοτάκης.
0: Τι, σταθερότητα?
1: Πουλάτε σταθερότητα.
0: Ω, δεν πουλάω εγώ σταθερότητα. Εγώ θέλω να την απολαύσω, δεν πουλάω εγώ. Αλλά σαν και φαίνεται ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο που μόνο αυτό θα συμβεί.
1: Τώρα, επειδή συμφωνώ μαζί σου και πρέπει να βρω έναν τρόπο να διαφωνήσω.
0: Ναι.
1: Γιατί και εγώ πιστεύω ότι η πολιτική πρέπει να είναι για το 10 με 20%. Το υπόλοιπο 80-90 πρέπει να είναι αυτό. Ναι. Λίγο πολύ να τα έχουμε συμφωνήσει. Εντάξει, κάποιες διαφωνίες θα υπάρχουν πάντα για κάποια θέματα, αλλά χοντρικά κάπου να συμφωνούμε, ρε παιδί μου. Τα βασικά πράγματα. Έτσι, τα βασικά. Ότι κυκλοφορούμε με ασφάλεια. Μπράβο στην αστυνομία.
0: Ναι.
1: Που στρίμωξε αυτούς τους τύπους με τα λεφτά. Αυτό είναι και είναι εντυπωσιακό.
0: Ποιος λες?
1: Διάβασα εδώ, κοίτα, κάτσε, το έχει το ενικό, το έχει πρώτο θέμα, ρε. Τη Θωρέα. Πόσοι αστυνομικοί εκλόγησαν τους ληστές?
0: Ναι, χθεσινό είναι.
1: Ναι, χθεσινό, αλλά τώρα βλέπω ρεπορτάζ, βλέπω εικόνες.
0: Ήταν μέσα μισή ώρα στην τράπεζα.
1: Ναι, τους παρακολουθούσαν, τους κάνανε. Όχι, είναι εντυπωσιακά αυτά. Είναι υλικό για φιλμ.
0: Τι φιλμ τώρα? Είναι ληστή από την Τιθωρέα, δεν είναι? Είχαν κάνει και στην.
1: Τι θες να πεις για την Τιθωρέα, κύριε Νιφλή?
0: Είναι κατοχή και στην κατοχή Μεσολογγίου. Κατηγορούν ότι είχαν κλέψει μια. Είχαν ληστέψει, με συγχωρείτε, μια τράπεζα. Λίστεψαν το αυτοκίνητο. Περίμεναν μέσα κανένα μισά ώρα μέχρι να λειτουργήσει ο μηχανισμός. Τέλος πάντων. Αυτά.
1: Μπράβο τους πάντως, είναι εντυπωσιακό, πρέπει να το πούμε, και αυτά είναι καλά πράγματα.
0: Ναι.
1: Τι άλλα εντυπωσιακά υπάρχουν? Σύστηκε η ρεματιά του Χαλανδρίου από την δεύτερη φορά αριστερά.
0: Ναι. Σύστηκε.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω τι είπε ο Τσίπρας τώρα μεταξύ μας, έτσι τα λέει, επειδή δεν ξέρω, δεν παρακολούθησα τι.
0: Εντάξει, είπε διαφορά, αλλά το θέμα είναι ότι υπήρχε πολλοί κόσμος. Μένα με προβληματίζει η παρουσία. Πολλοί κόσμοι από το ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή πώς θα πάει όλο αυτό. Αν υποθέσουμε ότι πηγαίνει άμεσα σε εκλογές ο Μητσοτάκης, δηλαδή γίνουν αποδεκτές εισηγήσεις που λένε για να πάει το φθινόπωρο, τι θα προλάβουν και τι δεν θα προλάβουν να κάνουν στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή εκεί νομίζω το μεγαλύτερο πρόβλημα που μπορεί να αποδειχθεί και ατού είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Τα περισσότερα ήταν πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ εκεί. Στην ομιλία Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι ποιος θα πάει με ποιον και ποιος θα αφήσει ποιον. Είναι ένα ζήτημα εκεί.
1: Πάντως, εσύ τώρα δεν είναι λίγο ξεφτύλα να πηγαίνει στην. Μιλάει ο Τσίπρας, κάνει τη δουλειά του, φτιάχνει ένα κίνημα. Πάρα πολύ καλά, συγχαρητήρια. Αυτά είναι καλά πράγματα. Μήπως υπάρχει και λίγο ενδιαφέρον για την πολιτική. Τώρα να πηγαίνει εσύ να κάθεσαι πρώτες θέσεις ή κάπου εκεί μπροστά για να σε δει δηλαδή. Δεν το αντιλαμβάνω.
0: Εννοείς για στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Έμα.
0: Ναι. Γιατί ακούω διάφορα από τη μία πλευρά. Εδώ θα γίνει φιάσκο. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ κοντά το φιάσκο για ακόμη ένα φιάσκο της κεντροαριστεράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είναι στη διαδικασία και να ενωθούμε και όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις κτλ., επειδή ο Ανδρουλάκης δεν θέλει, αμέσως είναι στη διαδικασία. Άκουγα χθες τον κύριο Ζαχαριάδη, τον εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, να λέει ότι το Πασόκ τσιμπολογάει κόσμο από άλλα κόμματα. Τσιμπολογάει, αυτή ναι. ήταν η έκφραση του. Και μου κάνει εντύπωση.
1: Απαξιωτική, καλά, δηλαδή, αυτό ναι. εννοείς. Ναι.
0: Είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ, προφανώς και δεν μιλώ για τον κύριο Ζαχαριάδη γενικότερα, είναι σε θέση ο ΣΥΡΙΖΑ να μιλήσει για τσιμπολόγημα του Πασόκ στα υπόλοιπα κόμματα? Ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιουργήθηκε με τσιμπητό. Δεν ήταν πέρασμα δίσκου, ήταν. Δεν το συζητάμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τσίμπησε πόσο κόσμο από το Πασόκ, τσίμπησε και από άλλες δυνάμεις και καλά έκανε, τέλος πάντων, στην περίοδο που μπορούσε να το κάνει και το έκανε. Τώρα ξαφνικά το Πασόκ, επειδή κάποιες στελέχη πηγαίνουν προς τα εκεί ή επιστρέφουν στο Πασόκ, τσιμπολογάει. Αστείο το βρίσκω. Ναι. Και δεν γίνεται προσέγγιση πάντως έτσι με αυτόν τον τρόπο και, σε καμία των περιπτώσεων.
1: Και δεν τους πέφτει και λόγος. Αν έχουν κάτι να πούνε για κάποιον, ας το πούνε ευθέως. Τώρα αυτά τα απαξιωτικά εμένα γενικώς δεν μ' αρέσουν. Είναι ελεύθεροι άνθρωποι να κινούνται. Τα κόμματα δεν έχουμε

0: μη δημοκρατικά κόμματα. Να πούμε ότι πάει σε ένα μη δημοκρατικό κόμμα. Εκεί να πω μια τέτοια κριτική, αλλά πάει σε ένα κόμμα του κοινοβουλευτικού τόξου.
1: Όπως πάντα, παίρνω μερικά δευτερόλεπτα την ημέρα να πω στο να εκμεταλλευτώ αυτά τα δευτερόλεπτα. Αναφερόμενο στο Γιώργο. Γιώργο μου, σε παρακαλώ πολύ, αυτή η φρασιολογία εντός του σπιτιού σου, στα παιδιά σου, στους γονείς σου, σε συγγενείς σου. Όχι σε εμάς αυτή η φρασιολογία, γιατί παραγίνατε οι επαναστάτες του πληκτρολογίου και κάποια στιγμή όλα έχουν τα ωριά τους. Ηρεμήστε λίγο. Έτσι μιλάτε στα παιδιά σας, ίσως, ή στους συγγενείς σας, ή στους γονείς σας, στους αδελφές σας, στους αδελφούς σας. Τελείωσαν τα δευτερόλεπτα, όλα μια χαρά. Λοιπόν, εσύ βλέπεις εκλογές νωρίτερα?
0: Κοίτα να δεις, υπάρχουν δύο σχολές όπως το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Η μία είναι να πεις ότι παιδιά, ναι, να το κάνουμε κούκι, να διαλυθούμε, να βρίζουμε ένα στον άλλον και να περνάει ο καιρός έτσι και να γίνεται τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο, καλύτερα να γίνουν εκλογές, να τελειώνουμε. Αυτό, για να πάρω το οικονομικό επιχείρημα, διευκολύνει.
1: Ναι.
0: Διότι ο Μητσοτάκης έχει μια πολιτική στην οποία δεν νομίζω ότι υπάρχει δεύτερη. Σου λέει σταθερότητα δημοσιονομική. Ό,τι θέλετε εντός αυτών των κριτηρίων της σταθερότητας, και για να την έχεις πρέπει να έχεις και πολιτική σταθερότητα. Άρα έχει ένα ισχυρό επιχείρημα εκεί και σου λέει δεν θέλω αυτό να διακυβευτεί, θα το κρατήσω, άρα να κάνω τις εκλογές, να ξεκαθαρίσει το τοπίο, να ξέρουμε ότι αυτός που θα κυβερνήσει έχει και τις ευθύνες.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ισχυρό επιχείρημα. Πολύ ισχυρό και θα ενισχυθεί και από Ευρωπαίους. Αν πεις όμως απ' την άλλη τι θα ήθελε να κάνει ο ίδιος ο Μητσοτάκης, σου λέει να πάω μέχρι τέλος. Μέχρι να πάω. Να εξαντλήσω, να κάνω όλα όσα έχω να κάνω. Δεν τα προλαβαίνει. Ποτέ δεν τα προλαβαίνει κάποιος όταν έχει την κυβέρνηση. Έτσι φαίνεται. Και να δω και λίγο και τα πράγματα πώς θα πάνε. Πώς θα τα πάει ο Τραμπ, αν θα τελειώσει, μήπως γυρίσει προς το καλύτερο η κατάσταση.
1: Άκουγα και με μια προσέγγιση που έκανε νωρίτερα ο Αντώνης Δελατόλας. Όπου έλεγε το εξής, και είναι ελληνική προσέγγιση. Έχει βάση δηλαδή για την ελληνική κοινωνία και το ελληνικό εκλογικό σώμα. Έλεγε ότι όταν δώσεις στη ΔΕΘ, αυτά σε ένα μήνα, αν δεν πας γρήγορα σε εκλογές, έχουν ξεχαστεί. Δηλαδή, κανείς δεν θα θυμάται τι έχεις δώσει τον Μάρτιο από το Σεπτέμβριο. Έχει και αυτό μία βάση.
0: Έχει δηλαδή, απόλυτη βάση και το είναι θυμάται αυτό που πολύ λένε, καλά, ναι, ο Αντώνης.
1: Είναι αυτό που λένε στη βράση κολλάει το σίδερο.
0: Παιδί μου, ο Σιμίτης δεν θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Σιμίτης έδωσε ένα γιγαντιαίο πακέτο. Και πέρασαν μερικοί μήνες και υποχρεώθηκε να δώσει το δαχτυλίδι στο Γιώργο, γιατί έβλεπε ότι το πράγμα δεν περπάταγε. Και σου λέει, πάρ' το να δεις εσύ τι θα κάνεις. Ωραία, ανεξαρτήτως των σκέψεων που έγιναν τότε για το πώς το έδωσε το δαχτυλίδι, πάντως και τότε δεν δούλεψε.
1: Ναι.
0: Νομίζω όμως ότι αυτά που έχει σκοπό να κάνει ο Μητσοτάκης σε μεγάλο βαθμό δεν προλαβαίνουν και να μπουνε. Δηλαδή, ή θα δώσεις άμεσα λεφτά. Θα δώσεις πάσες, θα δώσεις αυτό και στο μήνα πάνω θα τα έχεις πληρώσει. Ή θα δώσεις υποσχέσεις και θα σε πιστέψουν, γιατί άλλο είναι υπόσχεση και άλλο να σε πιστέψει ο κόσμος. Ή θα περιμένεις λίγο καιρό να μπουν αυτά στη λειτουργία της οικονομίας, των οικογενειών, τα οποία αυτά πρέπει να είναι τότε μείωση κρατήσεων, μείωση φόρων. Αυτό. Θα δούμε τι θα επιλέξει να κάνει τελικά.
1: Νομίζω πάντως ότι με ένα πολύ σοβαρό επιχείρημα που λέει αυτό, ότι μόλις τα δώσεις γρήγορα θα ξεχαστούν, δηλαδή εκεί μόλις τα ξεκίνησε από τη ΔΕΦ, δώστα και τελείωνε, πήγαινε σε εκλογές. Επίσης δεν θέλεις και το και ακόμη ένα στραβοπάτημα στην τελική ευθεία μέχρι το Μάρτιο, πότε είναι Μάρτιος, απλώς δεν ξέρω και πότε είναι.
0: Ναι, αν είναι να γίνει,
1: ναι.
0: Δηλαδή, εκεί ήταν, τέλη Μάρτιο, αρχές
1: Απρίλιο. Από Σεπτέμβριο ως Μάρτιο έχεις πολύ χρόνο μπροστά σου που μπορεί να αποβεί και μοιραίος. Ανάλογα βέβαια και την περιουραίως ατμόσφαιρα και τι γίνεται διεθνώς και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Αλλά τίποτα δεν δείχνει ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι κάτι καλύτερο. Γιατί το λέω αυτό? Τι μας αναλύουν όλοι οι αναλυτές, είτε οικονομικοί, είτε διεθνολόγοι, είτε οτιδήποτε άλλο? Ότι ακόμη και χθες να σταματούσε ο πόλεμος, να πάγωνε τέλος, είναι σαν να μην έγινε τίποτα, οι επιπτώσεις, τις επιπτώσεις θα τις βλέπουμε μπροστά μας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε θέλω να πω, δεν περιμένει κάποια αλλαγή τουλάχιστον από αυτό το κομμάτι, ακόμη και αν τελειώσει ο πόλεμος έως το Μάρτιο. Δηλαδή θα έχει ακόμη ισχυρότερες επιπτώσεις. Μου έκανε εντύπωση ότι μιλώντας για τα θέματα της καθημερινής αγοράς, μου έλεγαν για προϊόντα ότι από Σεπτέμβριο θα δούμε τις αυξήσεις τους. Δηλαδή θα έχει να αντιμετωπίσει και άλλα κύματα ακρίβειας, δυσαρέσκειας και αγανάκτησης στο επίπεδο της ακρίβειας.
0: Και το χειρότερο όλων είναι ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα συναρτημένο με την ακρίβεια είναι στα τρόφιμα.
1: Mm-hmm.
0: Και το οποίο δεν το έχουμε, ενώ έχουμε δει να ακριβαίνουν τα τρόφιμα πάρα πολύ, δεν φαίνεται ότι δεν έχουμε δει ακόμη όλο το πρόβλημα.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι μόνο η κλιματική αλλαγή, δεν είναι μόνο τα εμπορικά, οι διαδρομές και τα κυκλώματα και όλα αυτά. Είναι, φαίνεται, ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθύ πρόβλημα που ακόμη μόνο την αρχή του έχουμε δει.
1: Εμένα με προβληματίζει και κάτι άλλο ως γνώμονα για τις επόμενες εκλογές. Είναι η απάντηση που δόθηκε στη χθεσινή δημοσκόπηση που έβλεπα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό του ΑΛΦΑ, στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι για το κράτος δικαίου υπήρξε ένα τεράστιο ποσοστό της τάξης του 72% που είπε ότι πιστεύω στην Ελλάδα δεν υπάρχει κράτος δικαίου. Το οποίο είναι τεράστιο ποσοστό. Τι λέω γι' αυτό, γιατί αυτό δείχνει, δεν σημαίνει ότι το 72% του κόσμου έχει εξαπατηθεί από το δικαιωτικό σύστημα ή από τη δικαιοσύνη, έχει αλυσβερίσει από τη δικαιοσύνη άσχημα. Είναι μια κακή αίσθηση για το κράτος δικαίου στη χώρα. Αυτό μεταφράζεται και αποδεικνύεται από την έρευνα σε μια ψήφο διαμαρτυρίας. Δηλαδή φαίνεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά πέραν των ποσοστών ότι υπάρχει κόσμος, και είναι πολύς ο κόσμος, ο οποίος θα ρίξει ψήφο διαμαρτυρίας. Και αυτό κατ' εμέ είναι χειρότερο, άρα είναι δυσίωνες οι προβλέψεις για το τι θα βγάλει, όχι σε επίπεδο, ο κόσμος θα εκλέξει, η δημοκρατία έχουμε, θα ορίσει την κυβέρνησή του με όποιο τρόπο ή την αντιπολίτευσή του, αλλά εάν υπάρξει μεγάλο ποσοστό το οποίο θα ψηφίσει διαμαρτυρόμενο, το πρόβλημα στο πολιτικό σύστημα θα είναι πολύ πολύ μεγαλύτερο. Έτσι, δηλαδή αν δεν ψηφίσει καθαρά και ψηφίσει διαμαρτυρόμενο, αυτό εννοώ.
0: Ναι. Και στην ίδια έρευνα, σωστά το παρατήρησες, 3 στους 5 τονίζουν ότι ψήφος στις εκλογές θα είναι ψήφος διαμαρτυρίας.
1: Ναι, ναι. Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτό, ναι. Το έχω μπροστά μου τώρα και το βλέπω. Και βεβαίως το μεγαλύτερο κομμάτι είναι οι θεσμοί και η διαφάνεια συγκριτικά προς την οικονομία. Το οποίο αυτό είναι εντυπωσιακό.
1: Σωστά.
0: Γιατί όλοι λέμε, ορθώς το λέμε πιστεύω, ότι η οικονομία και η τσέπη είναι που βγάζουν τις κυβερνήσεις.
1: Σωστό.
0: Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και συνάρτηση και άλλων πραγμάτων που θα συμβούν στον κόσμο. Αύριο έχουμε τη συνάντηση, την επίσκεψη του Τραμπ στον ΑΣΥ.
1: Πολύ, πολύ
0: σημαντικό. Πεκίνο. Πολύ, πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Η Κίνα, θα το επαναλάβω, είναι η ηγέτιδα δύναμη της ελεύθερης αγοράς πλέον.
1: Ναι. Είναι αυτό που λένε κάποιος να το μαζέψει.
0: Ναι. Κάποιος να μιλήσει μαζί του, κάπως να. Πρέπει να του δώσει κάτι και ο ΣΥ. Και ο ΣΥ έχει προβλήματα. Η Κίνα είναι περίεργο, αλλά περίεργο δεν είναι. Δηλαδή υπάρχει εξήγηση, μου το εξήγησα, δεν το καταλάβαινα πώς έχει γίνει. Φούσκα ακινήτων, υπεραξίας ακινήτων δηλαδή, ότι τα ακίνητα είναι πανάκριβα και ότι δεν είναι η πραγματική τους αξία στη Κίνα.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή τα λεφτά τα έχει βάλει το κράτος, εκεί τα λεφτά και οι τράπεζες όλες, στη τελευταία ανάλυση είναι κρατικά. Γιατί
1: ναι, ναι.
0: Το κινέζικο νόμισμα δεν είναι ανταλλάξιμο διεθνώς. Τώρα προσπαθεί η Κίνα κάπως κάτι να κάνει, αλλά τρίχες ακόμη, είναι πολύ μακριά. Και σου λέει ότι μια τέτοια κρίση κάπου πρέπει να ξεφουσκώσει. Και όταν ξεφουσκώσει, δεν ξέρεις πόσο γρήγορα θα γίνει αυτό.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, και ο ΣΥ έχει τα προβλήματά του, αλλά γενικά ο ΣΥ είναι με την ηρεμία, με την ανοιχτή αγορά. Αν δηλαδή βγει καλό μήνυμα από το Πεκίνο μεθαύριο, θα είναι σπουδαίο πράγμα. Σπουδαίο πράγμα, γιατί σε κάτι τέτοια παίζονται τελικά και οι ισχύες μας.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: να πω κάτι, να διευκρινίσω. Απαντάω στο σχόλιο που έκανα. Ο Μιχάλης λέει: κύριε Νιφλή, αν και δεν συμφωνώ με τη γενική λογική Ζαχαριάδη, ο ΣΥΡΙΖΑ τότε είχε άλλα ποσοστά. Είχε ήδη ρεύμα λόγω της κατάστασης και λόγω του ρεύματος αυτού. Άρχισε να μετακινούνται προς αυτόν. Το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να έχει κανένα ρεύμα. Αντίθετα, προσπαθεί να το δημιουργήσει με αυτές τις κινήσεις. Δεν βρίσκω το κακό, απλώς λέω ότι δεν είναι τσιμπολόγημα. Και εν πάση περιπτώσει, Μιχάλη μου, αν μου επιτρέπεις τον ελληνικό, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ είχε ρεύμα, πολύ σωστά το λες. Σήμερα δεν έχει ρεύμα. Και γι' αυτό φεύγει κόσμος από εκεί.
0: Κάτι.
1: Είναι το αντίστοιχο, δεν είναι? Γιατί έφευγε κόσμος από εκεί? Γιατί εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι είχε ρεύμα τότε ο ΣΥΡΙΖΑ και δεν είχε το ΠΑΣΟΚ. Το θυμάσαι. Δεν είχε το ΠΑΣΟΚ. Τώρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει ρεύμα. Τώρα το αν φαίνεται ή όχι το ΠΑΣΟΚ, αν έχει ρεύμα, άστο. Άστο, δεν διάφωνο με αυτό που λες. Άστο να το δούμε αργότερα στις δημοσκοπήσεις. Αυτό εννοεί στην τελική κάλπη. Έτσι.
0: Εμένα αυτό που με απογοητεύει περισσότερο, να σου πω την αλήθεια, είναι ότι έχω βρεθεί να επαναλαμβάνονται τα ίδια νοήματα με τον ίδιο τρόπο που τα λέμε δεκαετίες. Τώρα θέλει ο κόσμος να ακούσει μπροστά, παιδιά. Τι υπάρχει μπροστά. Πώς θα χειριστείτε τις καταστάσεις που είναι εντελώς καινούργιες. Είχες AI, δεν το είχες, τώρα το έχεις. Τι θα κάνει αυτό, πώς θα τα χειριστείτε όλα αυτά. Αν πιστεύουμε ότι οι ψηφοφόροι και οι πολίτες είναι αδιάφοροι και το μόνο που τους νοιάζει είναι να τους δώσεις 2 δεκάρες, να τους τάξεις άλλες 2, έχουμε κάνει λάθος. Mm-hmm. Υπάρχει πλέον και ειδικά και στη νεολαία και στους επαγγελματίες, στους ανθρώπους που δουλεύουν, σέβονται τη δουλειά τους. Υπάρχει αγωνία. Πού πάει ο κόσμος, πώς πάει, τι θα κάνουμε. Mm-hmm. Άρα πρέπει και ο Τσίπρας που κάνει μια προσπάθεια, δεν λέω ότι την κάνει ο άνθρωπος, αλλά να προσαρμόσει. Τώρα είναι αρχή ακόμη. Διότι βέβαια, εντάξει, είδα και την δημοσκόπηση που έκανε interview, όπου ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον στην προοπτική Τσίπρα βρίσκει 0-9. Mm-hmm. Τίποτα δεν. Λογικό είναι, ο Τσίπρας θα τον απορροφήσει. Άρα και αυτό που είπα πριν, μην προσβάλλεστε ρε. Και λέω και καμιά κουβέντα να τους πειράξω, είναι και γνωστοί. Οι άνθρωποι θα συναντηθούμε και αύριο, πρέπει να τους έχουμε πειράξει. Yes. Λοιπόν, και οι άνθρωποι σου λένε, οκ, okay, εγώ θα πάω μαζί του. Γιατί να μην πάει. Άλλωστε, δεν ήταν κάποιο για τον οποίο είχαν αδιαφορία ή mm-hmm. δεν τον θέλανε mm-hmm. ή τον διώξαν, μόνος του έφυγε.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, πάμε στην αλλαγή ημιώρου και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημέρο της εκπομπής μετά τους τίτλους των ειδήσεων.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
10: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Το πάρτι για τους επιτίδιους τελείωσε, το μήνυμα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινά και του Γιώργου Πιτσιλή κατά την παρουσίαση της μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Πάνω από 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ αναμένεται να καταβληθούν σε αγροτικές επιδοτήσεις το 2026. Αβέβαιο το μέλλον της εκεχηρίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν βρίσκεται πλέον σε τεχνητή υποστήριξη, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Στην πρόταση 14 σημείων που κατέθεσε επιμένει Τεχεράνη. Η πρόοδος της Ελλάδας στο κράτος δικαίου τα τελευταία χρόνια ενισχύει την οικονομία και τις επενδύσεις, τόνισε ο αρμόδιος Ευρωπαίος Επίτροπος στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό κρατουμένου που απέδρασε από το τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Αυξημένη σε σταδίου και Βασιλίσσης Σοφίας προ Σύνταγμα και στην κάθοδο του Κηφισού στον κόμβο μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, Μάνο Νηφλιάκου, είσαι εδώ?
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους πολλές αμέτρητες δυνατότητες έκφρασης, επικοινωνίας, εξερεύνησης. Αλλά μαζί έρχονται και ερωτήματα. Τι είναι ασφαλές να μοιράζονται, πώς να αντιδρούν όταν κάτι τους κάνει να νιώσουν άβολα, πού μπορούν να βρουν στήριξη. Το Ίδρυμα Vodafone γι' αυτό ακριβώς το σκοπό δημιούργησε το TOZY. T-O-Z-Y. Μια δωρεάν εφαρμογή που λειτουργεί σαν ψηφιακό σύμμαχο για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξη Λίζα ή Ελάιζα, όπως σας αγαπάτε, στο 10454, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, βοήθεια για μια ασφαλή, ισορροπημένη online καθημερινότητα. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Λοιπόν, έχουμε τον προσκεκλημένο μας, οπότε θα διαβάσουμε μετά τα μηνύματα. Είναι ο κύριος Θόδωρος Μετζιμέκης, είναι καθηγητής πυρηνικής φυσικής στο ΕΚΠΑ και τον έχουμε καλέσει για όλα αυτά που ακούμε καθημερινά και για να τα καταλάβουμε πολλές ώρες πρέπει όντως να είμαστε πυρηνική φυσική.
0: Ναι, ναι, ο κύριος Μετζιμέκης, χαίρετε κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας κύριε καθηγητά.
2: Καλημέρα σας κύριε Νηφλή, κύριε Παπαδημητρίου. Γεια σας, χαίρομαι πολύ σας ακούω.
0: Ειλικρινά, επειδή ακούμε συνέχεια το ουράνιο Ιρανί έτσι, το ουράνιο αλλιώς το θέλει ο Τραμπ.
1: Ξέρετε, θεωρώ και εγώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα λεξικό κάθε φορά της επικαιρότητας. Δηλαδή, μιλάμε, ας πούμε, θυμάμαι πριν από χρόνια μιλούσαμε για την υφαλοκρηπίδα. Όλοι ασχολούνταν με την υφαλοκρηπίδα. Και αν ρωτούσε ένα γκάλωπ στον δρόμο, τι είναι, παιδιά, η υφαλοκρηπίδα, περισσότερο από τους μισούς δεν θα γνώριζαν.
2: Ξέρετε, μιλάμε... αν το βγάζαμε αυτό το λεξικό όμως, θα πηγαίναν όλοι στο AI να ψάξουν να βρουν την απάντηση.
1: Ναι,
2: δεν διαβάζει κανένα βιβλίο.
1: Σωστό, σωστό, έχετε δίκιο.
2: Είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό.
1: Αλλά από την άλλη πλευρά έχουμε εμπλουτισμένο ουράνιο, παμπλουτισμένο ουράνιο, ουράνιο και δεν βλέπουμε τι γίνεται, γιατί γίνεται όλη αυτή η συζήτηση.
0: Ναι, για να ξεκινήσουμε.
2: Ωραία, να ξεκινήσουμε
0: από το πιο επικίνδυνο. Ο Τραμπ θέλει να του παραδώσει το Ιράν ή να πάει σε μια άλλη χώρα το ουράνιο, γιατί λέει με αυτό που έχει τώρα μπορεί να φτιάξει πυρηνική βόμβα.
2: Ωραία. Θα σας το πάρω εγώ ένα βήμα πιο πίσω, ή μάλλον δύο βήματα πιο πίσω. Έτσι. Η ιδέα είναι ότι το Ιράν προσπαθεί να φτιάξει εμπλουτισμένο ουράνιο, που σημαίνει κάποια πράγματα θα εξηγήσω αμέσως μετά, έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει για κάποιους μη ειρηνικούς σκοπούς, θα το πούμε τόσο απλά.
1: Ναι.
2: Το θέμα είναι πού βρήκε κανένας το ουράνιο. Προφανώς ξεκινάς από μια εφοδιαστική λυσίδα που ξεκινάει από κάποια εξόρυξη, άρα παίρνεις κάποιο μετάλλευμα, το οποίο βρίσκεται σε κάποια συγκεκριμένη χημική μορφή, σαν πέτρα, δηλαδή σαν μέταλλο, το επεξεργάζεσαι με κάποιο τρόπο ώστε να μπορέσεις το ουράνιο, το φυσικό που παίρνουμε σαν μετάλλευμα, να το κάνεις εκμεταλλεύσιμο ώστε να γίνει πυρηνικό καύσιμο. Υπάρχει μια χημική επεξεργασία, μια μετατροπή του σε αέριο αρχικά, ώστε να μπορέσει μετά να το βάλει σε ειδικές συσκευές που λέγονται φυγόκεντροι, να το στροβιλήσει πάρα πολύ γρήγορα, έτσι ώστε να διαχωρίζει τα δύο βασικά συστατικά που υπάρχουν μέσα στο φυσικό ουράνιο, που είναι τα δύο ιστότοπα του. Το ένα είναι το ουράνιο 238, που είναι σχετικά ακίνδυνο και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας εν γέννη. Έτσι το λέω το εν γέννη, γιατί υπάρχουν και εξαιρέσεις. Και να πάρει κυρίως το ουράνιο 235, που είναι το ελαφρύτερο ξαδρεφάκι του ουρανίου, το οποίο είναι κάτι το οποίο μπορεί να το χρησιμοποιήσει στα καύσιμο, είτε για ειρηνική χρήση, είτε για μη ειρηνική χρήση. Τώρα, το θέμα είναι ότι όταν.
0: Κύριε Μετζιμέκη, το 238 ή 235, είπατε, έτσι.
2: Το βαρύ είναι αυτό το οποίο συνήθως το πετάμε. Είναι αυτό που λέμε, μπορεί να το έχετε ακούσει στο λεξικό σας, ως απεμπλουτισμένο ουράνιο, που έχει παλιότερα στον πόλεμο Βοσνίας. Τότε έχει γίνει χαμός. Αν θυμάστε που είστε και λίγο παλιότεροι σαν και εμένα. Αυτό λοιπόν συνήθως δεν το χρησιμοποιούμε για καύσιμο. Χρησιμοποιούμε το 235. Βέβαια, δεν είναι καθαρό. Οπότε το στάδιο εμπλουτισμού, ή μάλλον να το πω καλύτερα, το επίπεδο εμπλουτισμού, είναι αυτό που κάνει και τη διαφοροποίηση στην όλη κουβέντα που έχουμε αυτές τις μέρες. Δηλαδή, χαμηλός εμπλουτισμός σημαίνει ότι έχω λίγο ουράνιο 235 στη συνολική ποσότητα. Και το φυσικό ουράνιο που ξεκινάμε και το βγάζουμε από το ρηχείο είναι της τάξης του 0,7%, 7 της χιλίας δηλαδή, άρα είναι πολύ λίγο σχετικά. Για να μπορέσεις να το κάνεις καύσιμο, ώστε να μπορέσεις να φτιάξεις καταρχάς αγωγή πυρηνικής ενέργειας, σε έναν SMR που λέμε ή σε κάποιο μεγάλο σταθμό παραγωγής, εκεί χρειάζεται να πάει στο 3-4-5%. Αυτό δεν μπορεί να γίνει πυρηνικό όπλο, έτσι είναι πολύ χαμηλό.
0: Αλλά είναι καλό για ενέργεια, για ειρηνικούς σκοπούς.
2: Ακριβώς, και είναι αυτό το οποίο χρησιμοποιούμε συνήθως, η ευρεία χρήση που γίνεται από όλα τα πυρηνικά εργοστάσια αυτή τη στιγμή, έχει και αυτό τον εμπλουτισμό. 3-4-5, ανάλογα με την ποιότητα, την προέλευση του ερωτού κτλ. Πάντως αυτό. Υπάρχουν λίγο πιο εμπλουτισμένα καύσιμα, στις τάξεις του μέχρι 20%, είναι στο 19,5%.
0: Πολύ ξαφνικά.
2: Όχι, αυτό πηγαίνει κυρίως σε ερευνητικούς αντιδραστήρες, εκεί που κάνουμε εμείς τη δουλειά μας, ας πούμε. Οπότε ένα κομμάτι είναι η έρευνα, εκεί χρειάζεται να μπορείς να μελετήσεις διάφορα πράγματα. Είναι πολύ λιγότερη η χρήση του, δεν είναι το ευρέως δεδομένο δηλαδή αυτό το ποσοστό, αλλά υπάρχουν και κάποιοι αναπαραγωγικοί, όπως λέμε, αντιδραστήρες που φτιάχνουν πλουτόνιο. Mm-hmm. Επίσης, μου πούνε αυτό το πιο εμπλουτισμένο. Άλλοι όμως, δεν είναι αρκετό για να φτιάξει πυρηνικό όπλο το 20%. Έτσι, αυτό το μέγιστο 20%. Επομένως, γενικά αυτά είναι κάτι τα οποία είναι απόλυτα ελεγχόμενα από, από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας και από τις κυβερνητικές αρχές ανά τόπο και ανά Ήπειρο και ανά χώρα. Οπότε υπάρχει μια γενικά ασφαλής χρήση χωρίς προβλήματα. Τα προβλήματα ξεκινάνε πάνω από το 20%, που πρέπει πραγματικά να υπάρχει έλεγχος, γιατί ήδη στο 60% εμπλουτισμού, δηλαδή να προσθέσω από το 100% του εμπλουτισμάτος, να έχει 60% ουράνιο 235, το οποίο είναι το καύσιμο, έτσι. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση αρχίζουμε και έχουμε προβλήματα, γιατί μπορείς να φτιάξεις μικρές κλίμακες όπλα, και προφανώς για να κάνεις μεγάλα όπλα με πολύ μεγάλη ισχύ χρειάζεσαι πολύ πιο ψηλό εμπλουτισμό, της τάξης του 90%, το οποίο μάλλον αυτή τη στιγμή προσπαθεί να πετύχει το Ιράν. Η όλη φασαρία ξεκίνησε όταν έφτασε στο 60% πριν από 2-3 χρόνια. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν το θυμάστε, είχε γίνει κάποια μικρή φασαρία. Τότε ξεκίνησε ουσιαστικά το πρόβλημα. Και
0: το είχε ανακοινώσει το Ιράν ότι φτάσαμε 60.
2: Αυτό το Ιράν το είχε ανακοινώσει στην αρχή για πυρηνική χρήση, για πυρηνική χρήση. Μετά από τους ελεγκτές, γιατί όλα αυτά τα όπλα και στις χώρες που έχουν πυρηνικό πλουστάσιο, υπάρχει προφανώς επιστασία από το Ηνωμένα Έθνη, από τον Διεθνή Ατομικό Οργανισμό, έτσι, από τον Εθνή ΑΕΑ που λέμε. Mm-hmm. Οπότε υπάρχουν ελεγκτές, υπάρχουν επιθεωρήσεις, επακτά χρονικά διαστήματα, υπάρχουν reports, δεν υπάρχει κάτι κρυφό σε αυτά. Η κάθε χώρα ξέρει που βρίσκεται, τι παράγει, από πού το παίρνει, πώς διακινείται. Και προφανώς και υπάρχει έλεγχος ασφαλείας, γιατί είναι το πιο σημαντικό από όλα. Mm-hmm. Και για την ειρηνική χρήση και για την ειρήνη. Τώρα λοιπόν έφτασε στο 60% και εκεί άρχισαν τα προβλήματα και τα παρατράγουδα από τις χώρες που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε διαμάχη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως το Ισραήλ, που φοβάται ότι είναι κοντά ώστε να μπορέσει να θέλει να το χτυπήσει κάποια πυρηνική βόμβα από το Ιράν. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα, νομίζω, στην όλη κουβέντα. Ναι. Το Ιράν μπορεί να έχει, δεν ξέρω αν έχει άλλους διάβλους επικοινωνίας, το να παράξει αυτό το καύσιμο και τον εμπλουτισμό δεν είναι τόσο απλό. Χρειάζεται υψηλή τεχνολογία, δεν είναι κάτι που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Χρειάζεται τεχνολογία που δεν είναι απαραίτητο ότι φτιάχνεται σε εγχώριες εγκαταστάσεις. Οι φυγόκεντροι αυτοί συνήθως είναι σε 3-4 μέρη αυτή τη στιγμή, κατά τη βάση στον κόσμο. Γαλλικά υπάρχουν και όλες οι χώρες που έχουν πυρηνική βιομηχανία έχουν τα δικά τους μοντέλα, αλλά τα top παραγωγής είναι η Γαλλία, Αμερική, έτσι, και κάποια Εγγλέζικη που έχει στη Γερμανία και στην Ολλανδία σταθμούς. Υπάρχουν και Ρώσικα, υπάρχουν και Καναδέζικα και Κινέζικα, υπάρχουν δηλαδή. Και μικρότερες κλίμακες έχει και η Ινδία και το Πακιστάν. Σωστά από άλλο, νομίζω. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι όταν φτάσει στο 9%, πραγματικά έχεις πλέον, όσο παράγεις, πλέον αρχίζεις και αποκτάς μεγαλύτερη ποσότητα εκρηκτικής ουσιαστικά διάστασης πυρηνικά όπλα. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις δηλαδή για να μπορείς να κάνεις πυρηνικές εκρήξεις με βαλιστικούς περιάλλοντους ή με οτιδήποτε άλλο.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Το θέμα είναι από όλη αυτή όση ώρα αναλύεται. Εντάξει, προφανέστα και δεν μπορούμε τώρα να παρακολουθήσουμε όλο το σκεπτικό, είναι η αλήθεια, είναι πώς ελέγχεται όλη αυτή η διαδικασία διεθνώς.
2: Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό κομμάτι και στην όλη διαδικασία. Mm-hmm. Κοιτάξτε, μην ξεχνάτε ότι η πυρηνική βιομηχανία γενικά είναι υψηλή στάθμιση βιομηχανία. Έχει τεχνολογία από πίσω, δουλεύει πολλοί κόσμος, υπάρχει εμπειρία πολλά χρόνια. Mm-hmm. Υπάρχουν πρωτόκολλα ασφαλείας τα οποία έχουν υιοθετηθεί και για άλλους λόγους. Η διακίνηση πυρηνικού καυσίμου προφανώς πρέπει να είναι ελεγχόμενη και υπάρχουν και διεθνείς συμβάσεις γι' αυτό. Έτσι. Mm-hmm. Χώρες που δεν θέλουν να υπακούν σε αυτές τις συμβάσεις μπαίνουν σε προβλήματα καταρχάς με τα Ηνωμένα Έθνη. Mm-hmm. Μετά προφανώς μπαίνουν και με πιο ισχυρούς παίκτες που βλέπουν να υπάρχει μια αντιπαλότητα. Mm-hmm. Κάτι που έχουμε αυτή τη στιγμή εν εξελίξει. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν ο φορέας, ο οποίος είναι καθήλια αρμόδιος σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις, είναι η Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, η ΑΕΑ, που εγκριτρεύει κυρίως στη Βιέννη. Οπότε εκεί υπάρχουν επιθεωρητές οι οποίοι πραγματικά ασχολούνται με κάθε χώρα ξεχωριστά, υπάρχουν έμπρες στελέχη και υπάρχουν και αναφορές οι οποίες λένε ότι εδώ μας αφήσανε, εδώ είδαμε αυτές τις εγκαταστάσεις, εδώ παράγεται αυτό, εδώ είδαμε αυτό τον εμπλουτισμό. Υπάρχει λοιπόν η αναφορά εγγραπτή και προφανώς η δημοσιοποίηση. Υπάρχουν σε άλλες περιπτώσεις παρακολούθησης αυτής της εργασίας, ακόμα και στα διεθνή στελέχη που εμπλέκονται και επομένως αρχίζουν προβλήματα με βάση τις διακρατικές συμφωνίες που υπάρχουν. Ναι. Γενικά, η όλη διακίνηση του πυρηνικού καυσίμου γίνεται με, ή και πρέπει να γίνεται, όσο πω καλύτερα, πρέπει να γίνεται με βάση διεθνείς συμβάσεις. Δεν είναι ανεξέλεγκτη. Κατά καιρούς βλέπουμε και σειρές και τέτοια και διάφορα σενάρια, Hollywood και διάφορα τέτοια, τα οποία μας λένε διακινούνται και διακινούνται. Προφανώς μπορεί να υπάρχει κάποια τέτοια διακίνηση, η οποία δεν είναι γνωστή, αλλά προφανώς δεν θα είναι ευρέως κλίμακες. Αλλιώς θα είχαμε ήδη προβλήματα πιο σοβαρά.
0: Και το μπορεί να το. Με συγχωρείτε, μπορεί, κύριε Μετζημέκη, να το παραδώσει το Ιράν σε κάποιον άλλον, διότι αυτό κατάλαβα ότι ζητάει ο Τραμπ. Και αυτό προσεφέρθη ο Πούτιν να κάνει. Λέει, αν το δώσει σε εμά, το φυλάμε εμείς.
2: Κοιτάξτε, αυτό δεν ξέρω. Τώρα είναι λίγο γεωπολιτικό εδώ πέρα. Και δεν
0: όχι,
2: είναι
0: λέω αν τεχνικά ανάλυση, γίνεται.
2: Τεχνικά γίνεται. Είναι ένα φορτίο το οποίο σχετίζεται σαν μετάλλευμα.
0: Α, το βάζει ένα φορτηγό, το πας κάπου.
2: Ναι, σε κάποια καμιά είναι μερική τόνη, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, εξαρτάται πόσο έχει κάνει ο καθένας. Δεν είναι τόσο εύκολη η παραγωγή, δεν γίνεται άμεσα. Πρέπει καιρό να γίνει μεγάλη ποσότητα, έτσι. Και δεν είναι και γραμμική, δηλαδή δεν είναι δουλεύω παραπάνω χρόνο, βγάζω διπλάσιο. Διπλάσιο χρόνο, διπλάσια ποσότητα. Έχει ένα πλατό, όπως λένε οι καμπύλοι. Πρέπει να πάει με πολλαπλάσιο χρόνο παρασκευής του συγκεκριμένου καυσίμου, ώστε να μπορέσει να πάρει την ποσότητα που θέλει. Και αυτό είναι ένα από τα προβλήματα. Οπότε και στο όλο αλυσβερίσι που λέω εγώ και στην διαπραγμάτευση, όχι θέλει λίγο παραπάνω χρόνο για τη διαπραγματεύση και από εδώ, ίσως να παίζεται και να κρύβεται και κάτι άλλο από κάτω. Αλλά μπορεί να παραδοθεί στην επιστασία κάποιες πυρηνικές δυναμίες που μπορεί να το αποθηκεύσει κιόλας, όχι να το χρησιμοποιήσει απαραίτητα. Οπότε ίσως η πιο κατάλληλη, οπότε νομίζω αυτό ζητάει, η πιο κατάλληλη είναι μια χώρα που θα έχει πυρηνικό προστάσιο και τις αντίστοιχες υποδομές για να το φιλοξενήσει. Δεν νομίζω ότι θα μπούμε σε μια τέτοια λογική, δικιά μου εκτίμηση, αλλά ποτέ δεν ξέρει κανένας ποια θα είναι η τελική επίλυση του προβλήματος.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Μετζημέκη.
2: Ελπίζω να ξεκαθαρίσαμε και εγώ.
0: Κάτι καταλάβαμε.
1: Όσο μπορέσαμε να καταλάβουμε.
0: Κάτι καταλάβαμε.
2: Στη διάθεσή σας.
0: Ευχαριστούμε.
2: Γεια σας.

0: Είσαι έτοιμος για Παναγιώτη Βολάνιο? Δώσ' του. Έλα Παναγιώτη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Για βοήθησέ μας.
1: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κεφισού, από Ρέντι μέχρι Εγάλεο, από Άνω Πατήσια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κοκκινομήλο. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στο Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από το ύψος του Θυσίου και το ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Καθυστερήσεις έχουμε στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδόνος στο ύψος του Αλίμου και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας στις δύο κατευθύνσεις των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου, στην άνδο των Βασιλής Σοφίας Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίου της Ιών. Πυκνή ροή στην κάθοδο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Χαλάνδρη αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες έχουμε και στην άνδο της Κηφισίας, ανατμήματα σε Πανόρμου και Χαλάνδρη.
0: Μάλιστα.
1: Αρκετά.
0: Χάλια. Χάλια και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω πώς βοήθησα.
0: Πολύ. Εσύ βοήθησες. Η κατάσταση δεν βοήθησα. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Παρακαλώ.
0: Ο Παναγιώτης Βολάνιος μας βοήθησε για την κίνηση στους δρόμους. Έχουμε για την κίνηση των drones. Νεότερα, έχουμε δήλωση του κυρίου Δένδια, του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που είναι στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών κρατών μελών της Ένωσης και έκανε δήλωση πριν τη συνάντηση, λέγοντας, ρωτήθηκε για τον drone στη Λευκάδα και απάντησε ότι έχουμε κάθε λόγο να πιστεύουμε, φαντάζομαι ότι το έχουν επιβεβαιώσει, αν το λέει έτσι σε διεθνή φόρα ο κύριος Δένδιας, ότι πρόκειται για ουκρανικό drone και είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.
2: Είναι πολύ πολύ σοβαρό θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Διότι αυτό είναι πολεμικό όπλο, δεν είναι ένα βαρκάκι που κάνει βόλτες.
0: Ναι.
2: Και απορώ και με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε γενικώς. Δηλαδή, βρέθηκε ο ψαράς, το βρήκε, το είδε κάπου, επικοινωνεί με το λιμενικό. Το λιμενικό του λέει: εντάξει, δες το και φέρ το. Το φέρνουν μέσα στο λιμάνι.
0: Ναι.
2: Το περιφέρουν από εδώ από εκεί. Διαπιστώνουν μετά ότι μάλλον έχει εκρηκτικά πάνω του. Το πάνε παρακάτω για να το αδειάσουν, να κάνουν ελεγχόμενη έκρηξη από ό,τι κατάλαβα. Αλλά αντάλλον το δε κράτος είναι σχεδόν απόν. Είπε ο Δένδιας την πρώτη στιγμή, το είπε στο συνέδριο της, στο προ-συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, ότι ξέρουμε τι έχει, το ψάχνουμε.
0: Ναι.
2: Είπε και ο Γεραπετρίτης ότι είναι πολύ σοβαρό θέμα, θα ζητηθούν εξηγήσεις. Οι εξηγήσεις πρέπει να ζητηθούν από τους Ουκρανούς. Δεν υπάρχει, αν είναι ουκρανικό.
0: Προφανώς.
2: Πρέπει να ξέρουν τι είναι.
0: Και μου κάνει εντύπωση, δεν ξέρω βέβαια σε ανώτατο επίπεδο αν έχει υπάρξει άλλη ενημέρωση, γιατί εμείς το ντρόν μπήκε στα ειδικά εργαστήρια για να διαπιστωθούν προέλευσή του και διάφορα άλλα πράγματα, αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν έχει σπεύσει η Ουκρανία να ενημερώσει.
2: Τίποτε απολύτως. Εκτός αν υπάρχει κάποια ενημέρωση, δεν μας την έχουν πει βέβαια.
0: Γι' αυτό λέω, αν καταλαβαίνω. Έτσι, ανώτο, και αυτό το καταλαβαίνω, έχεις δίκιο, αλλά θέλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν έχει υπάρξει ούτε μία αντίδραση από την Ουκρανία μέχρι στιγμής δημοσίως.
2: Εμένα μου κάνει και ένα άλλο πράγμα εντύπωση. Ότι βρέθηκε λοιπόν το βαρκάκι αυτό, το μαυροφορεμένο, λες και είναι ο σύγχρονος μπουρλοτιέρης, γιατί έτσι κάπως σαν μπουρλοτιέρη το φαντάζομαι, της παλιάς εποχής της εξέγερσης. Αλλά ξαφνικά μάθαμε ότι, παιδιά, μην κάνετε έτσι. Υπάρχει, ρίχνουν οι Ουκρανοί, κυνηγάνε τα ρώσικα πλοία. Ήδη τρία πάθανε μεγάλες ζημιές, το ένα βυθίστηκε. Ξαφνικά λοιπόν μαθαίνουμε ότι στα ανοιχτά της Ελλάδος, στα νερά τα διεθνή, αλλά εδώ βέβαια πρόκειται για απολύτως εθνικά νερά, ότι γίνεται αυτό το πράγμα εδώ και καιρό.
0: Ναι.
2: Το λιμενικό δεν ήξερε τίποτα. Να είναι υποψιασμένο, να πει στον ψαρά πώς το περιγράφεις, άστο. Μην το ακουμπάς, ερχόμαστε. Να ειδοποιήσει μια άλλη υπηρεσία. Κάτι, αφού γίνεται τόσο καιρό, κανείς δεν έχει υποψιαστεί.
0: Έλετε.
2: Το λιμενικό είναι σώμα φύλαξη συνόρων, δεν είναι ό,τι να είναι.
0: Δεν θα δούμε. Τι κάνουμε τώρα, αλλαγή ώρας, δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για δεύτερη ώρα εκπομπής.
2: Είσαι εδώ, ακροατές αυτά, σου στέλνουν μηνύματα, πρέπει να απαντήσεις.
0: Εγώ, σε τι. Δεν έχω, ναι, θα δούμε.
2: Εντάξει, δεν είναι και προσωπικά, σαν και καλά.
0: Ναι, ναι.
2: Αλλά εσύ ασχολείσαι με τα μηνύματα.

0: από την πρώτη ματιά σχέση εμπιστοσύνης.
1: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
1: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά Ιατρού.
1: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
1: Αγίου Ιωάννη 74 κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 26 93 0 24 690.
1: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
2: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης InterAccess. Πιστοποίηση επιτυχίας.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάνο, μελέτησες τα μηνύματα?
1: Ποια μηνύματα θέλεις?
0: Μηνύματα, διάφορα εδώ. Μηνύματα. Έχει ένα μήνυμα που πρέπει να ανταλλάξεις προβληματισμούς. Εγώ το μόνο που είδα τώρα μήνυμα, που είναι ωραίο, του Νικόλα, που λέει: εν ολίγης από φέτος το καλοκαίρι, οι φορείς που ενημερώνουν για την ύπαρξη μεδουσών και τσουχτρών στις παραλίες θα πρέπει να επεκτείνουν τις ερευνές του, να ενημερώνουν τους λουωμένους και για την παρουσία των ξέμπαρκων οπλισμένων drones. Αλλά έχεις και άνθρωπο ο οποίος σου λέει: εδώ είμαι προβληματισμένος. Σε βλέπω αγριοπό με τον Τσίπρα. Δεν ξέρω αν θα ψηφίσω Πασόκ.
1: Δεν καταλαβαίνω ποιο μήνυμα μου λες. Αυτό που ψάχνω.
0: Κάπου που το πήρε το. Δες το 13.02. Μία και δύο λεπτά. Η Φρανσέσκα σου γράφει.
1: Ναι, λέει: κύριε Νιφλή, είμαστε στην ίδια ηλικία και Πασόκ τις δεκαετίες του 80 και του 90. Εξέφραζε ο λαός, λέει, δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα χώρο μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ, δεκαετίες του 80 και του 90. Εξέφραζε ο λαός, λέει, δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα χώρο μεταξύ Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ,

0: να ασκώ κριτική και στον Ανδρουλάκη, στον Τσίπρα και στον Μητσοτάκη και στο πλαίσιο συζήτηση που κάνουμε. Ωστόσο όμως, καλά, δεν, τώρα το ποιος δεν τραβάει και τι τραβάει και τα λοιπά, δεν μπορώ να το ξέρω. Η άποψή μου, Φραντζέσκα, αν μας ακούσει, είναι ότι δεν εμπιστεύομαι αυτές τις δημοσκοπήσεις, όχι ότι αμφισβητώ τον τρόπο, τη μεθοδολογία που ακολουθούν, αλλά δεν νομίζω ότι θα αποτυπωθεί τελικά το, αυτό που βγάζουν τώρα στο εκλογικό αποτέλεσμα. Όχι ότι θα ανατραπεί κάτι, δηλαδή, πώς να το πω, ότι θα δεις τον Βελόπουλο πρωθυπουργό, αλλά θεωρώ ότι οι ισορροπίες θα είναι εντελώς διαφορετικές. Κανένα μένος κατά του κύριου Τσίπρα, με αδικία αυτό που λες. Δεν υπάρχει στο βλέμμα μου, βλέπεις μένους κατά του Τσίπρα. Δεν έχασε και πανάγια.
1: Παιδιά, τον αδικείτε. Ειλικρινά. Αν υπήρχε κάτι στο βλέμμα του, θα το βλέπω εγώ.
0: Ωστόσο, δεν μπορώ να δεχθώ από την άλλη πλευρά ότι ξαφνικά ήρθε. Μάλλον να το πω διαφορετικά. Μπορώ να ασκήσω κριτική για τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύεται. Αυτό κάνουμε ούτως ή άλλως. Και για μένα αυτό που έχει γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, αν λες μου έχει γυρίσει το μάτι, π.χ. μου έχει γυρίσει με τις τάσεις στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν προσβάλει ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Τους έχουν προσβάλει. Δηλαδή, τι εννοώ? Εννοώ ότι αυτό που έχει ενοχλήσει και τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ και πολλά άλλα στελέχη στην απέναντι πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ επίσης. Είσαι σε ένα κόμμα. Έχεις έναν αρχηγό, έναν επικεφαλής του κόμματος και βγαίνεις στα κανάλια γύρω-γύρω και χασκουγελάς και λες περιμένω να έρθει ο Τσίπρας. Με συγχωρείς, Φραντζέσκα μου, αυτό δεν το βρίσκω υγιές. Και όχι γιατί τσαντίζει εμένα. Δεν είμαι ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ, ψηφοφόρος του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι δεν ενοχλεί κάποιους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα κόμμα σε ύπνωση. Συγχωρήστε μου αυτή την έκφραση. Είναι ένα κόμμα σε ύπνωση, γιατί κάποιοι περιμένουν τον Τσίπρα να έρθει. Ο ίδιος ο κύριος Φάμελος μου έλεγε στην τηλεόραση και μας έλεγε με τον Γιάννη Κολοκυθά στην τηλεόραση του Open ότι ενοχλήθηκε και έκανε τηλέφωνο. Έβγαιναν ή βγαίνουν στελέχοι του ΣΥΡΙΖΑ και αντί να μιλήσουν για πράγματα, για προγραμματικές θέσεις και να δώσουν απαντήσεις στον κόσμο για τα προβλήματά του, περιμένουν τον Τσίπρα να έρθει. Με συγχωρείς. Και αν θες και προσωπική έτσι άποψη, δεν θεωρώ ότι ο Τσίπρας είναι ο ηγέτης που θα ενώσει την κεντροαριστερά και θα κάνει αυτό το τίναγμα της κεντροαριστεράς. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Δεν επικαλούμε δημοσκοπήσεις που δεν εμπιστεύομαι. Δεν έχω τέτοια αίσθηση. Αυτή είναι η απάντησή μου.
1: Νωρίτερα κάποιος άλλος ακροατής ρωτούσε αν με εκείνα που λέγαμε πριν, αν πάμε για λιτότητα. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν βλέπω ότι μπροστά έχουμε λιτότητα. Mm-hmm. Με την έννοια που το έχουμε συνηθίσει να το λέμε δηλαδή. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να προσέχεις για να έχεις. Θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δεν θέλει να ξελιγωθούμε ξαφνικά. Μην πάρουμε φόρα. Mm-hmm. Αν και τώρα εντάξει, εγώ είμαι αυστηρός και ασκώ κριτική στους πολιτικούς με το παραμικρό. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν έχει βρεθεί κάποιος μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Έτσι. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι θα γίνει πλησιάζοντας στον χρόνο της κάλπης, αλλά μέχρι στιγμής κάποιος που να πει δώστε όλα δεν έχει βρεθεί. Δεν είναι. Γίνονται προτάσεις, υπάρχουν, εντάξει, αλλά είναι εντός πλαισίων. Νομίζω ότι υπολογίζει ο κόσμος πολύ αυστηρά τους πολιτικούς, ναι, που θα λέγανε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Λοιπόν, ωστόσο, σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, υπάρχουν άνθρωποι όπως η Φραντζέσκα, μπορούμε να συζητάμε με τον Άρη, με τους χιδεολόγους, όπως αυτόν τον Άρη το 1954, όπως λέγεσαι. Δεν μπορούν, όπως και με τον Γιάννη από το Ήλιον, δεν μπορώ. Είστε κάποιοι χιδεολόγοι και δεν μπορούν να. Εγώ τουλάχιστον μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Δεν θέλω να έχω καμία σχέση μαζί σας, αδέρφια. Πώς να σου το πω, δεν μπορώ να συζητήσω μαζί σας. Είστε άνθρωποι οι οποίοι φύγατε από κάποιο άλλο ραδιοφωνικό σταθμό που ακούγατε, είτε έκλεισε είτε αντιμετώπισε πρόβλημα κτλ. Και πηγαίνετε σε συχνότητες, μπαίνετε, βρίζετε, κάνετε, λέτε διάφορες χιδεολογίες, οι οποίες δεν αρμόζουν, να σας το πω διαφορετικά, επειδή δεν είστε παλιοί ακροατές του Real FM. Είστε καινούργοι, είστε καινούργια φρούτα, οι χιδεολόγοι. Ο Real FM δεν είχε χιδεολόγους, ήταν ένα-δύο που τους ξέραμε όλη η παραγωγή. Έχετε κατά τη αυξηθεί, είστε μετρημένοι στα δάχτυλα των δύο χεριών, αλλά είστε χιδαίοι. Και δεν προκαλείται και καμία αντίδραση. Δηλαδή το ότι σπαταλάτε μερικά δευτερόλεπτα από κάθε εκπομπή σας ικανοποιεί για το καφενείο. Όχι όμως για την ουσία των πραγμάτων. Αυτός ο Γιάννης το Ήλιον, ο Άρης ο 1954 και δύο-τρεις άλλοι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα σοβαρό θέμα

0: να συζητήσουμε. Μάνο.
1: Ναι.
0: Πριν από αυτό να σου πω όμως ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και η Σιάμο το ξέρει αυτό, το έχει αποδείξει 50 χρόνια τώρα. Είναι στην κατασκευή, ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα και καινοτόμες λύσεις, θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αρμονία αισθητικά. Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, άριστο και αξιόπιστο after sales service, είναι δίπλα στον πελάτη σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε λοιπόν Σιάμο. Νιώστε σιγουριά κάθε στιγμή, η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα, συνέπεια και πραγματική φροντίδα.
1: Ναι, ναι.
0: Και επειδή είπαμε φροντίδα, είναι η μαγική λέξη. Ο κύριος Στέλιος Προσαλίκας είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων και τον έχουμε καλέσει να τον παρακαλέσουμε να ακούσουμε τη γνώμη του. Κύριε Προσαλίκα, κύριε πρόεδρε, μας ακούτε?
1: Καλό σας μεσημέρι, ναι, κύριε πρόεδρε.
2: Γεια σας.
0: Ωραία. Δαπανούμε, λέει, μια έκθεση του ΩΣΑ. Δαπανήσαμε το 25 για μακροχρόνια φροντίδα στην Ελλάδα το 0,2 του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, δηλαδή του εισοδήματος που έχουμε, όταν στις χώρες του ΩΣΑ δαπανάτε το 1,8. Πολύ πίσω είμαστε.
2: Όχι μόνο είμαστε πίσω, αλλά το 1,8 κρίνεται ως ανεπαρκές από τα κράτη-μέλη και πιέζουν τις κυβερνήσεις επιγόντως να φτάσει στο 2,5-3%. Και καταλαβαίνετε ότι το 0,2 πόσο απέχει από τις απαιτήσεις που αυτή τη στιγμή έχουν οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι δυτικές κυρίως. Σίγουρα εκείνη η πηγή του προβλήματος. Αυτό είναι το κυριότερο θέμα. Δεν υπάρχουν πόροι και δεν δαπανούμε πόρους για τη μακροχρόνια φροντίδα και αυτό έχει μια αλυσιδωτή επίπτωση στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και κυρίως των παροχών προς τους ηλικιωμένους να έχουν μια αξιοπρεπή επιλογή. Αυτό.
1: Ναι. Σε αυτές που λέτε που χαρακτηρίζεται αλυσιδωτές αντιδράσεις για το μειωμένο κόστος, τη μειωμένη δαπάνη για τη φροντίδα των ηλικιωμένων, δεν ξέρω αν συνδέεται με τις ιδιωτικές δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Για το τελευταίο χρονικό διάστημα, για παράδειγμα, βλέπουμε εμφανίζονται όλο και πιο συχνά φαινόμενα τέτοιων μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων πολύ χαμηλού επίπεδου με εγκληματικές υπηρεσίες, να το πω έτσι.
2: Βέβαια.
1: Δηλαδή δεν ξέρω αν αυτό συνδέεται. Τώρα η Real News έχει ένα θέμα την Κυριακή για μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην Ηλία, όπου είναι εγκληματίες οι άνθρωποι.
2: Πίσω από όλα αυτά είναι η φτήνια κρύβεται. Αυτό το πράγμα λοιπόν, ότι χρειάζεται μια επιδοματική πολιτική ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να έχουν δυνατότητα επιλογής. Η φτήνια και η αδυναμία, η δυσπραγία οικονομική που έχουν οι συνταξιούχοι φέρνει αυτές τις παράνομες δομές να διαλαλούν το εμπόρευμά τους με 650 ευρώ, αν είναι δυνατόν. Δηλαδή ένας ηλικιωμένος κατάκητος άνθρωπος με 20 ευρώ την ημέρα, τι ποιότητα μπορεί να φανταστείτε εδώ ότι μπορεί να έχει? Εκεί είναι το θέμα, ότι πρέπει η πολιτεία να έχει τους πόρους και να δίνει στους ανθρώπους οι οποίοι είναι επιτακτικοί η εισαγωγή τους σε κλειστή δομή για νοσηλευτική φροντίδα ή γιατί είναι μόνοι στον κόσμο και κυρίως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Όταν κρίνουμε λοιπόν ότι ένας άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα την οικονομική και πρέπει οπωσδήποτε να εισαχθεί για τον ΑΒ λόγο, τότε πρέπει να βοηθάει το κράτος. Όταν δεν βοηθάει λοιπόν το κράτος, δεν έχει σωστή επιδοματική πολιτική, αυτή τη στιγμή καταλήγουν σε παράνομες δομές, σε ό,τι πιο φτηνό υπάρχει και γίνεται αυτή η κατάσταση.
1: Έλεγχος υπάρχει για αυτό, γενικό πράσινο έλεγχο?
2: Στις 350 δομές που είναι αδειοδοτημένες, ο έλεγχος μπαινοβγαίνει συνεχώς. Όταν δεν είσαι αδειοδοτημένος, δεν είσαι καταγεγραμμένος. Με αποτέλεσμα, ούτε έλεγχος υπάρχει, ούτε εφορία υπάρχει, ούτε κατάλληλο προσωπικό υπάρχει. Αυτά τα πράγματα είναι ένα ντόμινο εφέκτο το οποίο συμβαίνει και το οποίο είναι ντροπή για τον πολιτισμό μας.
0: Κύριε Προσαλίκα, έχω μια απορία. Διαπιστώνει μια οικογένεια ή ένα άτομο από μόνο του ότι έχει ανάγκη φροντίδας. Δεν μπορεί να φροντίζει τον εαυτό του.
2: Ναι.
0: Θέλει λοιπόν να ενταχθεί σε μια μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Αυτό δεν το καλύπτει η ασφάλισή του?
2: Όχι βέβαια. Δυστυχώς είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρώπη.
0: Δηλαδή τι καλύπτει η ασφάλιση? Ένα φάρμακο στο φαρμακείο?
2: Δυστυχώς αυτό είναι όλη η υπόθεση είναι, το ξεκινάει από εκεί, ότι πρέπει ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει να αισθάνεται την ασφάλεια και αν είναι δυνατόν να μην φορτώνει τα παιδιά του, τα οποία έχουν υποχρέωση ως προς τα παιδιά τους. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με το να μην μπορεί, γιατί έγινε και στο μνημόνιο 12 απανωτές μειώσεις συντάξεων, οι οποίες φέρανε αδυναμία στους ηλικιωμένους να μπορέσουν να καλύψουν τα έξοδά τους. Είναι οικονομικό το θέμα, καθαρά οικονομικό το θέμα. Γενικά ένα σλόγγαν υπάρχει σε όλο το δυτικό κόσμο, η πρόνοια απαιτεί πόρους. Δεν γίνεται χωρίς πόρους να παρέχεις ποιοτική πρόνοια στους ανθρώπους. Πρέπει κάτι να κάνουμε σε αυτό το θέμα και αυτά είναι και μια αφορμή για να δούμε και την αιτία του προβλήματος και την πηγή του προβλήματος.
0: Ναι, μα υπάρχουν οικογένειες που προσπαθούν να βάλουν τον άνθρωπό τους σε μια κλινική, σε ένα νοσοκομείο, από αφορμή κάποια ασθένεια συνήθως, που στην ηλικία αυτή θα εμφανιστεί προφανώς με μεγαλύτερη συχνότητα. Και μετά να μην βγει από το νοσοκομείο. Γιατί σου λέει τουλάχιστον εκεί το φροντίζουν.
2: Πολύ σωστά το λέω.
0: Αλλά το νοσοκομείο δεν μπορεί να κρατάει ανθρώπους. Όταν...
2: Βέβαια, είναι πανάκριβες οι νοσοκομιακές κλίνες και πρέπει το σύστημα υγείας, που πρέπει να είναι συνδεδεμένο με τις προνοιακές δομές, να μένεις όσο μπορείς πιο λίγες μέρες στις πανάκριβες αυτές νοσοκομιακές.
0: Αφήστε που είναι και επικίνδυνο δηλαδή.
2: Βέβαια, έχει ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις με εγγύηση αυτό. Ότι θα αρπάξεις κάποια νοσοκομιακή. Πρέπει το συντομότερο χρονικό διάστημα να μεταφερθεί σε αναρωτήριο, σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων. Οι μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων στην Ελλάδα παίζουν και αυτόν τον ρόλο. Ότι είναι το μεσοδιάστημα μεταξύ σπιτιού και νοσοκομείου. Πρέπει λοιπόν, ανακουφίζεται έτσι το σύστημα υγείας όταν έχει σωστά οργανωμένες μονάδες φροντίδας, οι οποίες να παραλάβουν όσο μπορούν πιο γρήγορα το εξιτήριο και σε 2-3 μήνες να επιστρέψει ο άνθρωπος σπίτι ή να μείνει μόνιμα, ανάλογα με τα περιστατικά. Έχει πάρα πολλά περιστατικά. Αυτά τα πράγματα όμως θέλουν να καθίσουμε όλοι στο τραπέζι και να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των ηλικιωμένων, γιατί είναι δύσκολο πρόβλημα και αποφεύγουμε να το αγγίξουμε.
0: Μάλιστα. Κύριε Προσαλή, μια τελευταία ερώτηση. Είπατε ότι τα 20 ευρώ τη μέρα είναι λίγα. Ποιο είναι το...
2: Λίγα.
0: Δεν επαρκούν,
2: υπάρχει μια βάση αξιοπρέπειας που μπορεί να ξεκινήσει από τα 40 ευρώ και φτάνει στα 70 ευρώ.
0: Μάλιστα,
2: αυτό είναι το range το ελληνικό. Δηλαδή η βάση είναι τα 40 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.200 ευρώ το μήνα θα μπορούσες να βρεις μια μονάδα διοδοτημένη και γύρω στις 2.000 είναι η καλής ποιότητας. Ξέρετε, κατά παράλληλο τρόπο με τα ξενοδοχεία και οι μονάδες στο θέμα των εγκαταστάσεων έχουν από 2-5 αστέρια. Και ανάλογα είναι και η επιβάρυνση. Και ανάλογα είναι και οι απαιτήσεις και οι επιθυμίες.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς αυτό είναι περίπου η βεντάλια τιμών στην ελληνική αγορά. Κάτω από εκεί είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
1: Τα δεδομένα για να δημιουργηθεί ένας χώρος τέτοιας φροντίδας, ποια είναι? Θέλω να πω ότι μέχρι στιγμής αυτά που έχουμε δει τα εγκληματικά, είτε στους αμπελόκι που ζούνται στην Ηλία ή οτιδήποτε άλλο.
2: Αυτά δεν είναι καταρχάς κακώς, ναι, τα γυροκομεία τέτοια, γιατί είναι μια παράνομη δραστηριότητα σε ένα διαμέρισμα μιας κυρίας.
1: Okay.
2: Για να έχεις, να πάρεις τον τίτλο, έστω και παράνομης μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων, πρέπει να έχεις τουλάχιστον τους χώρους και τις υπηρεσίες και το προσωπικό, και άλλο αν δεν έχεις άδεια. Αλλά αυτό ξεκινάει περίπου. Τα πρώτα 300 μέτρα είναι χώροι κοινόχρηστοι.
1: Ναι.
2: Έτσι, δεν είναι νοσηλευτικό προσωπικό, ιατρικό προσωπικό, παραϊατρικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό, εγκαταστάσεις. Δεν είναι εύκολο. Είναι μια κλινική που δεν έχει χειρουργία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι τόσο απλό όσο νομίζουμε.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
2: Σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας, κύριε Προσαλίκα.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
12: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
11: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
12: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
13: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
14: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι, η μουσική που αγαπάς, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε πάντοτε με τον Μάνο Νιφλή. Να σας πω ότι το ίντερνετ είναι πλέον ένα βασικό κομμάτι στην καθημερινότητα όλων, αλλά των εφήβων ακόμη περισσότερο. Όταν όμως εξερευνάς τον ψηφιακό κόσμο, έρχεσαι αντιμέτωπος με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να τις διαχειριστείς, και ειδικά οι έφηβοι έχουν θέματα με αυτό το ζήτημα. Η Vodafone λοιπόν σκέφτηκε και δημιούργησε το Ίδρυμα Vodafone. Δημιούργησε το Toji, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Μέσα από την ενότητα Κόσμος ενημερώνονται για ό,τι αφορά στην ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και τα Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Παράλληλα συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης όταν το χρειαστούν, η Λάιζα, Ελίζα, στο 10454. Το app είναι διαθέσιμο στο App Store και στο Play Store και περισσότερα θα βρείτε στο vodafone.gr. Έχουμε σχεδόν περάσει μία εκπομπή και ακόμη δεν έχει ρωτήσει για τον Brent. Δεν πάμε καλά.
1: Για πες.
0: Δεν πάμε καλά, διότι τον Brent όσο δεν ρωτάς ανεβαίνει. Έχει πάει 147 και μισό, αγαπητέ.
1: 147
0: Όχι,
1: και μισό.
0: Όχι, 147 είπα.
1: Ναι.
0: Γλώσσα λανθάνουσα. 107.
1: 107.
0: Ξέρεις τι με παρέσυρε. Ότι θυμάσαι πότε λέγαμε, πάει πολύ καιρός πλέον, ότι έτσι και γίνει καμιά στραβή, πάει ο Τραμπ να πάρει εκείνο το νησάκι, το Χάρκ που είναι το σημείο που φεύγει το ιρανικό πετρέλαιο και τα λοιπά, θα πάμε στα 150 σε μια μέρα. Βγήκε η Morgan Stanley, που δεν είναι οτιδήποτε, και λέει ότι παιδιά, έτσι όπως πάει το πράγμα, αν στερέψει το πετρέλαιο, δεν έχουμε δηλαδή επαρκείς ποσότητες, θα το δείτε στα 150.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό παρασύρθηκα, τώρα είχα στο μυαλό μου αυτό. Πάντως όσο δεν προχωράει, δεν είναι ότι μένει σταθερό εκεί. Αυτό που ήλπιζα είναι ότι το 100 το περνάει εύκολα. Αυτά. Επομένως αυτή είναι η κατάσταση τώρα και δεν φαίνεται να γίνεται καλύτερη. Από εβδομάδα και βλέπουμε είναι η όλη κατάσταση, γιατί τώρα θα πάει στην Κίνα, πάει στο Πεκίνο.
1: Ας ελπίσουμε ότι θα βγει κάτι θετικό από εκεί.
0: Ελπίζεις,
1: Όχι, δεν
0: είναι. Καλά κάνεις και ελπίζεις.
1: Με δεδομένο τον χαρακτήρα του ανδρός, δεν μπορώ, δεν ξέρω αν πρέπει να περιμένουμε. Ευχόμαστε, νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό ρήμα. Ευχόμαστε να βγει κάτι από εκεί. Έτσι.
0: Έγινε μια κίνηση που μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Δύο πλοία πλέον έχουν περάσει πάρα πολλά που δεν έχουν καταγραφεί. Γιατί δεν δίνουν στίγμα, δεν αυτό, δεν εκείνο, περνάνε.
1: Ναι.
0: Δύο πλοία του Κατάρ, νομίζω, ή των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, πέρασαν με το OK των Ιρανών.
1: Ναι.
0: Φορτωμένα αέριο. Και πέρασαν με το OK. Κάτι γίνεται εκεί, κάποια προσπάθεια γίνεται κάπως να εξομαλυνθεί η κατάσταση. Δώσε μου να σου δώσω. Λοιπόν, έχουμε τον κύριο Μιλαπίδη. Ο κύριος Μιλαπίδης,
1: ο Γενικός Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Γενικέ.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, σήμερα έχουμε την ανακοινώθηκε η επέκταση των συλλογικών συμβάσεων στους κλάδους του εψιδισμού και των ζαχαροδών προϊόντων. Έτσι. Είχαμε πει για
0: σύμβαση ζάχαρη. Ναι. Την είχαμε μιλήσει με τον Χότζογλου τότε.
1: Από καιρό. Να μας πει ο κύριος Μιλαπίδης, όταν λέμε επέκταση σύμβασης, σημαίνει τι πρακτικά, κύριε Μιλαπίδη?
2: Ναι, θυμάστε, είχαμε την ευκαιρία στην εκπομπή σας να συζητήσουμε για το νέο πλαίσιο των συλλογικών συμβάσεων. Τώρα παίρνει σάρκα και οστά για δύο μεγάλες συμβάσεις, ειδικά της εστίασης αφορά πάρα από 400.000 εργαζόμενους. Να θυμίσω ότι το 23-25 δεν υπήρχε συλλογική σύμβαση που να έχει επεκταθεί, άρα είχαμε πολλές ταχύτητες εργαζομένων μέσα στον ίδιο κλάδο, άρα δημιουργούσαν ισότητες και στις επιχειρήσεις και στον κλάδο και στους εργαζόμενους. Επεκτάθηκε λοιπόν με τη νέα διαδικασία, με τον νέο νόμο, και αυτό σημαίνει βασικά ότι οι εργαζόμενοι θα απολαύσουν καλύτερους μισθούς πάνω από το βασικό μισθό, πάνω από τον κατώτατο που θυμίζω είναι στα 920. Η συλλογική σύμβαση της εστίασης προβλέπει από 930 έως 1100 ανάλογα με την ειδικότητα, θα ισχύσει μέχρι το 2028, προβλέπει μια σειρά από επιδόματα απασχόλησης. Το βασικό στοιχείο είναι ότι προσφέρει εργασιακή ασφάλεια, αυξημένες αμοιβές και βέβαια μια προβλεψιμότητα και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
0: Ναι. Άρα αυτό τώρα είναι με το νέο νόμο πλαίσιο μπορεί το Υπουργείο να την κηρύξει υποχρεωτική για όλους.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι που μας λέτε τώρα, κύριε Μιλαπίδη.
2: Αυτό συνέβη ακριβώς. Δηλαδή υπήρξε συμφωνία εργοδοτών και εργαζομένων. αίτηση στο Υπουργείο για επέκταση. Επεκτάθηκε συνεδρίαση το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας, διαπιστώνοντας ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του νόμου, και η Υπουργός, η κυρία Κεραμέως, με υπουργική απόφαση επέκτηνε τις συλλογικές συμβάσεις και στην εστίαση, όπως προείπα, όπως και στους εργαζόμενους στα βιομηχανικά ζαχαρόδι, δηλαδή τα μπισκότα, τα
0: σοκολάτες, ιστορίες, όλα αυτά.
2: Σωστά. Ναι. Και αυτό σημαίνει ότι πλέον για τους κλάδους αυτούς θα ισχύουν οι ίδιοι όροι εργασίας για τα επόμενα 2 χρόνια. Είναι μια απτή απόδειξη της προστιθέμενης αξίας της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας. Υπάρχει ο νόμος για τον κατώτατο μισθό, προσδιορίζεται νομοθετικά. Από εκεί και πέρα, ο κάθε κλάδος ας έρθει να ορίσει τους όρους εργασίας και ας είναι παρόμοιοι για εργασία ίδιας αξίας. Αυτός είναι και ένας τρόπος να αυξηθούν οι μισθοί και να αντιμετωπιστούν και οι αυξημένες ανάγκες λόγω του κόστους ακρίβειας και του πληθωρισμού που, από ό,τι φαίνεται, επιμένει.
1: Έχουμε πρώτα δείγματα από την πρώτη υπογραφή. Δηλαδή, να δούμε στην εφαρμογή πώς πάμε, πώς κυλάει το πράγμα.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι τώρα μπήκαμε στη σεζόν και τώρα θα δούμε. Αυτές είναι οι πρώτες συμβάσεις που κατατέθηκαν. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κυοφορούνται και άλλες. Το σημαντικό είναι να λαμβάνεται υπόψη η βιωσιμότητα του κάθε κλάδου, η παραγωγικότητα. Συζητήσαμε για τετράημερη εργασία με αφορμή την πρόταση που έγινε από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι πολλά που παίζουν ρόλο. Το βασικό είναι εκεί που τα βρίσκουν οι εργοδότες με τους εργαζόμενους να υπάρχουν βιώσιμοι όροι, δηλαδή οι αυξήσεις να είναι κλιμακωτές, να μιλάμε πέρα από τις μεσολογικές συμβάσεις. Υπάρχει μια επιχειρησιακή σύμβαση στον τραπεζικό κλάδο που προβλέπει μισθό, αλλά προβλέπει και επιμόρφωση, προβλέπει και κατάρτιση λόγω τεχνητής νοημοσύνης, προβλέπει κίνητρα για τη δημιουργία οικογένειας. Θέλω να πω, οι συλλογικές συμβάσεις είναι μοχλή, είναι εργαλεία με τις οποίες μπορεί να οριστούν όλοι οι όροι εργασίας και να υπάρχει μεγαλύτερη ασφάλεια σε κάθε κλάδο.
0: Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα, λειτουργούν και οι τριετίες.
2: Και το άλλο το ζήτημα, πολύ σωστά κύριε Παπαδημητρίου, είναι ότι με το νέο νόμο επανέρχεται ο θεσμός της μετενέργειας. Πολύ απλά, το 2028...
0: Μην τα λέτε κορακίστηκα, τώρα τα καταλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Ναι. Πολύ απλά, αν το 2028 δεν επέλθει νέα συμφωνία για την συλλογική σύμβαση στην εστίαση, θα εξακολουθήσουν οι όροι που προβλέπονται σήμερα να ισχύουν.
0: Σύμφωνοι. Το θέμα των τριετιών, πώς λειτουργεί. Η συλλογική σύμβαση το προβλέπει, έχει κλιμάκια.
2: Σωστά. Και με νόμο
0: υπάρχει τώρα νόμος που ξαναέβαλε μέσα την ισχύ των τριετιών.
2: Σωστά. Το 2027 θα συμπληρωθεί η νέα τριετία, ξεπάγωσαν από το 2024 και μετά. Άρα υπάρχει και η μισθολογική ορίμανση, ούτως ώστε να υπάρχει μια προσάυξη 10% για κάθε τριετία.
0: Και σε αυτές τις επιχειρήσεις λειτουργεί και η ηλεκτρονική κάρτα εργασίας.
2: Φυσικά, πολύ σωστά το αναφέρετε, σε όλη τη βιομηχανία και σε όλη την εστίαση εφαρμόζεται περίπου εδώ και 1 χρόνο στην εστίαση, 2 χρόνια στην βιομηχανία, η ψηφιακή κάρτα που καταγράφει τον πραγματικό χρόνο απασχόλησης. Άρα γενικά όλες οι πολιτικές κατατείνουν σε αύξηση της διαφάνειας, σε καταγραφή του πραγματικού χρόνου απασχόλησης. Σε όπου ο κλάδος το κρίνει καλύτερες μισθολογικές απολαβές, ούτως ώστε οι επιχειρήσεις να είναι και κερδοφόρες, αλλά και ό,τι αντιστοιχεί στους εργαζόμενους να το παίρνουν.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, κύριε Γενικέ.
2: Καλώς σας.
0: Γεια σας.

0: Μην ξεχνάτε ότι τρέχει ο διαγωνισμός. Έτσι, έχει τριήμερο στη Μονεβασιά. Κουστάρω με αυτοκίνητο. Έτσι, πρωινό σε ξενοδοχείο. Φουλ, τυχερό ζευγάρι. Και μετά έχει διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom και air fryer της Morris. Real player γρήγορα, μπείτε Real GR και ακολουθήστε τις οδηγίες να κερδίσετε. Έμαθες τίποτα περισσότερο με αυτές τις δύο κοπελιές που...
1: Η μία την πήρε το στενοφόρο χωρίς τις αισθήσεις της. Για την άλλη δεν έχουμε νεότερα για την υγεία. Τα δύο 17χρονα κορίτσια, θεωρώ ότι σε λίγο θα ξέρουμε, θα έχουμε ανακοίνωση.
0: Πολύ τραγικά πράγματα αυτά. Πολύ τραγικά.

0: Ένα θέμα με το οποίο δεν ασχοληθήκαμε σήμερα. Βέβαια ασχολείται ο Real FM σε όλες τις εκπομπές του, και πρέπει να το δούμε. Είναι αυτός ο νόμος που περνάει. Η Τουρκία φαίνεται ανεβαίνει το θέμα. Υπάρχει ένας προβληματισμός των ανθρώπων που ασχολούνται με το πεδίο, δηλαδή των στρατιωτικών αναλυτών, σε σχέση με το που μπορεί να το φτάσει η Τουρκία, έτσι, όλο αυτό το πράγμα. Ωστόσο, φαίνεται κατά το Γιάννη Σκερνά, Γιάννη Σπίνη, φοβούνται όλοι τις αντιδράσεις στην επόμενη πόντιση καλωδίου, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχει πάει καλά αυτό και οφείλουμε να το λέμε. Δηλαδή, οι φορές που προσπαθήσαμε να ποντίσουμε καλώδιο ήταν προβληματικές και θα αλλάξουν τα πράγματα επί τα χείρο όταν ψηφιστεί και αυτός ο νόμος που θεωρούν ότι νομιμοποιεί και κάθε τους κίνηση στο Αιγαίο.
1: Ναι, αλλά εξήγησέ μου, γιατί το μιλήσαμε.
0: Ναι.
1: Το μιλήσαμε χθες με τον κύριο Σταθακόπουλο, καλά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Λέει, η Τουρκία θα ψηφίσω ένα νόμο που θα λέει τι ακριβώς. Πού είναι τα χωρικά της ύδατα?
0: Που θα λέει για οποιαδήποτε κίνηση και από οποιαδήποτε ενέργεια δραστηριότητα γίνεται στο Αιγαίο θα πρέπει να υπάρχει έγκριση της Τουρκίας. Αυτό μόνοι της το ψηφίζουν, μόνοι της το λένε, μάλλον μόνοι της το ψηφίζουν. Ωστόσο, οι Τούρκοι προφανέστατα δεν το κάνουν για να το εγγράψουν στα χαρτιά τους ή στην νομοθεσία τους και να τελειώνουν. Είναι για να το κάνουν πράξη με κάποιο τρόπο. Θα δείξει.
1: Κάτσε να σημάνω τώρα. Εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω τη λογική του. Θα μου πει Τούρκοι είναι, πού να του καταλάβει. Εμείς έχουμε 6 μίλια. Ναι. Εκείνοι έχουν 6 μίλια. Το υπόλοιπο είναι διεθνή ύδατα.
0: Ναι.
1: Εμείς ορίσαμε σε δύο περιοχές, μία στο Ιόνιο, μία στο Αιγαίο, στο κεντρικό Αιγαίο, ότι αυτά είναι περιοχές που ενδιαφέρουν την Ευρώπη για την αλία, την προστασία του θαλάσσιου πλούτου και όλα αυτά τα πράγματα σύμφωνα με τους ορισμούς που έχει δώσει η Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Και έχουμε έτοιμα, αλλά δεν τους έχουμε ανακοινώσει, να ορίσουμε και τα υπόλοιπα κομμάτια. Έρχεται η Τουρκία λοιπόν και λέει και εγώ αλία. Ναι. Και εγώ έχω ενδιαφέρον για το τι γίνεται στη θάλασσα στην Αβίβατάν. Okay. Εμείς είμαστε Ευρώπη. Έχουμε αυτή την υποχρέωση. Κακώς δεν το έχουμε τελειώσει ακόμη. Οι Ευρωπαίοι μας έχουν τραβήξει αυτοί ουκολογείς φορές. Δεν το έχουμε κάνει για τους οποιουσδήποτε λόγους. Είναι και τεχνικά ζητήματα, δεν είναι μόνο διπλωματικά. Οι Τούρκοι, όταν θα πας εσύ να κάνεις, ας πούμε, να κάνεις δουλειές που έχουν να κάνουν με αυτό το ζήτημα της προστασίας του Αιγαίου, των θαλασσών αυτών, τι θα έρθουν να σου πούνε? Όχι, θα το κάνω εγώ, αφού αυτή δεν είναι Ευρώπη.
0: Αυτό που πιστεύουν ότι γι' αυτό δεν δεσμεύονται από τους κανονισμούς της Ευρώπης και γι' αυτό θα πρέπει οποιαδήποτε αντίδραση, αυτό λέμε, οποιαδήποτε αντίδραση να έρθει την Ευρώπη. Όπως πολύ σωστό το λες. Αλλά δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής το μόνο θετικό που έχουμε λάβει από την Ευρώπη είναι όντως και έχει την αξία του αυτό. Είναι η δήλωση της Φοντερ Λάιν που βάζει την Τουρκία απέναντι. Έτσι, στη συμμαχία του κακού. Αλλά εδώ δεν φαίνεται να είχε υπάρξει αντίδραση από την Ευρώπη για κανένα λόγο.
1: Με άλλα λόγια, όταν με το καλό συμφωνηθούν τα πάντα, γιατί με το ζήτημα του καλωδίου θυμάμαι να το συζητάμε στην εκπομπή σου πέρυσι.
0: Ναι.
1: Και εγώ είχα την άποψη ότι, παιδιά, υπάρχουν προβλήματα. Οι Κύπροι δεν θέλουν να βάλουν τα λεφτά. Η Γάλλη η εταιρεία λέει: εγώ αν δεν πληρωθώ, δεν το κάνω. Εμείς δεν ήμασταν και πολύ θερμοί να πάμε να γίνει σαν και καλά, γιατί βλέπαμε και τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Οπότε λέγαμε όταν είναι όριμο, όταν είναι τα πάντα έτοιμα, τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα είμαστε κοντά στο είναι όριμο και είναι έτοιμα τα πράγματα. Άρα κάποια στιγμή ενδεχομένως θα πρέπει να ποντιστεί αυτό το καλώδιο.
0: Άστο να το δούμε τότε.
1: Ναι. Δηλαδή τι θα γίνει τότε, πόλεμος?
0: Ναι, πόλεμος. Προφανώς. Μέχρι στιγμής πάντως ό,τι έχεις πάει να ποντίσεις ως χώρα δεν σου έχει πάει καλά. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή είχες προβλήματα. Οπότε κάτσε να δούμε τι γίνεται.
1: Okay, εγώ δεν βλέπω λύσεις σε αυτό. Ακούω τις εξηγήσεις.
0: Δεν υπάρχει νομικό αίρισμα. Δεν υπάρχει καμία λογική προσέγγιση. Είναι τουρκική λογική, απλώς. Επ' αυτού συζητάμε. Δεν ψάχνει να βρει κάποιος μια αιτιολόγηση ή δικαιολογία της αντίδρασης της Τουρκίας με αυτόν τον τρόπο. Δεν υπάρχει και οποιαδήποτε νομιμοποίηση. Απλώς είναι Τουρκία. Και αυτό φοβούνται οι υπόλοιποι.
1: Αυτό που άκουσα και μου φάνηκε ενδιαφέρον είναι ότι είναι και μια ανάπτυξη επιχειρημάτων του Ερντογάν στην περίπτωση που χρειαστεί να δείξει ότι η χώρα είναι σε κρίση, σε πόλεμη κατάσταση, σε αυτό, σε εκείνο, να παραιτηθεί ώστε να μην λογίζεται η θητεία του ως ολοκληρωθήσα.
0: Να προκηρύξει εκλογές. Οπότε να έχει, γιατί δεν μπορεί να ξανά είναι υποψήφιος, αλλά αν το κάνει πρόωρα.
1: Λένε τώρα ή εκεί.
0: Θα κερδίσει και ο κ. Σταθακόπουλος, αυτό λέει. Είναι ενεργοποίηση του άρθρου 107 του τουρκικού συντάγματος, που λέει ότι μπορεί να ανανεώσει επικαλούμενος εθνικούς λόγους και οτιδήποτε άλλο, τέτοια θέματα μάλλον, για να ανανεώσει και να κάνει ακόμη μια θητεία.
1: Μάλιστα. Που σημαίνει ότι ενδεχομένως αυτό το θέμα μπορεί να παίξει στη δικιά μας προεκλογική περίοδο.
0: Ακριβώς.
1: Ωραία, με αυτές τις αισιόδοξες σκέψεις. Σας αφήνουμε να είστε καλά, να προσέχετε.
0: Θα τα πούμε. Όπα, τι είναι αυτός εγώ, συγγνώμη. Αύριο το μεσημέρι στις 12, να είστε καλά. Γεια σας.
1: Bye.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Μόξι, rooftop bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
5: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
5: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
6: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64 Πάτρα.
6: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
5: Η κορυφαία επιλογή.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
11: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τραμμάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
12: No habla español.
11: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
12: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
11: Τα λέω τι πεις, καλά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Yeah, yeah. Εδώ.
16: Το
3: νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βραφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους καλώς.
0: Τι κάνετε, πώς είσαστε?
1: Τι μου κάνετε?
0: Τριτιάτικο.
1: Τι να σου κάνουνε, βρε άνθρωπε.
0: Καλά είσαστε?
1: Τι να σου κάνουνε?
0: Τι θα μου κάνετε επίσης? Αχ, στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο.
1: Καλώς ορίσατε. Δεν βγάζω άκρη, παιδιά, να σας το πω αυτό.
0: Ούτε μέση όμως.
1: Κοσμάς Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε. Τώρα γιατί δεν ξέρω. Επίσης γιατί μας ακούτε δεν ξέρω, αλλά οκ, εμείς είμαστε
0: εδώ. Και αυτό.
1: Να καλώς απαντήσουμε άνθρωπος. Αυτά τα βασικά ερωτήματα.
0: Πάντα με την καλή κουβέντα στο στόμα. Καταλάβες.
1: Ή θα τρώω ή θα έχω καλή κουβέντα. Γεια σας.
0: Σήμερα είναι 12 Μαΐου.
1: 12 του Μαΐου.
0: Έτσι απίστευτο.
1: Το εορτολόγιο μας λέει ότι γιορτάζει ο Γερμανός, η Γερμανία, ο Επιφάνειος και η Επιφανία.
0: Μας παίρνουν τηλέφωνο εδώ, καταλαβαίνετε.
1: Έτσι. Έχουμε μια κινητικότητα.
0: Μια κινητικότητα, σε παίρνω τηλέφωνο, φύγε, ξέρω κι εγώ. Δεν ξέρω τι γίνεται. Ή βάλε μου το τάδε τραγούδι, παίζει κι αυτό. Υπάρχουν τα μέσα, σε παίρνουν τηλέφωνο. Δεν.
1: Έλα μου, δε.
0: Καταλαβες, έχουν τα μέσα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, κόσμος Κατραμάδος, Εύη Βαλή εδώ. Μείνετε κοντά μας για 2 ώρες. Το σίγουρο είναι ότι θα περάσουμε καλά.

0: διαβάζω έρευνες οι οποίες μας δείχνουν, ας πούμε, την τάση του κόσμου έξω, τι γίνεται δηλαδή. Αν έχει αλλάξει ο κόσμος, πώς έχει αλλάξει, πάνω σε τι πράγματα και διάφορα άλλα τέτοια. Έχει μια αξία να βλέπουμε γύρω μας τι γίνεται, πώς από τα που ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και ένα δείγμα ενηλίκων 1010 ενήλικες, όπου ερωτήθηκαν και απάντησαν αυτοί. Το 45% αυτών που απάντησαν, αυτών που ρωτήθηκαν, απάντησαν ότι είναι επιφυλακτικοί στο να βγουν ραντεβού με κάποιον ο οποίος έχει πρόσφατα μείνει άνεργος.
1: Ναι.
0: Έτσι. Το 38% σηκώνει κόκκινη σημαία αν είναι 10 χρόνια μεγαλύτερο σε ηλικία από αυτές.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 23% εάν έχει διαφορετική θρησκεία. Έχει μια επιφύλαξη, ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει, μήπως και δεν κάνω το ραντεβού, δεν ξεκινήσω με αυτόν κάτι, ξέρω κι εγώ. Καταλαβες. Πώς το βλέπεις εσύ?
1: Ναι.
0: Φυσιολογικά τα νούμερα αυτά. Δηλαδή, το βλέπεις γύρω σου.
1: Πήρη,
0: δεν λέει. Γύρω σου, ρε παιδί μου, λέω. Είναι λογικά, ας πούμε, τα νούμερα αυτά?
1: Γύρω μου τίποτα δεν είναι λογικό πλέον.
0: Τέλος πάντων, η έρευνα αυτή κατέληξε στο συμπέρασμα, εκτός των άλλων, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν αναζητούν ενδείξεις χαρακτήρων που στηρίζουν συμβατότητα και ευτυχία, αλλά ψάχνουν κάτι εντυπωσιακό στα χαρτιά, σε εισαγωγικά. Και γι' αυτό δεν πάει καλά το πράγμα στη σχέση, από ό,τι βλέπετε.
1: Τι πάει καλά, θέλω να μου πεις.
0: Δεν ξέρω γιατί δίνουν σημασία στα χαρτιά και όχι πραγματικά, ας πούμε, να μάθουν τον άλλον, έτσι, να σπαταλήσουν χρόνο, να επενδύσουν χρόνο. Τι να πεις, δεν ξέρω. Πάντως, προχθές που μαζεύτηκα με αρκετές γυναίκες σε ένα τραπέζι, λέγανε ότι δεν υπάρχουν άντρες. Είναι μόνιμο αυτό, δεν υπάρχουν άντρες. Δεν ξέρω τώρα τι λέτε εσείς. Δεν υπάρχουν άντρες που να συμπεριφέρονται ωραία, λέγανε. Έτσι, δηλαδή βλέπουν συμπεριφορές αλλοπρόσαλες. Τι να σας πω, κορίτσια, τι να σας πω. Υπομονή, ο Θεός είναι μεγάλος.

0: Έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα.
1: Πρώτο διάλειμμα.
0: Όχι, τρίτο. Ξέρω και εγώ. Δεν ξέρω τι έγινε. Κάτι έχει σήμερα, δεν ξέρω, παιδιά. Θα μας το πει στη συνέχεια, ίσως. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν είναι.
1: Μάγιος.
0: Δεν συγκεντρώνεται.
1: Είναι ο Μάγιος.
0: Ο Μάγιος.
1: Μάγιος, ναι, αυτός ο Μάγιος.
0: Έχει παγώσει ο εγκέφαλός από το χιόνι.
1: Μπερεγαλέ.
0: Της Πρωτομαγιάς. Δεν ξέρω. Ακόμα.
1: Έχω αποσυντονιστεί βασικά.
0: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έρχονται διαφημίσεις. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.
1: Έχουμε σαν σήμερα.
0: Σαν σήμερα, όντως.

0: 105,3. Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610-623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaccess.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaccess. Πιστοποίηση επιτυχίας. Αντένα 105,3.
6: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
7: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
8: Περίμενε, μπάστα.
9: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
7: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
8: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
7: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
8: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
7: Έτσι.
8: Πολλά φιλιά.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστρέψαμε εδώ δεύτερο ημίωρο Τρίτης, κυρίες και κύριοι, 12 του Μαΐου.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Έτσι δεν είναι?
1: Εσάς που ήρθατε τώρα, λέω, τους καθυστερημένους. Στο χρόνο.
0: Τους καθυστερημένους.
1: Στο χρόνο καθυστερημένους.
0: Τι λες στους ανθρώπους?
1: Όχι, καθυστέρησαν, πρέπει να φτιάξουν το ρολόγι τους.
0: Εμβιβαλίκος μας και δραμάτως εδώ, δεύτερο ημίωρο για σήμερα, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: 12 Μαΐου λοιπόν σήμερα, και η ματιά μας στο παρελθόν αποκαλύπτει ότι το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης είχε βρεθεί πρώτων πυλών της Τρυπόλεως. 1854, Αγγλογάλοι είχαν προχωρήσει σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά, λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Το 1902 ιδρύθηκε στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό υπόπτων στρατιωτικών. 1993 διεξάγεται στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών, καθώς οι παίκτες του Ολυμπιακού είχαν εμφανιστεί στο ΟΑΚΑ κουρεμένοι για γούρι, όπως είχαν πει. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 12 Μαΐου.

0: λοιπόν, ότι γενικότερα έχει ξεφύγει η κατάσταση στον τουρισμό, στη συμπεριφορά, αυτό το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Υπάρχει λοιπόν ένα φέρετρο.
1: Φέρετρο.
0: Φέρετρο. Α, φέρετρο, ωραία. Διακοπές.
1: Μάλιστα,
0: φέρετρο.
1: Μάλιστα.
0: Μπράβο, ναι. Το οποίο ήταν πάντοτε προορισμός για γυμνιστές. Πρόκειται για το φυσιολατρικό χωριό στο Καπ Ντάγκτ στη Νότια Γαλλία. Αυτό το φέρετρο λοιπόν έχει ξενοδοχεία, πολυκατοικίες, βίλες, κάμπινγκ, φιλοξενεί έως και 40.000 επισκέπτες την περίοδο αιχμής. Αυτό λοιπόν ήταν γνωστό μέχρι πρότινος για τους γυμνιστές, για τις παραλίες του που υποστήριζαν το γυμνισμό κλπ. Κλπ.
1: Τι έχει, άλλαξε τώρα, δηλαδή τι έγινε
0: μια
1: τώρα.
0: Μια μετάλλαξη όμως
1: το
0: τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Α.
0: Όχι.
1: Οι άνθρωποι εκεί.
0: Οι άνθρωποι που το επισκέπτονται είναι στην πλειοψηφία τους swingers. Δηλαδή ζευγάρια που ανταλλάσσουν συντρόφους.
1: Α, τέλεια. Τώρα ναι. Έτυχε αυτό ή πέτυχε, δεν ξέρω.
0: Το θέμα όμως είναι ότι η κατάσταση
1: που είναι, που είναι αυτό,
0: έχει,
1: που είναι αυτό,
0: ξεφύγει στην Νότια Γαλλία.
1: Νότια Γαλλία, μια χαρά, καλά ακούγεται εδώ, ο Μεσόγειος.
0: Το θέμα είναι ότι έχει ξεφύγει τώρα η κατάσταση, κατάλαβες, διότι πλέον δεν πάνε απλά για να απολαύσουν το γυμνισμό. Πάνε για να κάνουν ανταλλαγές συντρόφων. Και αυτό γίνεται οπουδήποτε. Δηλαδή πας στην παραλία.
1: Πας για γυμνισμό, να δείξεις το προϊόν και κάνεις και ανταλλαγή συντρόφων όλο μαζί. Δύο στο ένα.
0: Το χήμα. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ωραία, τέλος. Ωραία είναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Είναι μια εξέλιξη. Σε όλα τα πράγματα εξελίσσονται.
0: Παιδί μου, πλέον είναι ανοιχτές σεξουαλικές συνευρέσεις.
1: Ναι, εξελίσσονται, λέω. Ξανά, εξελίσσεται το πράγμα. Εκεί δεν θέλεις να εξελιχθεί. Όλα τα άλλα σου αρέσουν να εξελίσσονται. Γιατί να μην εξελιχθεί και αυτό. Να εννοούμε παραλία γυμνιστών και να γίνεται του όργιου.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν πηγαίναν και οι οικογένειες γυμνιστών εκεί, κατάλαβες. Και τώρα είναι δύσκολη κατάσταση.
1: Ας πάνε αλλού. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Τρίτη και να επιστρέψουμε εδώ. Βεβαίως. Δημήτρη, γιατί έχουμε ακόμα μια ολόκληρη ώρα μαζί και σήμερα. Έτσι, στην αρχή της εβδομάδας ακόμα, υπομονή και κουράγιο και δύναμη και όλα αυτά μαζί.
1: Και τα λεφτά, καταφέρουμε, αδέλφια.
0: Και λεφτά, δεν ξέρω αν τελειώνουν τα λεφτά αυτές τις μέρες. Λογικά τελειώνουν για το μήνα. Έτσι.
1: Έτσι, με αυτό το θετικό κλίμα προχωράμε.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, εννοείται. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να θυμίσουμε, έχουμε TikTok, έχουμε Instagram, έχουμε και Facebook. Γράφετε Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες και Κοσμάς και Δραμάδος επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Μετά τις διαφημίσεις και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις pavlakarathanasis.gr.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Τέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
6: Αντένα 105,3.
7: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
8: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δρομάδες εδώ.
7: Έχω
8: μετά θα πάνε
7: εξτασιαστεί.
8: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
7: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
8: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
7: Εξαιρετικό.
8: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, δύο ώρες μαζί.
7: Τι λέρε.
8: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
10: Αν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα, επιστροφή εδώ, μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική, επιστροφή σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας και θέλουν προσοχή.
1: Εδώ είμαστε.
0: Θέλουν προσοχή.
1: Τι θέλει προσοχή, τι θέλεις να κάνω?
0: Όχι.
1: Προσέχω, είμαι όλα και ρευτιά.
0: Δεν έχουμε εμείς, δεν έχουμε τέτοια προβλήματα. Άλλοι έχουν τέτοια προβλήματα.
1: Τι προβλήματα?
0: Παιδί μου, έχει δημιουργηθεί ένα καινούριο σώμα της εφορίας που... Ρε, αμάν, μόλις λέω σώμα, το μηνό της είναι στο...
1: Σώμα
0: στο κακό.
1: Μου,
0: στο κακό. Τελείως. Λοιπόν...
1: Ενώ η εφορία είναι καλή. Σου φέρνει μια εφορία.
0: Λοιπόν, και έχει δημιουργήσει ένα καινούριο έτσι, σώμα, το οποίο σε ψάχνει μερικά πράγματα τα οποία έτσι είναι λίγο περίεργα, παράξενα, τα οποία... Μέχρι στιγμής ίσως να μην τα βρίσκαν εύκολα. Τώρα όμως με AI και με διάφορα άλλα έτσι, στοιχεία που διασταυρώνουν, σε βρίσκουν στο πι και φι. Και μιλάω αυτή τη στιγμή για αυτά τα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν ανάμεσά μας με ξένες πινακίδες. Γιατί κάποιοι έξυπνοι έχουν πάει σε κάποιες χώρες που πληρώνουν λιγότερα τέλη κυκλοφορίας, φτηνότερα τα αυτοκίνητα και όλα αυτά. Πηγαίνουν, τα παίρνουν και μας το παίζουν εδώ έξυπνοι. Έχουν πληρώσει τα μισά λεφτά, ίσως και λιγότερα. Έτσι. Και έπιασε 250 αυτοκίνητα τέτοια το προηγούμενο χρονικό διάστημα η εφορία. Σου λέει, εσύ κύριε, πώς κινείσαι και ζεις εδώ, ενώ έχεις δηλώσει φορολογικού την εφορία σου εκτός Ελλάδας, εκτός χώρας. Τσουπ, σε πιάνει η τσιμπίδα με το αυτοκινητάκι που κινείται συνεχώς στην Ελλάδα. Οπότε προσέχτε εσείς που τα έχετε κάνει αυτά. Έτσι, σιγά σιγά να δείτε τι θα κάνετε. Πάρετε και ένα μικρό αυτοκινητάκι. Έτσι, λίγα κυβικών με τέλη κυκλοφορίας, αυτά τα που έχουμε εδώ στην Ελλάδα, τα χαμηλά. Έτσι, από τα ψηλά στα χαμηλά μερικοί.
1: Μας.
0: Που έχουν ψεύτικο πρόσωπο.
1: Ψεύτικα πρόσωπα υπάρχουν πολλά. Το θέμα είναι αν αυτό το ψεύτικο είναι... πρόσωπο ενδιαφέρει και την εφορία. Είναι
0: ναι, όχι. Είναι ψεύτικο πρόσωπο που το τσιμπάει η τσιμπή.

0: Λοιπόν, έχουμε εξελίξεις στις μεταφορές, παρακαλώ πολύ. Προηγουμένως μου μίλησες για αυτοκίνητα.
1: Τι μεταφορές?
0: Εγώ θα σου μιλήσω για αεροταξί.
1: Αχα.
0: Τα οποία θα προσγειώνονται στις ταράτσες και θα φέρουν, λέει, το τέλος της κυκλοφοριακής συμφόρησης. Λέμε τώρα.
1: Στους δρόμους, όχι στους εθέρες.
0: Υπτάμενα, στους εθέρες. Υπτάμενα ταξί.
1: Στους εθέρες θα είναι τέλος της συμφόρησης.
0: Τέλος συμφόρησης στους δρόμους.
1: Στους δρόμους, αυτό
0: και
1: λέω.
0: Η συμφόρηση βασικά στην ουσία θα μεταφερθεί στον ουρανό.
1: Ναι, αυτό λέω, αυτό λέω.
0: Δεν θα μπορείς να δεις τον ήλιο, ένα πράγμα. Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε.
1: Μπορεί να δεις τα ραδικιά ανάποδα επίσης μια μέρα που θα πέσει ένα τέτοιο.
0: Σταμάτα, αλήθεια.
1: Επίσης, πρώτα να απογειωθούν, να έχουν καύσιμο να απογειωθούν και μετά βλέπουν πώς θα προσγειωθούν.
0: Η εμφάνιση των υπτάμενων ταξί ξεκίνησε από τη Νέα Υόρκη. Η αγορά αναμένεται να ξεπεράσει τα 1,3 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2040, προσελκύοντας, λέει, μεγάλες επενδύσεις.
1: Ποιος ζει, ποιος πεθαίνει.
0: Στην Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, το ενδιαφέρον εστιάζεται σε περιοχές που είναι κατά κύριο λόγο τουριστικές. Σου λέει, ρε παιδί μου, θες να πας στην παραλία, θα πας με το αεροταξί σου. Θα σε μεταφέρει. Τώρα, άμα είσαι σε κανένα νησί των ανέμων, πιάσουν οι έντονοι άνεμοι και σε στείλουν σε μια άλλη παραλία του νησιού.
1: Τώρα, έχουμε πρώτα να ξεκινήσουν τα υδροπλάνα. Κάτσετε. Το συζητάμε.
0: Είναι
1: αυτό.
0: Είναι ηλεκτρικά αυτά τα αεροταξί.
1: Αλίμονο.
0: Κάθε τη απογείωση και προσγείωση θεωρούνται πιο ευέλικτα και από τα ελικόπτερα.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Καλέ, ναι. Και λένε τώρα ότι αυτά θα κάνουν προσγείωση απογείωση σε ταράτσες.
1: Mm-hmm. Μεγάλες ταράτσες, ίσως ξενοδοχείων.
0: Τι νους.
1: Οι μεγάλες επιφάνειες γενικότερα.
0: Ναι, μπορεί.
1: Πώς, μια χαρά θα κάνουν. Ακόμα και στα πλοία τα οποία μέχρι τώρα είναι ελικοδρόμια. Τα έχεις δει τα ιδιωτικά πλοία που είναι ελικοδρόμια.
0: Ναι.
1: Εκεί θα μπορούν να προσγειώνονται μια χαρά κι αυτά.

0: Είσαι έτοιμη?
1: Όχι.
0: Πάμε σε διάλειμμα τότε. Να ετοιμαστείς ακόμα καλύτερα.
1: Ποτέ δεν θα είμαι έτοιμη.
0: Έτσι.
1: Για όλα
0: πάρουμε
1: αυτά που
0: μια ανάσα, κυρίες και κύριοι. Μια ανάσα να πάρουμε, να έρθουν οι διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Τρίτης.
1: Αν θέλετε έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις απορίες σας, είμαστε διαθέσιμοι στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Όταν είστε πήγα στο Βυζνάδικο προηγουμένως και μιλήσει, ακούμε, άμα μ' ακούς, στείλε και τίποτα, τόσο καιρό.
1: Ένα λίτρο μπετζίνα.
0: Αυτό, ναι. Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη Μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσε να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό για σήμερα Τρίτη. Καλώς ορίσατε, εδώ είμαστε. Επιβαλεί ο κόσμος και δραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. 2 ώρες μαζί αυτή την ώρα. Θέλω να σας πω έτσι, για να το έτσι λίγο να χαλαρώσουμε λίγο με αυτές τις τιμές που ανεβαίνουν συνεχώς κάθε μέρα. Κάθε 2-3 μέρες αλλάζει η τιμή προς τα πάνω. Έτσι του καύσιμου γενικότερα.
1: Και όχι μόνο.
0: Ναι, από το καύσιμο όμως ξεκινάει αυτό. Έτσι, να σας πω τι είπε ένας από αυτούς που βγαίνουν και κάνουν τις βαρύγδουπες ανακοινώσεις και όλα αυτά τα ωραία. Η τιμή του πετρελαίου είναι μια προσωρινή παρέκκληση.
1: Ποιος ήρθε?
0: Όταν ο άλλος δεν ξέρει από πού του έρχονται τα λεφτά, κάθεται και του έρχονται, έτσι θα πει είναι μια προσωρινή παρέκκληση. Τώρα το πόσο προσωρινή έτσι παρέκκληση, το δεν τον απασχολεί καθόλου. Μιλάμε όλη αυτή η αλυσίδα. Έτσι κάθε μέρα ασχολούνται όλα αυτά τα κανάλια με τρίχες τις περισσότερες φορές. Σου λέει γιατί ακρύβεινε το ένα και γιατί ακρύβεινε το άλλο και πόσο ακρύβεινε το παράλλο. Φίλε μου, για να μετακινηθεί αυτό το... για να παραχθεί καταρχήν, έτσι, γίνεται από ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη να ζήσουν κι αυτοί και εφόσον βλέπουν ότι όλα τα υπόλοιπα αυξάνονται, θα αυξήσουν κι αυτοί λίγο. Έτσι. Γιατί διαφορετικά μπορούν να πληρώσουν. Ξεκινάμε από αυτό και μετά, αυτός ο οποίος, πλήρωνε 1.000 ευρώ για να μεταφέρει με ένα φορτηγό κάτι και τώρα θα πληρώσει 2 ίσως, ένα 800, δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι, αυτός δεν θα πάρει περισσότερα λεφτά για τις βενζίνες? Θα πάρει. Και τα πετρέλαιά του θα πάρει. Υπάρχει περίπτωση για το επόμενο εξάμηνο, οχτάμηνο, ακόμα και αύριο, αν σταματήσουν όλα τα άσχημα αυτά που συμβαίνουν, να τα πληρώνουμε ακριβά και χρυσά? Εννοείται. Και τώρα το τελευταίο ερώτημα είναι το εξής. Υπάρχει ποτέ περίπτωση, ακόμα και αν πέφτουν οι τιμές, εσείς να δείτε να πέφτουν οι τιμές στα προϊόντα? Καλά στα καύσιμα. Στα προϊόντα. Όχι, πείτε μου εσείς.
1: Με πιάνει μια δυσφορία, ρε παιδί μου, με όλα αυτά.
0: Όλα αυτά τα υλικά, ας πούμε, για να φτιάξουν μια καινούργια πολυκατοικία ή ένα καινούργιο σπίτι, θα φτηνίνουν ποτέ τα σπίτια? Θα μείνουν στα ίδια τα σπίτια? Όχι, βέβαια. Γιατί αν δεν συμβεί το ένα, θα συμβεί το άλλο.
1: Παιδιά, θέλετε να κάνουμε μια ψηφοφορία, να του κλείσω το μικρόφωνο επιτέλους?
0: Να το κλείσει το μικρόφωνο.
1: Δεν αντέχω άλλο να ακούω.
0: Το αποφασίσαμε. Θα κλείσει το μικρόφωνο η Εύη.

0: Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Τι θα πω? Θα σου πω για μια αρχαιολογική ανακάλυψη.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, ένα τεράστιο άγαλμα που πιστεύετε ότι απεικονίζει το βασιλιά Ραμσί το δεύτερο, αποκαλύφθηκε από αρχαιολόγους στην Αίγυπτο. Ο Φαραώ, που θεωρείται και σημαντική μορφή της Παλαιάς Διαθήκης, βρέθηκε σε αρχαιολογικό χώρο στο δέλτα του Νείλου της Αιγύπτου, βορειοανατολικά του Καΐρου. Οι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν το άγαλμα αξιοσημείωτο σε μέγεθος, με βάρος 5 με 6 τόνους και μήκος πάνω από τα 2 μέτρα. Αυτό που είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι υπάρχουν βιβλικές αναφορές στην έξοδο του Μωυσή στο συγκεκριμένο Φαραώ και με κάποιο τρόπο συνδέεται με αυτό το άγαλμα.
0: Αυτό το τραγουδιστό μαζί με τα αρχαία μου αρέσει.
1: Σε φτιάχνω. Ο Μοχάμεντ Αμπντέλ Μπαντί, αξιωματούχος της υπηρεσίας αρχαιοτήτων της Αιγύπτου, δήλωσε ότι το άγαλμα πιθανότατα μετακινήθηκε κατά την αρχαιότητα και επαναχρησιμοποιήθηκε στο συγκεκριμένο χώρο, ενώ τονίζεται ότι το συγκεκριμένο άγαλμα είναι ένα από τα σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα που ρίχνουν φως σε πτυχές θρησκευτικής και βασιλικής δραστηριότητας στη συγκεκριμένη περιοχή. Έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης στο συγκεκριμένο άγαλμα, ενώ παράλληλα ανακαλύφθηκαν και 8 σπάνιοι πάπυροι που χρονολογούνται σχεδόν 3.000 χρόνια πίσω, που ακόμα βέβαια το περιεχόμενό τους μένει να αναγνωστεί, έτσι. Αφητά είχα να σου μεταφέρω.

0: Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Αυτό ήταν τέλος και για σήμερα Τρίτη. Προηγουμένως έβλεπα εδώ.
1: Τι έβλεπες?
0: Το φόρο κληρονομιάς.
1: Παιδιά, δεν παλεύετε.
0: Μια οικογένεια, παιδιά.
1: Όχι, θα σου το κλείσω το μικρόφωνο. Έτσι, δεν οικογένεια Samsung.
0: Που έχει τη Samsung οικογένεια. Ο φόρος κληρονομιάς που πλήρωσε στη Νότια Κορέα ήταν 7 δισεκατομμύρια.
1: Δεν παλεύεσαι, βρε άνθρωπε. Δεν παλεύεσαι.
0: Δεν φταίω εγώ. Λεφτά
1: αλλά
0: υπάρχουν.
1: Το ενδιαφέρον λεφτά σου.
0: Ναι, τι. Μου έκανε, ας πούμε, μεγάλη εντύπωση.
1: Σου έκανε κλικ.
0: Ναι, λες, έχω φόρο κληρονομιάς. Έτσι, 7 δισεκατομμύρια. Το οποίο πληρώσαν οι άνθρωποι, έτσι. Τιμιότατοι στη Νότια Κορέα.
1: Βρες την τσέπη τους, θα σε βάλουνε.
0: Όχι, για να δούμε. Γιατί εδώ πέρα αποκλείται να τα πληρώνουν αυτά. Έτσι. Λοιπόν, θα
1: αύριο
0: το πούμε και πάλι
1: σπουδαία.
0: Αύριο. Βέβαια, τετατιάτικο εδώ θα είμαστε στο μέσο της εβδομάδας.
1: Ελπίζω να έχει λιγότερη γκρίνια και κατήφια αύριο. Ελπίζω. Δεν έχω το δικαίωμα να ελπίζω.
0: Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, δεν το βλέπεις.
1: Λοιπόν, μέχρι αύριο, πολλά πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610-46-4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε

0: ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
9: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμό της Eurobank.
10: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διασωληνωμένη σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στο κάτω που μεταφέρθηκε η 17χρονη η οποία έπεσε από τα ράτσα πολυκατοικία στην Λιούπολη μαζί με συνομήλικη φίλη της που έχασε τη ζωή της. Περισσότερα στο enikos.gr. Την άμεση εφαρμογή του νόμου ζητούν οι Βρετανικές Αρχές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για τα επεισόδια που εκτυλίχθηκαν το πρωί στην Πολυτεχνική Σχολή όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης. 7 άτομα τραυματίστηκαν ενώ ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 39 προσαχθέντες. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διαβεβαιώνει το Υπουργείο Παιδείας. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα, ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας Βρυξέλλες. Χαρακτήρισε το θέμα σοβαρό, καθώς όπως είπε επηρεάζει την ελευθερία και την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και ανέφερε ότι θα ενημερώσει σχετικά τους Ευρωπαίους ομολόγους του καθώς και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας, ο οποίος συμμετέχει στη συνεδρίαση. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΔΗ. Κανονικά θα διεξάγονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Να προσέλθουν κανονικά στις σχολικές μονάδες καλούνται οι μαθητές, με το Υπουργείο Παιδείας να διευκρινίζει ότι δεν υπάρχει οδηγία να μείνουν κλειστά τα σχολεία. Αναταράξει στην κυβέρνηση του Κιρ Στάρμερ στη Βρετανία προκαλούν οι παραιτήσεις 4 υπουργών τις τελευταίες ώρες. Ο 81 βουλευτές των εργατικών που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας ζητούν την παραίτηση του Πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να μείνει στη θέση του. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ύψος Γλυφάδας έως και την ΕΔΕΜ. Στην Κηφισίας ανατμήματα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στον Κηφισό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στην Αττική Οδό από Ηράκλειο έως Κηφισίας και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως περιμετρικά του Συντάγματος σε Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδίτου.
9: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι
11: 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank.

0: πρόβλημα τραυματισμού. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία, σχεδόν έθριος καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρ στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

Ήταν σαν σήμερα το 1992 όταν έφευγε ένας αθάνατος, ο Νίκος Γκάτσος. Με τραγούδια του Νίκου Γκάτσου θα πορευτούμε στο μουσικό μέρος της σημερινής εκπομπής.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, ανεξάρτητα από το σε ποιον θεό πιστεύει κανένας, ποια είναι η ιδεολογία του, ποια είναι η πολιτική του αντίληψη, ποια είναι η κοινωνική του στάση, θεωρώ ότι υπάρχουν δύο φράσεις που, εφόσον θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, ανεξάρτητα, επαναλαμβάνω, από το τι πιστεύεις, πώς πορεύεσαι, ποια είναι η αντίληψή σου για τα κοινωνικά, πολιτικά πράγματα,

Υπάρχουν δύο φράσεις οι οποίες καθορίζουν ή θα έπρεπε να καθορίζουν την υπερπατησιά μας. Η μία φράση είναι αυτή που είχε πει ο Τερέντιος και την οποία επανέφερε ο Μάρξ δίνοντας το πραγματικό της περιεχόμενο. Εκείνη η φράση που λέει ότι τίποτα το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο. Αυτή είναι μία φράση. Η άλλη φράση είναι ενός δικού μας, κατά δικού μας, παγκόσμιου και οικουμενικού. Μιλάω για τον Μάνο Χατζηδάκη. Ο Μάνος Χατζηδάκης είχε πει ότι αν αρχίσεις να συνηθίζεις το τέρας, τότε μάλλον έχεις αρχίσει να του μοιάζεις κιόλας. Και επειδή δεν υπάρχει τίποτα πιο δυσάρεστο από το να μοιάζεις με το τέρας, θέλω να πω λοιπόν για αυτό τον πολιτικά άθλιο τύπο, για αυτό το χυδαίο πολιτικό λουμπεναριό, για τον Μπέο μιλάω, του οποίου η χυδαιότητα και η αθλειότητα ξεχυλίζουν σε κάθε συλλαβή που ξεστομίζει, ότι συνεχίζει να προσβάλλει τους νεκρούς των τεμπών, ότι συνεχίζει να προκαλεί τους συγγενείς των σκοτωμένων παιδιών και το ξανακάνει με νέα του ανάρτηση, στην οποία μάλιστα αποκαλεί και δημοσιογραφικά σκουπίδια όσους του άσκησαν κριτική για την απέτησή του να σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων στο Σύνταγμα. Πριν από λίγες μέρες αυτός ο πολιτικός απόπατος είχε διερωτηθεί από πού και ως πού γράφτηκαν μπροστά από τη Βουλή τα ονόματα των νεκρών και είχε καλέσει τον Μητσοτάκη να πάρει μία μπουλντόζα και μία καθαρίστρια και να τα σβήσει. Και ότι κακώς το επέτρεψε και δήλωνε αυτό το πολιτικό αποχωρητήριο ότι η εικόνα με τα ονόματα των σκοτωμένων παιδιών στο έγκλημα στα Τέμπη πολύ τον ενοχλεί. Επειδή όμως ο ηθικός παχυδερμισμός δεν επιδέχεται καμία σίαση, αυτός ο τύπος, επαναλαμβάνω, συνεχίζει με νέα ανάρτηση και λέει ότι οφείλει, λέει, να αποκαταστήσει την αλήθεια. Γιατί όπως εξηγεί, υπάρχουν κάποιοι αιμονικοί άνθρωποι στο χώρο της δημοσιογραφίας που είναι οι δήμονες στο να παραπληροφορούν τον κόσμο και να διαστρεβλώνουν την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια, σύμφωνα με το Μπέο πάντα, είναι αυτή που, με την οποία καταλήγει η ανάρτησή του, και σας τη διαβάζω. Μου είναι αδιανόητο μετά από 3 χρόνια να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η εικόνα, αναφέρεται στα ονόματα των παιδιών, έτσι, στη Βουλή, να υπάρχει αυτή η εικόνα απέναντι σε εκατομμύρια επισκέπτες που επισκέπτονται την πατρίδα μας. Αυτό ήθελα να διευκρινίσω και τίποτε άλλο, για να αποκατασταθεί η αλήθεια. Αυτά γράφει ο Μπέος. Λοιπόν, προς αποκατάσταση της αλήθειας έχω να σας πω το εξής. Η αλήθεια είναι πως ο Μπέος το μόνο που μπορεί να προκαλέσει είναι αηδία. Αυτή είναι η αλήθεια. Πάμε λοιπόν τώρα σε αυτό που έγινε το πρωί και πριν από λίγη ώρα, πριν από κανένα 2 ώρες, έγινε το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη και πριν από 2-3 ώρες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Τι είχαμε λοιπόν εκεί σήμερα, μία μέρα πριν από τις φοιτητικές εκλογές, έτσι? Είχαμε κυρίους με κουκούλες, είχαμε κυρίους με λοστάρια, είχαμε κυρίους με δακρυγόνα να ξυλοκοπούν κόσμο και να μεταφέρουν με αυτόν τον τρόπο, να διακινούν με αυτόν τον τρόπο τις ιδέες τους αυτοί οι κύριοι. Το έχω πει 1.000.000 φορές και το επαναλαμβάνω και προς τα βαθαίως κόκκινα τάχα μουσκουλίκια. Αυτοί οι οποίοι είναι κρυμμένοι πίσω από κουκούλες, αυτοί οι οποίοι αντί να ανοίγουν αυτιά επιχειρούν να κλείσουν αυτιά, ό,τι χρώμα και αν επιχειρούν να δώσουν στην αθλειότητά τους, το μόνο χρώμα το οποίο αρμόζει

εφαρμόζει στην αθλειότητά τους, στο προβοκατοριλίκι τους, είναι το μαύρο. Για την ακρίβεια είναι το κατάμαυρο χρώμα. Και τώρα όλοι οι υπόλοιποι έχουμε να σκεφτούμε. Αλήθεια, αυτό το οποίο έγινε στο Αριστοτέλειο, στη Θεσσαλονίκη, και αυτό το οποίο έγινε στο Πανεπιστήμιο, στη Δυτική Αττική, είναι εμποδίζει ή διευκολύνει την προσπάθεια της κυβέρνησης να κατασυκοφαντήσει και να χτυπήσει το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα. Αυτό το οποίο έγινε στη Θεσσαλονίκη, στο Αριστοτέλειο, και αυτό το οποίο έγινε στη Δυτική Αττική, διευκολύνει ή όχι τη συλλογική οργάνωση των φοιτητών? Είναι υπέρ ή κατά? Αυτό το οποίο έχουν κάνει και σήμερα παραμονή των φοιτητικών εκλογών αυτοί οι προβοκάτορες, είναι υπέρ της μαζικοποίησης του φοιτητικού κινήματος ώστε να έχει ακόμα βαθύτερο διεκδικητικό χαρακτήρα, ή πρόκειται για μια ελεηνή προβοκάτσια η οποία νομιμοποιεί εντός εισαγωγικών την κατασκήνωση των ΜΑΤ μέσα στα πανεπιστήμια? Αυτό το οποίο έγινε και στην Θεσσαλονίκη και εδώ στην Δυτική Αττική είναι αγωνιστική πράξη, ή πρόκειται για σέρβις και βούτυρο στο ψωμί των σχεδίων της κυβέρνησης για την προώθηση ενός πανεπιστημίου ανώνυμη εταιρεία και για την, και για το οριστικό ξύλωμα του άρθρου 16. Επαναλαμβάνω λοιπόν, μαύροι προβοκάτορες.

Τώρα, σε ό,τι αφορά τον γείτονά μας, την ατοϊκή Τουρκία, τη σύμμαχο Τουρκία, έχετε υπόψη σας ότι έρχονται οι τουρκικές αξιώσεις σε Αιγαίο και σε νοτιοανατολική Μεσόγειο, αξιώσεις οι οποίες αναζωογραιώνονται βέβαια, έτσι, και από τον πόλεμο στο Ιράν και τις αλυσιδωτές αντιδράσεις που αυτός πυροδοτεί. Αυτές οι αξιώσεις λοιπόν έρχονται να κατοχυρωθούν τώρα στο εσωτερικό της Τουρκίας και με νομοσχέδιο, το οποίο αναμένεται να καταθέσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση ο Ερντογάν. Οι πληροφορίες για πρώτη φορά ήρθαν στη δημοσιότητα από το Bloomberg. Σύμφωνα λοιπόν με το αμερικάνικο πρακτορείο, μιλάμε για επισημοποίηση διεκδικήσεων που η Τουρκία προβάλλει εδώ και καιρό, επιδιώκοντας τετελεσμένα αναφορικά με την ιδιοκτησία πιθανών πόρων φυσικού αερίου. Αυτό λοιπόν το οποίο ετοιμάζεται από την πλευρά της Τουρκίας είναι ένα σχέδιο που θα βασίζεται στις τουρκικές διεκδικήσεις, όπως ότι οι περιοχές ανατολικά του 25ου Μεσημβρινού στο Αιγαίο υπάγονται σε αρμοδιότητες της Άγκυρας, από ζητήματα δηλαδή έρευνας και διάσωσης μέχρι άδειες ερευνών σε διεθνή ύδατα. Και βεβαίως, σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, θα επαναλαμβάνεται η θέση ότι το τουρκολιβικό μνημόνιο παραμένει σε ισχύ και ότι συνάδει τάχα με το διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Εδώ να λάβουμε υπόψη μας ότι νομίζω χτες ή προχτές ήταν που ο φασίστας, ο Μπαξελή, ο συνεργάτης δηλαδή του Ερντογάν, έκανε δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η Τουρκία δεν θα επιτρέψει, λέει, τη διάβρωση της ισορροπίας δικαίου στο Αιγαίο. Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες είναι, παράλληλα να σημειώσω ότι έχουμε και επιστολή στον ΟΗΕ από την πλευρά της, επαναλαμβάνω, ατοϊκής συμμάχου Τουρκίας για τα λεγόμενα τουρκικά στενά. Και μέσα σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες είναι που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κάνει περίπου ότι δεν τρέχει τίποτα, και επίσης όταν δεν τρέχει τίποτα καμιά φορά μπορεί να μιλάει και για τις σχέσεις καλής γειτονίας, οι οποίες μπορούν να καλλιεργηθούν εντός πάντα του ευρωατλαντικού και αμερικανονατοϊκού πλαισίου. Όταν ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Μαρινάκης, αυτό που είπε είναι ότι κάθε μονομερής ενέργεια η οποία συντελείται με εθνική νομοθεσία προφανώς δεν έχει καμία απολύτως αξία από άποψη διεθνούς δικαίου. Το θέμα είναι ότι επιχείρησε να προσπεράσει την κλιμάκωση αυτή της τουρκικής επιθετικότητας κάνοντας λόγο για κινήσεις που απευθύνονται, λέει, μόνο στο εσωτερικό κάθε χώρας και για εσωτερική κατανάλωση. Και βεβαίως επανέλαβε ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος το οποίο σέβεται πριν και πάνω απ' όλα το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας κτλ. Τι δεν θυμήθηκε ο κύριος Μαρινάκης? Ότι ακόμα και όσα τυπικά περιλαμβάνονται σε αυτό το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, τα ακυρώνει η στάση των εκλεκτών συμμάχων της κυβέρνησης, με πρώτα απ' όλα τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθότι από ό,τι γνωρίζουμε και θυμίζω, η αγαπημένη σύμμαχος του κυρίου Μητσοτάκη, του κυρίου Μαρινάκη, όλων των ευρωατλαντικών εταίρων τους, η στάση των Ηνωμένων Πολιτειών είναι ότι δεν αναγνωρίζουν την σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας. Ποιος το κάνει αυτό? Αυτό, επαναλαμβάνω, το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ποιες είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες? Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι αυτές που πριν προκαλέσουν το νέο μακελιό και αυτή την παγκόσμια φρενίτιδα με την επίθεση του στο Ιράν, είχαν απαγάγει έναν πρόεδρο ξένης χώρας, το Μαδούρο, στη Βενεζουέλα. Και τι είχε πει τότε ο Μητσοτάκης, ο οποίος μιλάει στο όνομα του διεθνούς δικαίου?
τι είχε πει? Ότι δεν ήταν η ώρα να μιλάμε για το διεθνές δίκαιο.

Και μέσα σε όλα αυτά, βεβαίως, έχουμε και το ουκρανικό ντρόν, αυτό το οποίο αλίευσαν ψαράδες στην Λευκάδα. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε σήμερα σε αυτό. Το θυμήθηκε ότι είναι ουκρανικό, γιατί 3-4 μέρες τώρα δεν ήξεραν αν είναι ουκρανικό ή αν ήταν κογκολέζικο. Και μάλιστα μας είπε ο κύριος Δένδιας ότι είναι και εξαιρετικά σοβαρό το περιστατικό. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας 3-4 μέρες μετά τον εντοπισμό του ουκρανικού αυτού ναυτικού ντρόν, του γεμάτου με εκρηκτικά, έτσι, στη Λευκάδα. 200 κιλά εκρηκτικά, λέει, μπορεί να κουβαλήσει αυτό, και κουβαλούσε. Αντί να δίνουν συγκεκριμένες απαντήσεις, επιδίδονταν σε έναν συνδυασμό κινησμού αλλά και επικίνδυνου εφησυχασμού. Θυμίζω ότι η πρώτη παρέμβαση που έκανε ο Δένδιας μετά την αποκάλυψη του ζητήματος ήταν στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη, εκεί που αντί να δίνει εξηγήσεις για αυτό το οποίο συμβαίνει, για αυτό το οποίο συνέβη, μας έλεγε πόσο περήφανος είναι και αυτός και η κυβέρνηση και ο Μητσοτάκης που η Ελλάδα συμμετέχει, λέει, σε 7 αποστολές εκτός των συνόρων της. Και γι' αυτό είναι περήφανη. Βεβαίως, όταν αυτή είναι περήφανη, είναι προφανές γιατί πρέπει να ανησυχεί ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός, βλέποντας τέτοια επικίνδυνα περιστατικά, δεν αγωνιά για το αν έχει και η Ελλάδα δυνατότητα παραγωγής τέτοιων όπλων για να συμμετέχει στους υπεριαλιστικούς πολέμους, όπως λέει ο κύριος Δένδιας, αλλά για το τι θα είχε συμβεί αν αυτό το ντρόουν είχε εκραγεί στις ακτές της Λευκάδας, που μάλιστα η ελληνική κυβέρνηση με έναν απίθανο τρόπο τις βάφτισε διεθνή ύδατα. Αλήθεια, οι ακτές της Λευκάδας είναι διεθνή ύδατα? Και μια ακόμα ερώτηση. Αυτό το ουκρανικό ντρόουν, το οποίο βρέθηκε σε ελληνική επικράτεια

0: ζωσμένο με εκρηκτικά. Είναι ουκρανοτουρκικής παραγωγής. Είναι αυτά που φτιάχνουν οι σύμμαχοι οι Ουκρανοί του κυρίου Μητσοτάκη, τους οποίους έφερε εδώ και τους χειροκροτούσε μαζί με τους Ναζόφ, μαζί με τους Ναζί του Αζόφ στη Βουλή. Είναι κοινή παραγωγή των Ουκρανών με τους Τούρκους.
1: Real FM.
2: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό να φέρω.
5: Αντένα Πάτρας 105,3. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
6: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
7: Χαχαχα.
6: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
7: Έξοδος 33.
6: Και στο relos.gr.
8: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
11: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
12: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
11: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
12: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
11: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
12: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
11: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
12: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
11: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
13: Αντένα 105,3.
14: 2 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης,
16: Ζήσης Ρούμπος,
17: Χάρης Χιώτης,
18: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
19: και η Ελένη Καρακάση.
20: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
21: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
22: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
23: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
22: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
24: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
25: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι

0: Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων με βαριοπούλες στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία, αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παραίτηση του κύριου Στάρμερ.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Καθυστερήσει στην άνοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρη και Μαρούση και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμου.

0: Λοιπόν, θέλω να πάμε στην Τουρκία. Πάμε στην Κωνσταντινούπολη. Είναι ο ανταποκριτής μας, ο Νίκος ο Νανούρης. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντινούπολη.
0: Λοιπόν, λέγαμε προηγουμένως, καταρχάς έχουμε την επιστολή που έχει στείλει η Τουρκία στον ΟΗΕ για τα λεγόμενα τουρκικά στενά, αλλά έχουμε και κυρίως αυτό το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται, που είναι ουσιαστικά η νομοθέτηση στο εσωτερικό της Τουρκίας της περίφημης γαλάζιας πατρίδας.
1: Ακριβώς, και ήταν σε επίπεδο δημοσιευμάτων μέχρι πριν από λίγα λεπτά, αλλά η Άγκυρα το επιβεβαιώνει και επίσημα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε την επίσημη επιβεβαίωση από τον αναπληρωτή της εξωτερικής πολιτικής και ασφαλείας της Τουρκίας, ο οποίος δηλώνει ότι η Άγκυρα όντως επεξεργάζεται ένα νομοσχέδιο το οποίο θα θωρακίσει τα συμφέροντα της Τουρκίας, όπως η ίδια τουλάχιστον τα αντιλαμβάνεται, τη γαλάζια πατρίδα, και θα δίνει και αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο να ορίζει τις περιοχές, τις αμφισβητούμενες περιοχές, ως περιοχές ειδικού καθεστώτος, όπου δηλαδή η Άγκυρα αμφισβητεί την ελληνική δικαιοδοσία, θα μπορέσει ο Τούρκος πρόεδρος να τις χαρακτηρίζει τις συγκεκριμένες περιοχές ειδικού καθεστώτος. Θέλει με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία, όπως αν έλεγαν και οι αναλυτές όλο αυτό το διάστημα, ουσιαστικά να μπλοκάρει οποιαδήποτε σκέψη ή επιδίωξη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα από τα 6 μίλια στα 12 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι με το συγκεκριμένο νόμο, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ημέρες, το επόμενο χρονικό διάστημα, να περάσει στην τουρκική Εθνοσυνέλευση, να θωρακίσει νομικά τα δικαιώματα της Τουρκίας όσον αφορά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, και θέλει η Άγκυρα να έχει τον πρώτο λόγο σε αμφισβητούμενες περιοχές στο Αιγαίο.
0: Μου θυμίζει τώρα με αυτά που λένε οι Τούρκοι, δηλαδή, και μας τα μεταφέρεις, αυτό που έλεγε ο Φιντάν πριν από λίγες μέρες, ότι αυτό που έλεγε, εγώ δεν αποδέχομαι τα 12 μίλια, εσύ δεν αποδέχεσαι τα 6 μίλια, κάτσε να τα βρούμε, πώς μπορούμε να το συζητήσουμε σε ορισμένα σημεία.
1: Ακριβώς το είχε πει ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών στη συνέντευξή του, είχε πει ότι μπορεί να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό. Το κομμάτι, το θέμα είναι ότι η Άγκυρα, όπως λένε και εδώ τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, αντιδράει στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό που κατέθεσε η Ελλάδα πέρσι και κατηγορεί μάλιστα και την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ουσιαστικά οικειοποιείται, υιοθετεί τις θέσεις της Ελλάδας όσον αφορά το Αιγαίο. Είχαμε ωστόσο και ένα άλλο θέμα. Είχαμε και την επιστολή που απέστειλε η τουρκική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ σχετικά με το θέμα των στενών. Είναι μια νέα διαμάχη, είναι μια ακόμη διαμάχη Ελλάδας και Τουρκίας, αυτή τη φορά για τη χρήση του όρου τουρκικά στενά. Η Αθήνα θα ονομάζει τα στενά των Δαρδανελίων ως στενά του Βοσπόρου. Η Άγκυρα επιμένει στον όρο τουρκικά στενά και γι' αυτό χαρακτηρίζει την ελληνική ένσταση ως ατυχή, και ότι ουσιαστικά η Αθήνα προσπαθεί να αποσπάσει την προστροχή από τα ουσιαστικά ζητήματα και εξυπηρετεί εσωτερικές σκοπιμότητες, απορρίπτει όσα βάσιμους τους ισχυρισμούς της Ελλάδας, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι ο όρος τουρκικά στενά αποτελεί καθιερωμένη γεωγραφική έκφραση που αναφέρεται συλλογικά στα στενά της Κωνσταντινούπολης και στο στενό του Δαρδανελίων, είναι πλήρως συμβατός, λέει η Άγκυρα, με τη σύμβαση του Μοτρέ, και δηλώνει ότι θα συνεχίσει να χρησιμοποιεί τον όρο σύμφωνα με την κυριαρχία και τη δικαιοδοσία της, και αναμένει από όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένη νησί της Ελλάδας να χρησιμοποιούν τον όρο τουρκικά στενά.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
2: Real FM. Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άρνιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείται απιστία ο δεσμός με ένα AI chatbot? Πόσες ώρες Path of Exile έχει παίξει ο Μίλτος Τεντόγλου? 33 χρόνια μετά την ίδρυσή του, το Wired έρχεται στην Ελλάδα και δίνει τις απαντήσεις. Wired Greece. Εκεί που γράφεται το αύριο. Βρες το πρώτο τεύχος στα καταστήματα Public ή μέσω συνδρομής στο www.wired.com.gr.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Και εκεί.
8: Και εκεί.
9: Και εκεί.
10: Σωστά. We have an idea.
11: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Opening Act, ο Κώστας Τουρνάς. Foreigner. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα. Με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη. Και η δύναμη, το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, παρά το γεγονός ότι ακούγεται κάτι περίπου μακρινό και ελεγχόμενο, είναι προφανές ότι έχει προκαλέσει ανησυχία. Το βλέπουμε και στα μηνύματά σας. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε με τη Τζέννη Κρυθαρά, να δούμε τι πράγμα είναι αυτό. Αναφέρομαι στο περίφημο Χανταϊό, για τον οποίο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δήλωσε χτες ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για μια μεγαλύτερη επιδημία, αν και ωστόσο δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να καταγραφούν νέα κρούσματα μεταξύ των επιβενόντων στο κρουαζιερόπλοιο, εκεί που εντοπίστηκε η αιστεία της ασθένειας. Τζένι, μας ακούς?
1: Εδώ είμαι, καλησπέρα.
0: Τι είναι τούτο το πράγμα?
1: Λοιπόν, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, λοιπόν, ο χανταϊός μπορεί να μεταδοθεί από το ποντίκι στον άνθρωπο μέσω της έκθεσης σε περιπτώματα που φέρουν τον ιό ή από δάγκωμα ποντικιού. Ωστόσο, το συγκεκριμένο στέλεχος, αυτό τον άνδεον όπως λέγεται, μεταδίδεται και από άνθρωπο σε άνθρωπο, και μάλιστα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας επανέλαβε και σήμερα ότι ο χανταϊός των άνδειων δεν είναι ο νέος κορονοϊός και ότι μεταδίδεται δύσκολα, καθώς απαιτείται παρατεταμένη στενή επαφή. Τα πρώτα κρούσματα του ιού στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους ήταν το ζευγάρι από την Ολλανδία, το οποίο έφυγε από τη ζωή και είχε ταξιδέψει για αρκετούς μήνες σε Αργεντινή, Χιλή και Ουρουγουάη πριν επιβιβαστεί στο κρουαζιερόπλοιο, για να κάνει παρατήρηση πουλιών. Για τον σκοπό αυτό είχε μείνει στη ζούγκλα και στις τρεις χώρες για αρκετά μεγάλα διαστήματα, οπότε είναι πολύ πιθανό εκεί να έγινε και η μόλυνση με τον ιό. Τις τελευταίες ώρες πάντως επιβεβαιώνονται κρούσματα μεταξύ των επιβατών, τα οποία βρίσκονται ήδη από χθες σε αυστηρή καραντίνα, το οποίο έχει εκενωθεί και πηγαίνει προς Ρότερνταμ αυτή τη στιγμή για απολίμανση. Έχει μείνει πάνω μόνο το πλήρωμα, καθώς και υγειονομικό προσωπικό, το οποίο επιβιβάστηκε στην Τενερίφη. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί 3 θάνατοι και αρκετά θετικά κρούσματα μεταξύ των επιβατών του πλοίου αλλά και του πληρώματος του Χόντιους. Μία Γαλλίδα επιβάτιδα, η οποία αρχικά ανέφερε συμπτώματα γρήπης και της είπαν οι γιατροί ότι οφείλονται σε άγχος, τελικά νοσηλεύεται με χανταϊό σε πολύ κρίσιμη μάλιστα κατάσταση, σε εξειδικευμένη μονάδα νοσοκομείου στο Παρίσι. Ένας από τους 14 Ισπανούς που έχουν τεθεί επίσης σε καραντίνα διαγνώστηκε θετικό στον χανταϊό, αφού κατέβηκε από το πλοίο. Άλλοι επιβάτες, μεταξύ των οποίων Αμερικανοί και Γάλλοι, βρέθηκαν επίσης θετικοί, με μερικούς να μην εμφανίζουν καθόλου συμπτώματα, ενώ άλλοι έχουν πολύ ήπια. Από ό,τι φαίνεται, η έλεγχη στο πλοίο ήταν αδύνατη λόγω της έλλειψης των τεστ PCR και των χανταϊών, και τα δείγματα έπρεπε να σταλούν σε ειδικά εργαστήρια στη Μαδρίτη, και έτσι φαίνεται πως υπήρξε μια καθυστέρηση αρκετών ωρών, όπως αναφέρουν και τα διεθνή μέσα. Να θυμίσουμε πως η κυβέρνηση της Ολλανδίας έχει ανακοινώσει ότι περίπου 40 επιβάτες από το πλοίο αποβιβάστηκαν στην Αγία Ελένη, στο νησί όπου έκανε στάση το πλοίο, πριν διαπιστωθούν κρούσματα χανταϊού, και η περίοδος της επόρασης, επειδή φτάνει και τις 6 εβδομάδες, προβληματίζει τις αρχές, γιατί παραμένει άγνωστο το πού βρίσκονται ακριβώς όλοι αυτοί οι άνθρωποι και αν έχουν μολυνθεί.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μιλάμε για πλήρη ταυτοποίηση τώρα ανθρώπων, γιατί πέρα από αυτούς οι οποίοι επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο υπάρχουν και οι επαφές που είχαν αυτοί οι άνθρωποι. Άρα λοιπόν εναπόκειται τελικά σε εθνικές αρχές πώς θα ιχνηλατήσουν όλη αυτή την υπόθεση.
1: Σωστά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούν οι επαφές τους, γιατί μιλάμε και για ένα ταξίδι το οποίο ήταν πολυήμερο, έκαναν αρκετές τάσεις, ήταν πάρα πολλοί κόσμος μέσα στο πλοίο. Και σήμερα υπάρχει πληροφορία ότι υπήρξε και κρούσμα επαφής γυναίκας, η οποία πήρε το αεροπλάνο πριν μπει στο κρουαζιερόπλοιο. Το οποίο έχει προβληματίσει ιδιαίτερο στις αρχές, καθώς επίσης και το γεγονός ότι έχουν μπει σε καραντίνα 12 μέλη του νοσηλευτικού προσωπικού στο νοσοκομείο της Ολλανδίας, το οποίο ήρθε σε επαφή με τα κρούσματα χανταϊού χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε, Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ για την έρευνα. Θα τα πούμε και στη συνέχεια.

Αυτά λοιπόν, και θα το παρακολουθούμε όλοι όπως το παρακολουθείτε εσείς. Το παρακολουθούμε και εμείς αυτό το θέμα. Θα επιδιώξουμε να έχουμε και επαφή τις επόμενες μέρες με επιδημιολόγους να μας πούν πιο συγκεκριμένα πράγματα. Θέλεις να πάμε στο... Λοιπόν, δεν θα πάμε έτσι, θα πάμε με Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα, ήταν 12 Μάη του 1992. Νίκος Γκάτσος.

0: Real FM. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.

0: και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω.
0: Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Μπορεί ένα drone των 300 ευρώ να κερδίσει ένα πόλεμο? Θεωρείτε.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
6: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
7: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
8: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
9: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
10: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
11: Πάρε Στρώμα.
10: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
11: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
10: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
12: Κτέλα Χαΐας.
13: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
12: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
14: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
15: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, άσπρο

0: έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Άσπρο Μαύρο. Γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μια ζωή. Προπόληση more.com στο Ταμείο του Θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα Public. Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
1: Για τα επεισόδια που εκτελήχθηκαν όταν άγνωστοι επιτέθηκαν σε μέλη φοιτητικής παράταξης στην Πολυτεχνική Σχολή, τραυματίζοντας 7 άτομα. Όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν, διαβεβαίωνει το Υπουργείο Παιδείας. Στο μεταξύ, δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά όταν περίπου 10 άτομα εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Οξύνεται η πολιτική κρίση στη Βρετανία μετά από την αποχώρηση και τέταρτου υπουργού που ζητά την παρέτηση του Κιρ Στάρμερ. 81 βουλευτές των εργατικών που αντιστοιχούν στο 20% της κοινοβουλευτικής ομάδας ζητούν την απομάκρυνση του πρωθυπουργού μετά από τις βαριές απώλειες του κόμματος στις τοπικές εκλογές την περασμένη εβδομάδα. Ο ίδιος εμφανίζεται αποφασισμένος να παραμείνει στη θέση του. Σε 24 ώρια απεργία προχωρούν αύριο οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕΔΗ. Κανονικά θα γίνονται τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
2: Αποκτήστε δωρεάν νέα Travelers Prepaid από τη Eurobank, φορτίστε τη με 100 ευρώ έως 26 Μαΐου και μπείτε στην κλήρωση για ταξίδι στη Νέα Υόρκη.
3: New York. New York, New York.
4: Κοπέλα μου, τι κάνεις?
3: Πάψα, Αχιλέα, κάνω εξάσκηση για τη Νέα Υόρκη.
4: Με αυτή την προφορά, ακούσέ με λίγο. Broadway.
3: Ψώνια στο Fifth Avenue.
4: Να σου πω, μήπως να μαθαίναμε κάτι πιο basic? Κάνα cheeseburger, κάνα motel.
3: Όχι, 5-star hotel τουλάχιστον. Νέα Υόρκη, ερχόμαστε.
2: Precisely, αφού η Travelers Prepaid από τη Eurobank σε στέλνει να το ζήσεις all the way. Διεκδίκησε ένα από τα δύο ταξίδια στη Νέα Υόρκη αξίας 10.000 ευρώ το καθένα με δωρεάν έκδοση νέας κάρτας και φόρτιση 100 ευρώ έως τις 26 Μαΐου. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός 0-0, Κηφισιά Ατρόμητος 0-1 και Πανετολικός Λάρισα 0-0 στο ημίχρονο για την 8η αγωνιστική των play-out της Super League. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather.
1: Τοπικές βροχές αύριο σε Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Σχεδόν έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Άνεμη δυτική έως 6 μποφόρου στους 30 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και έχουμε νέες απειλές για ενδεχόμενη επανέναρξη της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερία για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω είναι η επιχείρηση που είχε ανακοινωθεί την περασμένη εβδομάδα από τον Τραμπ, αλλά ανεστάλλει προτού καλά ξεκινήσει. Χτες λοιπόν ο Τραμπ, μιλώντας στο Fox News, επανέλαβε αυτές τις απειλές. Και αυτό είναι ένα ακόμα στοιχείο για το γεγονός της κλιμάκωσης αυτού του μακελιού που γίνεται στην Μέση Ανατολή. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τσίτσας. Θανάση μου, γεια σου.
1: Καλό απόγευμα της κλιμάκωσης και του αδιεξόδου. Γιατί φαίνεται, λίγο πριν αναχωρήσει, συγγνώμη, για την Κίνα, ότι επιλέγει τον οικονομικό στραγγαλισμό. Θεωρεί ότι όσο πιο πολύ τους δεσμεύει οικονομικά με τα στενά του Ορμούζ, αυτοί θα παραδοθούν πιο εύκολα. Απέρριψε με σφοδρότητα την τελευταία πρόταση του Ιράν, χαρακτηρίζοντας την σκουπίδια. Δήλωσε ότι η μηνιαία εκεχηρία βρίσκεται σε εντατική υποστήριξη. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις Τεχεράνης, που έτσι όπως μεταδόθηκαν από τα ιρανικά μέσα για να τερματιστεί ο πόλεμος και να ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ, απαιτούνται αμερικανικές πολεμικές αποζημιώσεις, αναγνώριση κυριαρχίας του Ιράν στα στενά και άρση των κυρώσεων, όροι που θεωρούνται μη ρεαλιστικοί από την Ουάσιγκτον. Παρά το σκληρό τόνο, ο Τραμπ εμφανίζεται καθηκαστικός για τον τελικό στόχο. Στη συνεντεύξη του δήλωσε 100% σίγουρος ότι το Ιράν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου, λέγοντας ότι θα πάρουμε τη σκόνη, έτσι τουλάχιστον αποκαλεί την πυρηνική σκόνη. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα βιαστεί προς συμφωνία, επικαλούμενο στον ναυτικό αποκλεισμό. Βέβαια, η Τεχεράνη προχωράει και αυτή σε κλιμάκωση των απειλών. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Εθνικής Ασφαλείας του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Εμπραήμ Ρεζαΐ, προειδοποίησε ότι σε περίπτωση νέας επίθεσης μπορεί να εξετάσει εμπλουτισμό ουρανίου στο 90%, είναι ένα επίπεδο κατασκευής όπλων. Και ο Υπουργός Πολέμου σήμερα κατέθεσε στο Κογκρέσο δήλωση ότι ο Αμερικανικός στρατός έχει ένα σχέδιο για κλιμάκωση εφόσον χρειαστεί, αλλά και σχέδιο για υποχώρηση και ανακατανομή δυνάμεων. Βέβαια, σε όλα αυτά, καθοριστικός παράγοντας αναδεικνύεται το ταξίδι του Τραμπ στο Πεκίνο. Ξεκινάει απόψε το βράδυ να πάει προς το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του, και εκεί αναμένεται να επικεντρωθούν στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, αλλά και σε άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις σπάνιες γαίες και με την Ταϊβάν. Καμιά βέβαια μεγάλη απόφαση για τη συνέχιση των επιχειρήσεων δεν θα ληφθεί. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Τεχεράνη αναδεικνύει το Πεκίνο σε μεσολαβητή. Ο Ιρανός πρέσβης στην Κίνα δήλωσε ότι το Πεκίνο μπορεί να μεταφέρει τις απαιτήσεις της Τεχεράνης στην Ουάσιγκτον, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να περιλαμβάνει μόνιμο τερματισμό του πολέμου και άρση του αμερικανικού αποκλεισμού. Το κόστος πολέμου σήμερα μάθαμε ότι εκτοξεύεται. Ο ελεγχτής του Πενταγώνου, Τζέι Χέρστ, ανακοίνωσε ότι από τα 25 δισεκατομμύρια δολάρια πριν από δύο εβδομάδες, ο λογαριασμός αγγίζει πλέον τα 29 δισεκατομμύρια λόγω επισκευών, εξοπλισμού και υπηρεσιακών.

0: εξόδων και το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τις ζημίες στις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή και στον Κόλπο, όπου δορυφορικές εικόνες αποκρύπτονται από την κοινή γνώμη ή ζητείται να μην δημοσιεύονται. Πηγές εκτιμούν ότι το πραγματικό κόστος για τον Αμερικανό πολίτη ήδη ανεβαίνει στα 40 με 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Σήμερα η τιμή του Brent ξεπέρασε τα 107 δολάρια το βαρέλι, σημείωσε άνοδο 3%. Ο πληθωρισμός εκτινάχθηκε στο 3,8 τον Απρίλιο, ο ταχύτερος ρυθμός σε 3 χρόνια. Η μεγάλη Saudi Aramco, η εταιρεία, προειδοποιεί ότι η αγορά δεν θα ομαλοποιηθεί φέτος αν δεν ανοίξουν τα στενά του Ορμούς, και οι Ηνωμένες Πολιτείες μπροστά σε αυτό το σκηνικό έχουν αποδεσμεύσει με απόφασή τους 53,3 εκατομμύρια βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.
1: Βλέπω, μια σκέψη για την Αράμκο. Η Αράμκο μιλάει ακόμα περαιτέρα, δίνει ένα ακόμα πιο δυσμενέ σενάριο, ότι ακόμα και σήμερα να τελειώσει η ιστορία, θα φτάσουμε μέχρι το 2027 για να ξαναγυρίσουμε.
0: Ναι. Στα... Όλοι το λένε.
1: Ναι, ναι.
0: Όλοι το
1: βλέπω επίσης τη Μόργαν Στάνλεϊ να κάνει μια εκτίμηση ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, μπορεί να μιλάμε και για 150 δολάρια το βαρέλι, και ένα ΟΗΕ ο οποίος μιλάει πλέον για κίνδυνο παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης.
0: Ναι. Είναι όλα αυτά. Βέβαια, αυτά που λέει η Αράμκο τα λένε και οι αναλυτές και στη Wall Street και η JP Morgan. Ακόμα και σήμερα να τελειώσει όλη αυτή η ιστορία, οι επιπτώσεις θα πατήσουν και το 2027, και ήδη υπάρχουν επιπτώσεις και στον τουριστικό τομέα που αφορά κυρίως τη χώρα μας. Εντάξει, οι προκρατήσεις εδώ έχουν μειωθεί, οι τιμές των εισιτηρίων των αεροπορικών έχουν εκτοξευτεί. Είναι κυριολεκτικά ασανσέρ. Εδώ η αγορά κινείται διαφορετικά. Μιλάμε για ένα ταξίδι.
1: Μα διάβαζα ότι φτάνουν να ζητάνε αλλαγές τιμής εισιτηρίου και κλεισμένων. Κλεισμένα εισιτήρια πάνω στα οποία ζητάνε αλλαγή της τιμής. Ναι. Προς τα πάνω, βέβαια.
0: Η τιμή για έναν άνθρωπο να ξεκινήσει από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα μπορεί να ξεκινήσει από 950 δολάρια και να φτάσει μέχρι τα 2200. Αυτό βέβαια διαμορφώνεται από την αγορά και από τις εξελίξεις στον πόλεμο. Συνολικά για να κατέβει μια οικογένεια ομογενών, θα πω εγώ, όχι Αμερικανών τουριστών, ομογενών, από τη Νέα Υόρκη στην Αθήνα, θέλεις 5 με 6.000 δολάρια. Αν δεν έχεις σπίτι και αυτοκίνητο στο χωριό ή στο νησί, καταλαβαίνεις ότι ο προϋπολογισμός μιας οικογένειας το μήνα μπορεί να αγγίξει τα 15 με 20.000 δολάρια. Ποιος θα τα δώσει, Νίκο, αυτό τον καιρό?
1: Πες μου κάτι, δεν ξέρω, το πήρε το μάτι μου διαγωνίως, δεν ξέρω αν το έχεις δει. Είναι ακριβές για το Μουντιάλεο. Είναι ακριβές ότι ζητάνε εισιτήριο για το εισιτήριο του τελικού τιμές 2,3 εκατομμύρια.
0: Ναι. Έτσι είναι. Τα εισιτήρια έχουν εκτοξευθεί. Βέβαια, να πούμε ότι τα περισσότερα εισιτήρια τα παίρνουν εταιρείες. Εντάξει, εταιρείες στις ΗΠΑ, οι οποίες μετά τα διανέμουν στους υπαλλήλους τους, σε γνωστούς, σε χορηγούς και όλα αυτά. Οι τιμές έχουν εκτοξευθεί. Μέχρι και ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι υπερβολικές όλες αυτές οι τιμές. Μόνο θα πω ότι για να φτάσεις στο γήπεδο του τελικού που είναι στο New Jersey και γενικά να μετακινήσεις τα γήπεδα που θα είναι και στη Νέα Υόρκη και στο New Jersey, θα υπάρχει γραμμή ειδική τρένου που θα πληρώνεις 100 δολάρια για να μεταβείς στο γήπεδο. Θα έχεις ειδική γραμμή με τρένο για να μεταβείς 100 δολάρια. Αν αυτό.
1: Καλά, θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά.
0: Πίτσα, ναι, και καναπέ.
1: Ναι.
0: Και να βάλεις και κανένα τραγούδι για την Eurovision.
1: Και θα βάζω σε βίντεο τον Ολυμπιακό. Ναι.
0: Να ψηφίσεις και Ακύλα απόψε και να βάλεις κανένα τραγούδι στην Eurovision και μην βάζεις μόνο τα δικά σου κομμάτια. Εντάξει. Άντε, καλημέρα.
1: Εντάξει, Θανάση, γεια σου.
0: Άντε, γεια σου.
1: Ρωτήσω τον Καραγευρέκη που τα ξέρει αυτά. Ακύλα είναι το... Τι είναι, είναι το... Αυτό το Eurovision είναι. Αλλά πάρτε την πίτσα που είπε ο Θανάσης και αν αργήσω, φάτε. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Στην πατρίδα μου, κάτω στην Ηλία και στην Αχαΐα, έχουμε χιλιάδες ανθρώπους, επαναλαμβάνω, χιλιάδες ανθρώπους, μετανάστες, οι οποίοι ζουν σε απάνθρωπες συνθήκες. Έχουμε άνθρωπο ο οποίος χάθηκε από λεπτοσπύρωση. Έχουμε κρούσματα φυματίωσης. Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν

0: Λέγονται Νέα Δημοκρατία αυτοί, πριν τους λέγανε ΣΥΡΙΖΑ, πιο πριν τους λέγανε ΠΑΣΟΚ, δεν ξέρω πώς τους λέγανε. Δεν έχουν πάρει κανένα μέτρο ελέγχου των συνθήκων διαβίωσης χιλιάδων ανθρώπων. Χιλιάδες άνθρωποι μένουν μέσα σε χωριά από νάιλον, χωρίς αποχετευτικό, χωρίς τουαλέτες, χωρίς δίκτυο ίδρευσης. Θυμίζω ότι εδώ και 4 χρόνια, από το Φλεβάρι του 22, υπήρξε αντιπροσωπεία από τα εργατικά κέντρα της Πάτρας, της Αμαλιάδας. Είχαν επισκεφθεί τότε το Βορύδη, τον Υπουργό Εσωτερικών. Είχαν θέσει όλα αυτά τα ζητήματα, τις άθλιες αυτές συνθήκες διαμονής των μεταναστών. 4 χρόνια μετά τι έχει γίνει? Αυτό που έχει γίνει 4 χρόνια μετά είναι το απολύτως τίποτα. Και αυτό το οποίο συμβαίνει είναι μια υγειονομική βόμβα δίπλα στην απεινή εκμετάλλευση που υφίστανται αυτοί οι άνθρωποι, έτοιμοι να εκραγεί, βάζοντας σε κίνδυνο τις ζωές όλων των κατοίκων της περιοχής. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας η κυρία Αναστασία Παναγιωτάρα, είναι η πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου της Αμαλιάδας. Καλησπέρα, κυρία Παναγιωτάρα.
1: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλη, σε εσάς και στους ακροατές.
0: Πείτε μας τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, καταρχάς έχουμε να μιλήσουμε για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου. Όντως, από το Φλεβάρι του 22 και εντεύθεν, οι κινήσεις είναι πολύ πιο έντονες και στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Μετανάστευσης από τον κύριο Μηταράκη ακόμα. Παρόλα αυτά, το ΠΑΜΕ και τα εργατικά κέντρα της Πάτρας και της Αμαλιάδας ήδη από το 2008 βρίσκονται εκεί κάτω και συνέχεια είναι κοντά στους μετανάστες, είναι μαζί με τους μετανάστες. Αυτά που περιγράφεται πραγματικά σε κάποιον στην Αθήνα που τα ακούει μπορεί να φαίνονται και λίγο υπερβολικά. Ειλικρινά σας μιλάω, αν έρθω να κάνω να τους πάμε μία βόλτα μέσα στα χωράφια που βρέχει και η λασπουριά είναι στο κεφάλι και αυτοί οι άνθρωποι κοιμούνται μες στη λάσπη, μαγειρεύουν μες στη λάσπη, μένουν σε θερμοκήπια και όλοι αντιλαμβανόμαστε λίγο ή πολύ, κυρίως της περιφέρειας, τι σημαίνει θερμοκήπιο και το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι. Είναι όντως μια υγειονομική βόμβα που αφορά όχι μόνο στους ίδιους δυστυχώς αλλά και στους κατοίκους των περιοχών. Σκεφτείτε ότι έχουμε γεμίσει φυματίωση που είχε εξαφανιστεί στην Ελλάδα, κλεπτοσπήρωση γιατί μένουν μαζί με τα ποντίκια, θα ήταν αδύνατο να μην έχουν, και φυσικά εγώ θα επισημάνω για άλλη μια φορά και ως ακουστό γραφική ότι πραγματικά είναι απορίας άξιων. Ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κυρίνης είναι γιατρός. Είναι γιατρός. Δεν το αντιλαμβάνετε αυτό? Να θυμίσω ότι επί COVID παρακαλούσαμε την περιφέρεια να στείλει εμβόλια και δεν ήταν λίγες οι φορές που έστελνε 150 εμβόλια και 50 σύριγγες.
0: Πείτε μου, κυρία Παναγιωτάρα, είπα, ξαναλέω, έχουμε θάνατο από λεπτοσπήρωση, έχουμε κρούσματα φυματίωσης, στοιχειώδη συχνηλάτιση των περιστατικών και εφαρμογή μέτρων περιορισμού έχουν υπάρξει?
1: Όχι βέβαια. Όχι, τι είναι τρόπο να συμβεί αυτό, για πείτε μου. Έχουν καταγράψει τους υποτίθεται νόμιμους μετανάστες που φέρνουν? Είναι άραγε ελεγμένοι όταν μπαίνουν? Γιατί κάπου άκουσα, δεν είναι απολύτως βέβαια, ίσως θα πρέπει να μιλήσετε και με τους επιστήμονες, με τους γιατρούς, αλλά ακούστηκε ότι το στέλεχος φυματίωσης που αυτή τη στιγμή υπάρχει εδώ δεν είναι το στέλεχος που ας πούμε υπάρχει στην Ελλάδα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Λέω εγώ τώρα, εξετάζονται οι μετανάστες όταν έρχονται? Γιατί αν εξετάζονται και έχουν χαρτιά σωστά και έχουν πάρθει τα υγειονομικά μέτρα, προφανώς είναι και καταγεγραμμένοι. Άρα η χνηλάτιση δεν είναι αδύνατη. Έτσι λέει το δικό μου χαζό μυαλό, που μουσικός έχει σπουδάσει και δεν ξέρει από τη δημόσια διοίκηση.
0: Πείτε μου κάτι, υπάρχει δημόσιος φορέας στην Αμαλιάδα, στον Πύργο, στη Μανολάδα, στη Γαστούνη, στα Λεχενά, στην Κάτω Αχαγιά, που να μην ξέρει τι συμβαίνει σε αυτές τις περιοχές?
1: Φυσικά και όχι. Αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Όλη η Ελλάδα Νέα Μανολάδα είναι. Όπου υπάρχουν μετανάστες, κατά το μάλλον, είναι σε ανάλογες συνθήκες. Είναι σε ανάλογες συνθήκες. Και η δημόσια διοίκηση που υπάρχει εδώ υπάρχει και παντού.
0: Μπορείτε να

0: υπενθυμίσετε για πόσες χιλιάδες ανθρώπους μιλάμε.
1: Να σας πω χοντρικά, παλιότερα που το είχαμε ψάξει λίγο το θέμα για να δούμε πόσοι περίπου έρχονται στην περίοδο, κυρίως στην έναρξη της περίοδου της καλλιέργειας της φράουλας, είχαμε βρει τότε ότι πρέπει να εργάζονται περίπου 4 άτομα, 4 με 5 άτομα ανά στρέμμα. Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα. Και σίγουρα μιλάμε στην ανάπτυξη της καλλιέργειας της φράουλας μόνο, με πάνω από 6.000 άτομα. Στιβαγμένα σε τέτοιους χώρους, έτσι. Στιβαγμένα στην κυριολεξία. Καίγονται κάθε τρεις και λίγο. Καίγονται.
0: Πείτε μου κάτι, όλοι αυτοί οι οποίοι με ενοχλούνται όταν κάνετε καμιά κινητοποίηση, γιατί διασύρετε, λέει, την Ελλάδα, εσείς που κάνετε κινητοποίησεις,
1: ναι,
0: τη διασύρετε την Ελλάδα. Για αυτή την κατάσταση που υπάρχει κάτω, που βεβαίως γίνεται θέμα και στα δελτία ειδήσεων, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, εκεί δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
1: Όχι, είναι τριτοκοσμική κατάσταση, εμείς είμαστε αναπτυγμένοι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που δεν έχει αντιληφθεί ο κόσμος πραγματικά, και το θεωρώ πάρα πολύ κουτό να το συζητάμε ναι, τη 2026, είναι αυτό που έλεγε η γιαγιά μου από το 1920-30, ότι όταν πάρει φωτιά το σπίτι του γείτονα, η φωτιά θα έρθει και στο δικό σου. Είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, είναι γείτονές τους, μένουν δίπλα τους. Μπορεί στα χωράφια, αλλά τα σπίτια τους είναι δίπλα.
0: Μου στέλνει εδώ ο Ηλίας από τον Πύργο τώρα ένα μήνυμα. Λέει καλησπέρα, απλώς να κατέβεις, λέει, τώρα από το νέο δρόμο, βλέπεις καλά, πολύ καλά τι συμβαίνει.
1: Έτσι, ακριβώς.
0: Γιατί μέχρι τώρα κρύβονταν, αλλά τώρα με το νέο δρόμο φαίνονται όλα. Δεν χρειάζεται να φτάσεις μέχρι εκεί.
1: Ειλικρινά σας μιλάω, κύριε Μπογιόπουλε, επειδή από το 8 μέχρι και σήμερα ήμουν 9 και γέρασα που λένε στον τόπο μας. Γυρνάω εκεί μέσα. Τα βουνά και τα λαγκάδια. Εάν πάτε να δείτε και όχι μόνο αυτά που φαίνονται, να δείτε και αυτά που δεν φαίνονται και είναι πιο μέσα και είναι δέντρα μπροστά και πιο πίσω, ειλικρινά δεν θα πιστέψετε ποτέ ότι ζείτε στο 2026. Σε αυτό το 2026 που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ ευαγγελίζεται ότι μας έχει αναπτύξει τόσο πολύ που δεν πάει άλλο.
0: Μάλιστα. Αυτά δεν μπορώ, λόγω εντοπιότητας πρέπει να το πω, αυτά δεν συμβαίνουν σε μια περιοχή που στην Αμαλιάδα ένα νοσοκομείο, το οποίο το έχουν εγκαινιάσει τρεις φορές, είναι κλειστό, μόνο την ταμπέλα δεν έχουν βάλει. Στον Πύργο το νοσοκομείο είναι κέντρο διερχομένων, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες που κάνουν οι άνθρωποι, επειδή δεν έχουν τα μέσα, σε στέλνουν στο Ρίο. Και μετά θα δούμε πού αλλού. Εκεί συμβαίνουν αυτά.
1: Και δεν θέλω να σας διακόψω, αλλά θέλω να σας πω, επειδή μένω εδώ και δυστυχώς συχνά πυκνά επισκέπτομαι το Ρίο, γιατί όλους μας στέλνουν ακόμα και για το παραμικρό εκεί. Δεν μπορείτε να φανταστείτε εικόνες σε εφημερίες στο Ρίο. Το λέω και συγκινούμαι, γιατί έχω παιδιά περίπου σε αυτή την ηλικία. Παιδιών που κάνουν την πρακτική τους γιατρών να πέφτουν στα γόνατα στους διαδρόμους και να κλαίνουν από την εξάντληση. Δεν μπορεί να το δει, να το φανταστεί αυτό ανθρώπου, μάτι.
0: Κλείστε εσείς αυτή τη συνομιλία, κυρία Παναγιωτάρα.
1: Το μόνο που θα ήθελα να πω σε όλους όσους μας ακούνε είναι ότι πραγματικά, είτε τους αρέσει είτε όχι, είτε το θέλουν είτε όχι, συνυπάρχουμε. Και για να λεγόμαστε άνθρωποι και να πιστεύουμε ότι είμαστε πολύ περισσότερο, πρέπει να βάλουμε την ανθρωπιά μας μπροστά και να αντιληφθούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν χρειάζονται λεημοσύνες και το χαλασμένο μπουφάν μας. Χρειάζεται να διεκδικήσουμε όλοι μαζί να έχουν αυτό που πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος με αξιοπρέπεια, για να μπορούμε και εμείς να ζούμε με αξιοπρέπεια και να τους κοιτάμε στα μάτια.
0: Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να στείλω χαιρετισμού στο Γιάννη, να στείλω χαιρετισμού στο Κωνσταντίνο. Κυριάκο, να είσαι καλά. Καλησπέρα στον Αβραάμ, καλησπέρα στον Κωνσταντί. Καλησπέρα στο Κωνσταντί μου. Αυτό το οποίο έγινε με τα κορίτσια στην Ηλιούπολη, με το νεκρό 17χρονο παιδί και τ' άλλο το 17χρονο κορίτσι που χαροπαλεύει, είναι μια τραγωδία πέρα από την τραγωδία. Θα μας πει ο Θεοδόσης στη συνέχεια. Ελένη μου, να είσαι καλά. Καλησπέρα στο Μιχάλη στο Ερεβάν. Όσο για σένα, καρουμπαλάκια, για σένα λέω που νοιάζεσαι. Όχι για τις υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν εσένα οι υποκλοπές. Δεν σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει εσένα. Το φύραμά σου εσένα δεν τον νοιάζει τίποτα. Ούτε οι υποκλοπές σε νοιάζουν, ούτε ο ΠΚΠ σε νοιάζει, ούτε τα τέμπη σε νοιάζουν. Τίποτα δεν σε νοιάζει. Το φύραμα.

0: δικό σου, δεν τον νοιάζει τίποτα. Εσύ λοιπόν που τάχα μου νοιάζεσαι για τις υποκλοπές, όχι για τις υποκλοπές, αλλά για το τι λέω εγώ για τις υποκλοπές.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά Ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
3: Οπτικά Ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
7: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
8: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
7: Τηλέφωνο 2610 640 657.
8: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Στάνταρ καθαρά.
9: Προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Πελακία Κατσούλη. Δεν βιαζόμαστε για συμφωνία με το Ιράν, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Εμφανίστηκε βέβαιος ότι η Τεχεράνη θα εγκαταλείψει τελικά τις πυρηνικές φιλοδοξίες της. Τους ομολόγους του της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημέρωσε ο Νίκος Δένδιας για το ουκρανικό θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Προσερχόμενος στο Συμβούλιο των Υπουργών Άμυνας Βρυξέλλες, χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό. Περισσότερα στο real.gr. Δύο φοιτητές τραυματίστηκαν ελαφρά μετά από επίθεση περίπου 10 ατόμων στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Η αστυνομία προσήγαγε 8 άτομα. Πολιτική κρίση στη Βρετανία. Αποχώρησε από την κυβέρνηση και τέταρτος υπουργός που ζητά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ.

0: Ένα από τα πολύ σοβαρά θέματα που παρουσιάζει και έντονο ενδιαφέρον με μεγάλη καθυστέρηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι το θέμα με τα πατίνια. Και φαίνεται τώρα να απασχολεί και τους κυβερνώντες, τους διοικούντες κτλ. Μόνο που εγώ θυμάμαι ότι εδώ και αρκετό καιρό το θέμα είχε τεθεί. Και μάλιστα είχε τεθεί στον πρώτο δήμο της χώρας, είχε τεθεί στην Αθήνα. Και τότε κάπως αλλιώς μας τα λέγανε. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Νίκος Σοφιανός, μέλος του πολιτικού γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Αθήνας. Κύριε Σοφιανέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Κάνω λάθος? Ναι. Δεν έχετε θέσει το θέμα των πατινιών εδώ και πάρα πολύ καιρό?
1: Εδώ και πάρα πολύ καιρό, τουλάχιστον εδώ και δύο χρόνια που κυκλοφορούν ασίδωτα οι εταιρείες ενοικίας πατινιών, χιλιάδες πατίνια στην Αθήνα, είχαμε να δείξει την ανάγκη να απαγορευτεί η κίνηση στην Αθήνα των ενοικιαζόμενων πατινιών μέχρι να δημιουργηθεί κανονιστική από πλευράς του Δήμου, προσπαθώντας ένα απαράδεκτο θεσμικό νομοθετικό πλαίσιο που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση και με τη σύμφωνη γνώμη και άλλων, που ουσιαστικά αφήνει ασίδωτη κυκλοφορία

0: ηλεκτρικά κινούμενα οχήματα, έστω πατίνια, χωρίς στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας, ελέγχου, εγκυμονώντας κινδύνους οι οποίοι φάνηκαν. Όχι τώρα με αφορμή το θάνατο του 13χρονου στην Καλαμάτα και το σοβαρό τραυματισμό, νομίζω είναι ακόμα στην εντατική ένα άλλο 13χρονο παιδί, ένας πρόπυργο, αλλά πάνω από 400 δυστυχήματα μετράμε για σε ανήλικους ιδιαίτερα από τη χρήση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Και τώρα συζητάει η κυβέρνηση να διαμορφώσει, λέει, ένα θεσμικό άλλο πλαίσιο, η ίδια η οποία ουσιαστικά διαμόρφωσε ένα πλαίσιο ασυδοσίας, πλήρης ασυδοσίας στις εταιρείες που νοικιάζουν πατίνια, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν ευθύνη οι Δήμοι. Και μιλώντας για το Δήμο της Αθήνας, εκτός το ότι είχαν τη δυνατότητα να απαγορεύσουν μέχρι την έκδοση κανονιστική στην κυκλοφορία των πατινιών, δεν το έκανε η Δημοτική Αρχή του κ. Δούκα, του Πασόκ, στο Δήμο της Αθήνας, παρά το ότι επανειλημμένα είχαμε θέσει το θέμα και τον Νοέμβριο της προηγούμενης χρονιάς.
1: Τότε νομίζω σας έκανε κατηγορήσει, είστε και κατά της ελεύθερης οικονομίας, λέγανε κάτι τέτοιο.
0: Είναι αστείο το να επιχειρούν να δικαιολογήσουν την υποτίθεται τη μικροκινητικότητα, όπως γίνεται αυτή η προσπάθεια να περαστούν με τα ηλεκτρικά πατίνια, όταν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο είναι κυριολεκτικά ασίδωτο. Προσέγγιση, συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο κανονιστική για την κυκλοφορία και τη στάθμευση των ενοικιαζόμενων ηλεκτρικών πατινιών. Εμείς καταψηφίσαμε την κανονιστική, την οποία την ψήφισε η διοίκηση του ΠΑΣΟΚ και η άλλη, και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί ουσιαστικά νομιμοποιούν αυτή την ασυδοσία. Έχει μια σημασία να δούμε, πέρα από τα δυστυχήματα και από τους κινδύνους απώλειας ανθρώπινης ζωής, ιδιαίτερα νέων ανθρώπων, το γεγονός ότι αυτό το πλαίσιο λειτουργίας, σε συνδυασμό και με το θεσμικό που ψήφισε η κυβέρνηση, αφήνουν σε σοβαρούς κινδύνους εκτεθειμένους και τους αναβάτες των πατινιών και τους πεζούς και τους άλλους οδηγούς, πόσο μάλλον για τυφλούς συμπολίτες μας και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Γιατί κυριολεκτικά μιλάμε για μια κυκλοφορία η οποία δεν προβλέπει, δεν έχει αστική ευθύνη αυτός που κυκλοφορεί, επιτρέπεται από 12 χρονών και άνω, χωρίς καμία γνώση. Μιλάμε για απουσία κράνους, για απουσία φλάσσα αυτά τα οχήματα, για απουσία γνώσης ή τήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, και φαντάζεστε να τρέχει, γιατί αυτά έχουμε δει, να διασχίζουν διαγώνια την Παντισίων ή την Αλεξάνδρας νέα παιδιά, τρέχοντας με πατίνια με 25 χιλιόμετρα την ώρα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι το τοπίο, ειδικά στην Αθήνα, στην οποία έχουν δοθεί άδειες σε 5 εταιρείες με απροσδιορίστο αριθμό πατινιών. Ρωτήσαμε, ξέρετε, το Δήμο της Αθήνας για πόσα πατίνια μιλάμε και δεν ήξεραν να απαντήσουν. Θεσμοθέτησαν 1574 θέσεις πάρκινγκ με τέλη της πλάκας, 50 ή 60 ευρώ το χρόνο η εταιρεία θα πληρώνει για θέση στάθμευση για ένα πατίνι, και ταυτόχρονα δεν μπορούσαν να απαντήσουν πόσες χιλιάδες πατίνια κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Άλλοι μιλάνε για 5.000, μιλάνε για 5 εταιρείες. Δεν έχει οροφή αυτό. Δεν υπάρχει κανένας τεχνικός έλεγχος αυτών των οχημάτων. Δεν υπάρχει καμιά δυνατότητα να ελέγχονται σε σχέση με την κυκλοφορία τους. Η τροχιά.
1: Άρα λοιπόν, από ό,τι καταλαβαίνω, όλο αυτό το χάος, το οποίο
0: είναι κυριολεκτικά, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση.
1: Ακριβώς, το οποίο έχει τέτοιες συνέπειες για ανθρώπινες ζωές, για. Έχει από πίσω ένα σοβαρό οικονομικό ταμπλό βιβάντ, να το πω έτσι.
0: Αυτό είναι αυτό που βγαίνει. Ότι μπροστά στο κέρδος, μπροστά στην επένδυση, να έρθουν οι εταιρείες, να βάλουν τα ενοικιαζόμενα, να εξυπηρετηθεί το τουριστικό προϊόν της Αθήνας, γιατί τα εκατομμύρια τουρίστες βοηθούνται από την κυκλοφορία των πατινιών σε σχέση με την επίσκεψη σε χώρους κλπ. Όλο αυτό το αφήγημα δείχνει ότι αυτή η οικονομία της αγοράς, η καπιταλιστική οικονομία που λέμε εμείς, δεν βάζει όρια κανένα. Εδώ κυριολεκτικά μιλάμε για η λειτουργία χιλιάδων πατινιών σε αυτή την πόλη. Μιλάμε για εγκατελειμμένα πατίνια σε κάθε γωνιά της Αθήνας. Μιλάμε για απουσία ελέγχου. Η τροχεία καλά κάνει και ελέγχει το κράνος στα δίκυκλα. Ποιος ελέγχει τα πατίνια για το αν φορούν κράνος, νέα παιδιά ή χειριστές? Ποιος ελέγχει για την τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας? Ποιος ελέγχει για το που παρκάρονται, για το πώς κυκλοφορούν? Όλο αυτό το καθεστώς, αν θέλετε, το οποίο υπηρετεί, κατά τη γνώμη μας, και αυτό καταγγείλαμε, την εικόνα του τουριστικού προϊόν Αθήνα, ειδικά με μια αφόρητη κατάσταση

0: στο, όχι μόνο στο ιστορικό, ευρύτερα στο κέντρο και σε μια σειρά διαμερίσματα της πόλης μας, θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο.
1: Έχετε εικόνα οι άλλοι δήμοι πώς το χειρίζονται?
0: Κοιτάξτε, είναι δήμοι που έχουν απαγορέψει περιοχές, αλλά έρχεται η αποκεντρωμένη διοίκηση να φανταστείτε ότι σε αυτό το πλαίσιο, την κανονιστική που ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο, και εμείς ξαναλέω, ξανακαταψηφίσαμε, η αποκεντρωμένη θεώρησε ότι ο περιορισμός κυκλοφορίας σε ορισμένες περιοχές όπως την Ερμού, η υπέρηξη των αρχαιολογικών χώρων που είχαν βάλει κάποια όρια το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, είναι απαράδεκτος, και είπαν ότι μπορούν να κυκλοφορούν πατίνια με 5 έως 6 χιλιόμετρα. Και ποιος θα ελέγχει τα 5 έως 6 χιλιόμετρα? Δηλαδή μιλάμε για τραγέλαφο. Μιλάμε ότι όλα στο βωμό του κέρδους, όλα στο βωμό της business, όλα στο βωμό του να βγάλουμε κέρδος από την κυκλοφορία αυτών των πατινιών, να το ντύσουμε με, υποτίθεται, με ευαισθησία στη μικροκινητικότητα και στο περιβάλλον, και κυριολεκτικά να αφήνουμε έκθετους στο κίνδυνο για την ίδια τη ζωή σε χιλιάδες συμπολίτες μας, είτε είναι αναβάτες στα ηλεκτρικά πατίνια και δεν έχουν καμία αγωγή κυκλοφοριακή, είτε είναι οδηγοί οι οποίοι είναι έκθετοι και σε αστικές αποζημιώσεις σε σχέση με τροχιά ή με οτιδήποτε άλλο γίνεται, είτε είναι οι πεζοί, είτε είναι οι τυφλοί συμπολίτες μας. Όλα αυτά δεν τα σκέφτονται.
1: Και φυσικά, κατά τη γνώμη σας,
0: μια παράμετρο, και να τελειώσουμε αυτό.
1: Θέλω να μας πείτε και τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας.
0: Να σας πω, μιλάμε για κυκλοφορία στο Δήμο της Αθήνας, όταν το 70% του οδικού δικτύου της πόλης είναι κακοσυντηρημένο, είναι σε άθλια κατάσταση. Φαντάζεστε, οι λακκούβες είναι προβληματικές για τα τροχοφόρα ή τα δίτροχα. Φανταστείτε για ένα πατίνι τι σημαίνει λακκούβα, τι σημαίνει σκάματα. Και αυτό σας ξαναλέω, μιλάμε για το 70% του οδικού δικτύου, μιας και μια εργολαβία που υπάρχει εδώ και 4-5 χρόνια προβλέπεται να καλύψει το 30% των δρόμων.
1: Μάλιστα. Τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας, με αυτή την υπόθεση?
0: Θεωρούμε ότι πρέπει να απαγορευτεί η χρήση ηλεκτρικών πατινιών των ενοικιαζόμενων εταιριών. Δεν μιλάμε για το ιδιόκτητο ηλεκτρικό πατίνι, γιατί το ιδιόκτητο ηλεκτρικό πατίνι έχει ιδιοκτήτη, άρα υπάρχει συγκεκριμένος ιδιοκτήτης που φέρει ευθύνη, ο οποίος μπορεί να κυκλοφορεί με το κράνος του, μπορεί να κυκλοφορεί με το διακριτικό ζακετάκι σε σχέση με τη νυχτερινή οδήγηση, έχει ευθύνη για το που παρκάρει. Όμως το ενοικιαζόμενο, η μπίζνα δηλαδή, πρέπει να απαγορευτεί, και μάλιστα υπάρχουν ευρωπαϊκές πόλεις, ειδικά τουριστικές, που το έχουν απαγορεύσει.
1: Μάλιστα. Κύριε Σοφιανέ, ευχαριστώ θερμά για την ενημέρωση. Ευχαριστώ.
0: Και εγώ γεια σας.
1: Λοιπόν, θέλω να πάμε στο συνάδελφό μου, τον Θεοδόση, τον Πάνο. Έλεγα και πριν, είναι πέρα από την τραγωδία αυτό το οποίο έχει συμβεί στην Ηλιούπολη με τα δύο παιδιά. Θεοδόση, είσαι στη γραμμή?
2: Βεβαίως και σας ακούω.
1: Για πες μας, τι έγινε?
2: Παραπάνω από τραγωδία, ένα 17χρονο κορίτσι χαροπαλεύει, ένα άλλο 17χρονο κορίτσι χάθηκε, φίλες. Η μία επισκέφθηκε το διαμέρισμα της φίλης της, συμμαθήτριες άλλωστε οι δύο, έφυγαν από το διαμέρισμα δευτέρου ορόφου, πήγαν στην διαχειρίστρια και την ρώτησαν που έχει τα κλειδιά για την ταράτσα. Τους είπε η διαχειρίστρια, χωρίς να βρεθούν να πάει το μυαλό του το κακό, ότι είναι στο γνωστό σημείο. Τα πήραν, ανέβηκαν στην ταράτσα, κλείδωσαν μάλιστα την πόρτα, και στη συνέχεια, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, και τα δύο τα παιδιά βρέθηκαν στο κενό από τον έκτο όροφο. Όλα δείχνουν αυτοκυρία, διότι η μία από τις μαθήτριες, από τις ανήλικες μαθήτριες στην ταράτσα, άφησε ένα μικρό σάκο, είχε και ένα σημείωμα που απευθύνεται στους γονείς της. Είναι προσωπικό βέβαια, αναφέρει κάποια πράγματα.
1: Επιβεβαιώνει ότι έχουμε αυτοκτονία δηλαδή.
2: Ναι, ναι, πρόκειται ναι. Περί αυτοκυρίας. Οι αστυνομικοί από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στο σημείο και πραγματοποίησαν τις έρευνες, το πρώτο πράγμα που απέκλεισαν ήταν η εγκληματική ενέργεια. Πρόκειται για μια τραγωδία, μια οικογένεια ήδη κλαίει το παιδί της, μια άλλη οικογένεια αυτή την ώρα περνάει δραματικές ώρες, καθώς είναι ιδιαίτερος κρίσιμη η κατάσταση της 17χρονης, υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να την κρατήσουν στην ζωή. Τραγωδία. Μια τραγωδία δυστυχώς. Με δύο 17χρονα παιδιά, μία νεκρή και μία σε κρίσιμη κατάσταση, δυστυχώς.
1: Θεοδόση, μας ευχαριστώ.
3: Ναι. Real FM.
4: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
3: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα

0: κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
1: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
1: Θα ήθελα ένα...
2: Έφτασε.
1: Και...
2: Εννοείται.
1: Με...
2: Ξέρω.
1: Χωρίς...
2: Βεβαίως.
3: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Protergia Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία. Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης.
5: Ζήσης Ρούμπος.
8: Χάρης Χιώτης.
5: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
9: Και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάθε παιδί ανακαλύπτει τον κόσμο με το δικό του τρόπο. Όμως, κάποιες φορές χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Με την πρώιμη παιδική παρέμβαση, η στήριξη ξεκινά έγκαιρα, με ειδικούς δίπλα στο παιδί και την οικογένεια. Η προσπάθεια γίνεται δύναμη και η δύναμη το επόμενο βήμα. Με τη σωστή υποστήριξη, κάνουμε το αδύνατο δυνατό. Ξεκινάμε μαζί από νωρίς. Πρόγραμμα Πρώιμη Παιδική Παρέμβαση. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Ακούω Real FM, γιατί ενημερώνομαι σωστά.
3: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαραέλα, Τζένι μου.
1: Καλησπέρα και πάλι. Έχουμε μια διαφαινόμενη κυβερνητική κρίση στη Βρετανία ξανά. Ένας ακόμη υπουργός της κυβέρνησης, ο τέταρτος στη σειρά, υπέβαλε νωρίτερα την παραίτησή του, καθώς η κρίση στην κυβέρνηση των εργατικών κλιμακώνεται, με το πολιτικό μέλλον του Κιρ Στάρμερ να μοιάζει πλέον αβέβαιο. Πρόκειται για τον υφυπουργό υγείας, τον Ζουμπίρ Άχμεντ, ο οποίος παραιτήθηκε σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του πρωθυπουργού. Συγκεκριμένα κάνει λόγο για έλλειψη ηγεσίας που στηρίζεται σε αρχές. Προηγήθηκαν νωρίτερα σήμερα οι παραιτήσεις του Υφυπουργού Δικαιοσύνης, του Άλεξ Ντέιβις Τζόνς, της Υφυπουργού Προστασίας για την Αντιμετώπιση της Βίας κατά των Γυναικών και των Κοριτσιών, της Τζες Φίλιπς, και του Υφυπουργού Μιάτα Φαμπούλεχ. Στον αντίποδα πάντως, πάνω από 100 βουλευτές των εργατικών υπέγραψαν σήμερα επιστολή στήριξης προς τον Στάρμερ, μετά την έκκληση περίπου 80 βουλευτών του κυβερνώντος κόμματος να παραιτηθεί. Θριαλίδα όλων αυτών των εξελίξεων ήταν οι καταστροφικές για τους εργατικούς τοπικές εκλογές της περασμένης Πέμπτης.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε στη Δυτική Όχθη, καθώς σήμερα η UNICEF κατήγγειλε ότι ένα παιδί σκοτώνεται κατά μέσο όρο κάθε εβδομάδα στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη από τον Ιανουάριο του 2025, συνολικά δηλαδή 70 για την περίοδο αυτή.
0: Δεν μιλάμε για τη Γάζα, μιλάμε για τη Δυτική Όχθη.
1: Μόνο για τη Δυτική Όχθη. Σε συνέντευξη τύπου, ο εκπρόσωπος της UNICEF, ο James Elder, δήλωσε πως τα παιδιά πληρώνουν αβάσταχτο τίμημα, όπως είπε, λόγω της κλιμάκωσης των θρεπτικών επιχειρήσεων και των επιθέσεων σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που είναι υπό Ισραηλινό έλεγχο.
0: Ζένη μου, σε ευχαριστώ. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Θα σας αποχαιρετήσουμε με Νίκο Γκάτσο. Έφευγε σαν σήμερα το 1992. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Καλημέρα. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
7: Κονιτσιουά.
8: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
9: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
10: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
11: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
0: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη

0: Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο yummy brunch της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Δύο άντρες, δύο κόσμοι, μία νύχτα που αλλάζει τα πάντα. Το συγκλονιστικό έργο του Cormac McCarthy, Άσπρο Μαύρο, έρχεται στην Πάτρα με τον Αντώνη Καφετζόπουλο και τον Τζερόμ Καλούτα. Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 και 4 το απόγευμα στο κινηματοθέατρο Πάνθεον. Άσπρο Μαύρο, γιατί κάποιες συζητήσεις μπορεί να σώσουν μία ζωή. Προπόληση more.com, στο ταμείο του θεάτρου και σε όλα τα καταστήματα public.
6: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο θέατρο Πάνθεον. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 6233 40 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Φράσεις που ενώνουν, στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Το Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes

0: του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 623340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Patron Klaus 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
2: Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes του εκπαιδευτικού ομίλου Κουτσαντώνη, με πολυετή εμπειρία στην εκπαίδευση ενηλίκων, προσφέρει προγράμματα βάουτσερ ανέργων και εργαζομένων. Επικοινώνησε τώρα με σύμβουλό μας στο 2610 62 3340 ή επισκέψου την ιστοσελίδα μας www.interaxes.gr. Κέντρο Διαβίου Μάθησης Interaxes. Πιστοποίηση επιτυχίας.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
4: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.